αγαπήσαμε, καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

με ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Τετάρτη πρωί, φθινοπορεινή ημερία και το γνωστό παρεάκι είναι πάλι μαζί σας. Μπάμπης, Νίκος και Σοφία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε
1: όλους. Σημερινή θα έπρεπε να τη λένε, Νίκο, με τον καιρό που κάνει. Έξω, εγώ σας το λέω, δεν με ακούτε. Το μπουφανάκι είδες ότι το άλλαξα.
0: Τι χειμερινή?
1: Χειμερινή θα πρέπει να τη λένε με αυτή τη θερμοκρασία. Χειμερινή. Γιατί έχουμε εκ νέου μία πτώση. Και μάλιστα στη χαμηλή. Τι ωραία που τα λέγαμε χθες. Λέγαμε ναι, μεν, αλλά ρε παιδάκι μου, η χαμηλή είναι στους 19 και στους 17 βαθμούς.
0: Στους 18 ήταν. Μπράβο. Με αίσθηση πιο κρύο.
1: Σήμερα,
0: σήμερα
1: όμως
0: είναι πιο κάτω, με αίσθηση πιο κάτω.
1: Ναι. Δηλαδή, παιδιά, εγώ σήμερα σηκώθηκα στο σπίτι και δεν τόλμησα να βγω έξω. Μου έδειχνε το θερμόμετρο 12 εκείνη την ώρα, 12 βαθμούς Κελσίου. Και λέω, αν έχει 12 εδώ, τι θα έχει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Σήμερα μην το τσιγκουνευτείτε όπως έκανε το σοφάκι που νόμισε ότι ακόμη έχουμε καλοκαίρι. Σήμερα να βάλετε μπουφανάκι. Έτσι. Μπράβο. Σήμερα δεν λέμε.
1: Πήγα και το ψάξα, παιδιά, και εγώ άνοιξα μπουλάπα για να το πάρω.
0: Δεν είναι. Τα είχε κάτω. Η συμβουλή δεν είναι σήμερα ζακέτα, γιατί και η Σοφία έβαλε ένα ζακετάκι, αλλά από εκείνα τα πολύ λεπτά που φοράνε τα βράδια του καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Σήμερα είναι ή θα βάλετε χοντρή ζακέτα ή θα πάτε στο μπουφάν. Αλλά μπουφάν όχι αυτό το τσιτσιρίτσι, αυτό το αντιανεμικό.
1: Να σου πω, εγώ έρχομαι σιγά σιγά, ναι, από το αντιανεμικό της πλάκας το χθεσινό. Ήρθα στο μπουφανάκι, το οποίο βέβαια δεν είναι το χοντρό-χοντρό, είπαμε, δεν σκάμε. Αλλά θέλει σιγά σιγά.
0: Θες, θα σε έλεγα, σε σκεφτόμουν κιόλας για να δεις που σε νοιάζομαι. Σε σκεφτόμουν όταν έφυγες από εδώ, εκεί κατά τις 9 και με το πατίνι μέχρι να πας στη στρατού, σε σκεφτόμουν πώς θα έγινες. Και είμαι βέβαιος ότι μετά από τη χθεσινή σου εμπειρία δεν ήθελες να το ξαναπεράσεις αυτό με το πατίνι. Είμαι βέβαιος. Θα μελάνιασες μέχρι να φτάσεις.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν τόσο πολύ το κρύο το χθεσινό. Είχε κρύο προφανώς. Βέβαια είχε και αυτό, έτσι. Δηλαδή το πρωί είχε λιγότερο κρύο από ότι χθες το μεσημέρι.
0: Μετά τις 11 έβγαλε αεράκι πιο δυνατό.
1: Πήρα την Ελευθερίτσα από το σχολείο. Λέω, Ελευθερίτσα μου, κρύωσε. Τσέκαρα ότι ήταν εντυμένη έτσι όπως ακριβώς το είχαμε ζητήσει.
0: Και εγώ τα έκανα τα τσεκαρίσματά μου.
1: Και μου λέει, λέω, είχε και κρύο το πρωί. Μου λέει, μπα, το μεσημέρι είχε περισσότερο κρύο. Και λέω, δες το πουλάκι μου, το πιάσε. Το μεσημέρι είχε περισσότερο κρύο. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχει ακόμα περισσότερο. Πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε. Εγώ σας το είπα, όποιος πρόλαβε τις βουτιές του, τις έκανε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μην ακούσετε καν περίεργο τύπο να σας λέει ξαναβουτήξτε το επόμενο Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί έχει κάτι τέτοιους τύπους που κυκλοφορούν εδώ γύρω.
0: Θα πάμε. Για δες λίγο εδώ μπροστά κάτι που σου δείχνω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Καλό
0: αυτό,
1: είναι.
0: Αυτό το τοπίο της Αστυπάλειας είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Ναι, απλώς είναι, σου λέω, δηλαδή τώρα δεν κολλάει γιατί είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό και εσύ μας δίνεις τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: 2026.
0: Τα κάτω πατώματα αυτής της βίλας τα είδες τι ωραία που είναι. Δεν τα είδες. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να σας πω όμως ότι πρωί-πρωί, η έγνοια του Μπάμπη δεν ήταν ούτε το κρύο, ούτε τι γίνεται στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, ούτε τα παιδιά, ούτε αν θα φορέσουν ζακέτα, τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε ποια ήταν η έγνοια του? Και την μοιράστηκε εδώ μαζί με τη Σοφία, ότι παίρνει μέχρι και 4 ευρώ πάνω η φέτα. Πώς φαίνεται ο φετάκιας?
1: Μα δεν είναι ο φετάκιας, ο απελπισμένος Έλληνας καταναλωτής, πώς φαίνεται, Νίκο. Για να φτάσει 4 ευρώ πάνω η φέτα, θα έχουμε ανατιμήσεις και στο γάλα.
0: Δεν είχε παραγωγή φέτος. Εδώ πέρα ξεχνάς ότι όλη η Μυτιλίνη μπήκε σε καραντίνα.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε με τα εγωπρόβατα, έχουμε ιστορία.
1: Ωραία. Εγώ απλώς θέλω να σου θυμίσω, Νίκο, ότι ακόμα και όταν είχε παραγωγή, η φέτα μέσα σε λίγα χρόνια από τα 7,30 το κιλό η συσκευασμένη έφτασε στη διπλάσια τιμή. Τώρα έρχονται και σου λένε δεν είχε παραγωγή, θα ανέβει παραπάνω. Και όταν είχε, τι έγινε, βρε παιδιά? Και όταν είχε, έπεσε? Όχι, είχαμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Όλο κάτι συμβαίνει και τα πράγματα, τα προϊόντα ανεβαίνουν. Και λέω, πού θα φτάσει το χάλι μας? Ποιος μπορεί να πάρει από τα 15 που είναι τώρα η φέτα και τα 14 φέτα όταν θα φτάσει στα 18 ευρώ το κιλό? Τι είμαστε, στην Ελβετία ζούμε? Να μας δώσουν ελβετικούς μισθούς να τρώμε κι εμείς τη φέτα μας.
0: Μπράβο, έτσι στα λόγια μου
1: έρχεσαι.
0: Ανέβασε τόνους πρωί πρωί.
1: Εμείς εδώ είμαστε δημοσιογράφοι, φίλε, δεν είμαστε κολάουζοι.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν έχει κάνει ο Τραμπ συμφωνίες να μας πάρει τη μισή φέτα και την άλλη μισή, η άλλη μισή καταλήγει στην Αλβανία, γιατί τη γουστάρουν τη φέτα εκεί πέρα. Και από τα 59 εκατομμύρια ευρώ που είχε πάρει εκεί πέρα, όπως φαίνεται, η πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών,
1: τα
0: μισά είχαν δοθεί για φέτα. Οπότε έφυγε όλη η φέτα από την εγχώρη αγορά, πλήρωσε την εσύ 20 ευρώ το κιλό.
1: Πάντως δεν ξέρω αν οι Αλβανοί ήταν πάντοτε έτσι ή αν χάλασαν με την συνύπαρξή τους με εμάς. Γιατί φίλες και φίλοι, έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Αλβανία με διαγωνισμούς σκανδαλώδεις των 59 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιον συνέλαβαν?
0: Πες 60 και αυτοί. Ποιον
1: συνέλαβαν? Πες Νίκο, ποιον συνέλαβαν?
0: Συνέλαβαν, δόθηκε ένταλμα σύλληψης της αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών.
1: Δηλαδή, ή τους έχουμε κάνει ίδιους με τα μούτρα μας, ή προϋπήρχαν το ίδιο σαν και εμάς.
0: Όχι, ρε, εσύ, ένα πράγμα είμαστε. Πολιτισμικά είμαστε ένα πράγμα. Και όχι μόνο πολιτισμικά. Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν θέλουμε να σηκώσουμε αναστάτωση.
1: Μην μας αναστατώσεις, πρωί-πρωί, Νίκο, 11 λεπτά μετά.
0: Αλλά εντάξει, παιδιά, στη βαλκανική ενδοχώρα πολλά πράγματα έχουν παρεδώσει. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, για το άλλο δεν είπες τίποτα. Που ξέσπασε το μεσημέρι ως μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Ναι. Έπαιρνε άλλο τα απόβλητα.
1: Ναι.
0: Σαν τους βοθρατζίδες παλιά που τα έρχαναν όπου να είναι.
1: Πήγε, ο Αχόρταγος.
0: Ο Αχόρταγος. Άνοιγε το καπάκι εκεί πέρα. Το καπάκι στις... Της αποχέτευσης,
1: της χάρης εκεί, και της τα χάρης, λοιπά,
0: εκεί,
1: ναι.
0: Άνοιγε το καπάκι. Τα ρίχνε εκεί μέσα, κατέληγαν στον Κηφισό τα απόβλητα από την μπισκοτοβιομηχανία, να μην λέμε ονόματα, άλλωστε.
1: Όχι, όχι. Η μπισκοτοβιομηχανία λέει δεν ήμασταν παιδιά εμείς. Εμείς σε εργολάβο δίνουμε να τα παίρνει. Αν αυτός πάει και τα ρίχνει σε ένα σπίτι, σε μια πισίνα, στον Κηφισό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θέλω να πω. Ναι, δηλαδή κάτω τα χέρια και από τα μπισκότα τα οποία αγαπήσαμε μεγαλώνοντας.
0: Ναι,
1: δηλαδή σας παρακαλώ, ιδίως στο γεμιστό, που όταν ήμασταν μπιτσιρικάδες, ανοίγαμε τις δύο πλευρές του μπισκότου και τρώγαμε πρώτα τη σοκολάτα.
0: Κάτι στο γεμιστό είχα αδυναμία στα. Όχι στα, θα το πούμε, όχι στα Παπαδοπούλου στο γεμιστό, αλλά στα Αλατίνη, κάτι που ήταν τα 2000, 2000 κάτι, είχαν και ένα ανθρωπάκι σαν αξιογήινο. Και ήταν, μ' άρεσε πάρα πολύ η γεύση. Θυμάμαι ο ιδανικός συνδυασμός.
1: Θα συμφωνήσω ότι...
0: αυτό το γεμιστό και είτε αστερίξ, είτε μπλεκ, είτε πολεμικά περιοδικάκια. Έτσι. Και θυμάμαι να πέφτουν τα ψίχουλα μέσα στον Αστερίξ και μετά να τα μαζεύω. Παιδικές αναμνήσεις.
1: Τώρα τα ψίχουλα πέφτουν στον Κηφισό από ό,τι
0: λοιπόν,
1: διαβάζουμε.
0: Σε φρεάτιο...
1: Δεν πήρα χαμπάρι. Πήρες εσύ τίποτα χαμπάρι, Σοφία, από τον Κηφισό? Μύρισε καθόλου? Είχες την αίσθηση ότι δείχνουν κάποια απόβλητα? Ή είναι λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη ο Κηφισός?
0: Σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων τη μεταφορά έκανε βιτιοφόρο, λέει, της εταιρείας Καρατζάς. Μάλιστα. Σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Και τα έριχνε και προφανώς θα το είχαν στα μπάρι. Σου λέει εκεί δεν θα περνάει πολύ
1: κόσμο. Ναι,
0: εκεί
1: είναι η Καβάτζα. Πήγαινε
0: βάλε εκεί πέρα, ναι. Τώρα μου θύμισες τώρα το τραγούδι της Καβάτζας με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Όλο κάτι σου θυμίζω πάντως, βλέπεις. Δηλαδή σου θύμισα τον Αστερίξ και τα μπισκοτολούκουμα.
0: Ναι. Κοίτα, άμα μιλάμε για μπισκότα, είμαστε κιόλας γενιά που τα εδέσματα εκείνης της εποχής ήταν μεν καλά, ήταν ωραία, αλλά ήταν περιορισμένα. Τώρα
1: φυσικά,
0: έχουν βγάλει.
1: Φυσικά. 150 παραλλαγές του καθενός.
0: Ναι.
1: Εμάς τότε από τα αγαπημένα μου γλυκίσματα ήταν η μερέντα σε κουτάλι σκέτο. Και μάλιστα κρυφά, χωρίς να σε δει κάποιος. Άνοιγες το άσπρο το πλαστικό το καπάκι, γιατί οι μανάδες σε σκίζανε έτσι και δεν το άλυβες, γιατί τελείωνε τη μερέντα με δύο κουταλιές. Και έπαιρνες μια μεγάλη, ένα κουτάλι σούπας, το βάζες μέσα και μιλάμε, κολούσες τον ουρανίσκο.
0: Πάντως νομίζω ότι
1: αυτό
0: τότε,
1: ήταν, το άφηνες εκεί.
0: Τότε...
1: Σου μιλούσαν, συγγνώμη Νίκο, και πριν το καταπιείς δεν μιλούσες για την επόμενη μισή ώρα σε κανένα.
0: Νομίζω ότι τότε ακόμα και η μερέντα ήταν πιο νόστιμη. Και όπως λέγαμε,

0: Λάχτα ή χωρίς αμύγδαλο είναι σου λέω, για να, δεν την αφήνεις να λιώσει, την κολλάς στον ουρανίσκο και την έχεις με διάρκεια. Το άλλο το αμύγδαλο είναι να χώσεις μεγάλο κομμάτι της ιών στο στόμα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε τώρα από τις σοκολάτες και επανερχόμαστε στα σκανδαλάκια. Είδες τι έγινε στην Αλβανία όμως, στο Νότιο Σουδάν είδες ότι επειδή οι βουλευτές του Νότιου Σουδάν ψήφισαν έναν εκλογικό νόμο όπως τον ήθελε ο πρόεδρος, αυτή εδώ η φάτσα εδώ πέρα η τρομακτική, του πήραν από δωράκι ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι μπίζνα, να είσαι βουλευτής στο Νότιο Σουδάν.
0: Ψηφίστε και θα σας πάρουν αυτοκίνητο.
1: Βέβαια μπορεί να βρεθείς εκεί πέρα και με κάνα πιστόλι στον κρόταφο ας πούμε, αλλά... Ναι.
0: Αλλά μπορεί κάποια στιγμή τουλάχιστον να βρεθείς μέσα στο αυτοκίνητο που σε έκανε δώρο ο πρόεδρος για να ψηφίσεις.
1: Λοιπόν, λέγαμε για φρεάτια πριν στον Κηφισό. Να και φρεάτια στην Ιερά Οδό, πάλι στην Αττική.
0: Ναι, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Φορτηγό λοιπόν. Έπεσε σε φρεάτιο.
0: Ας πέσουνε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι Αθήνα. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δηλαδή,
0: σου λέω τον τελευταίο καιρό αληθορίζει περίεργα προς τα Αθήνα.
1: Δηλαδή,
0: Νίκο.
1: Ο καλεσμένος μας. Ο ναι. καλεσμένος μας.
0: Ναι.
1: Είναι, κοίταξε, έχει να κάνει και με τα οπαδικά αυτά. Τέλος ναι. πάντων.
0: Τι οπαδικά έχει να κάνει. Τι δουλειά έχει τώρα αυτός που μας ακούει τώρα και είναι στην περιφερειακή και κατεβαίνει να μάθει τι στο καλό.
1: Αν μας ακούει στην περιφερειακή. Αν μας ακούει στην περιφερειακή Μητού, δηλαδή ο καλεσμένος μας μετά που θα είναι Αθήνα.
0: Ναι. Ναι.
1: Να ακούσει να εκφράζουμε τέτοιες απόψεις έτσι απαθέστατες δια τους φίλους μας στην Αττική.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι φίλοι σου, γιατί φίλους εσύ έχεις μόνο στην Αττική, εμείς δεν έχουμε τόσους. Οι φίλοι σου στην Αττική, αν έχεις στην περιφερειακή σήμερα ένα κόλλημα στις 8 και 4 θα καθίσουν να ασχοληθούν για να λένε ότι ο Νίκος μας, ο φίλος μας, τι μπορεί να τραβάει στην περιφερειακή.
1: Φυσικά, γιατί εξαπλωνόμαστε. Και πρόσθετε, δεν θα
0: λες και
1: Αττική. Ή ναι. θα λες Αττικοβιωτία ή δεν θα το ναι. λες καθόλου.
0: Την Αττικοβιωτία κάποιος την έκαψε το καλοκαίρι, οπότε έμεινε μόνο η Αττική.
1: Όχι.
0: Την Βιωτία ξέχνατε.
1: Αττικοβιωτία θα λες. Λοιπόν, έχουμε, κοίταξε, έχουμε πολλά για τη Γούνα.
0: Θείο Τάσο δεν έχουμε όμως. Τι γίνεται με το Θείο Τάσο.
1: Βλέπεις πριν. Στις περιγραφές σου για τις σοκολάτες, ναι. σ' άφησα εκεί πέρα
0: ναι.
1: να οργιάσει. Άσε με να πω μια κουβεντούλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, στις περιγραφές μας για τη Θεσσαλονίκη θα είμαστε απολύτως περιγραφικοί. Έχουμε πολλά πράγματα και για τη Γούνα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε παραδείγματος χάρη, που εσύ το ανέφερες πρώτος πριν,
0: ναι.
1: για το μετρό. Ξανά Μαναβλάβη λοιπόν χθες. Πες μας όμως τώρα για τους φίλους, ειδικά που είναι Νέα Ελβετία και Βούλγαροι, πριν τη Μαρτίου, γιατί τη Μαρτίου μετεπιβάζονταν. Λειτουργεί κανονικά σήμερα, τι λέει η εταιρεία.
0: Όχι για αυτούς μόνο. Δεν είναι, φίλε, εμείς είμαστε παγκόσμιο μετρό. Δεν θα το περιορίζει σε μια γειτονιά.
1: Αφού εκείνη η γειτονιά έχει πρόβλημα.
0: Το μετρό λειτουργεί κανονικά. Είναι σε κανονική λειτουργία. Άμα μπεις και στη σελίδα της ΘΕΜΑ που διαχειρίζεται τα ζητήματα του μετρό, γράφει κανονική λειτουργία.
1: Κανονική λειτουργία, πολύ ωραία. Γιατί χθες από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ υπήρχε ένα σειρμός που είχε κολλήσει, όπως μας είχαν πει.
0: Μα δεν ακούει ο ταχιάς. Δεν ακούει. Το έχω πει. Πάρε έναν ιερέα, πάρε έναν παπά, βάλ τον μέσα στο μετρό. Να κάνει έναν αγιασμό, δηλαδή βάλτε και ένα ματόχαντρο μπροστά. Μπορεί να μην έχει οδηγό. Κολλήστε με βεντούζα στην προστινή. Γελάτε. Κολλήστε με βεντούζα ένα χαϊμαλί, ένα ματάκι. Μας έχει πέσει το μάτι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μα τρέχει, τόσο,
0: και λίγο
1: τρέχει τόσο γρήγορα που θα πέφτει, θα ξεκολλάει το.
0: Όχι, δεν
1: βεντούζα.
0: Τρέχει τόσο γρήγορα, επειδή είναι κοντά η σταθμή, δεν αναπτύσσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο μάτι. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να χαλάει το μετρό.
1: Λοιπόν, να πάμε στο άλλο τώρα. Αφήνουμε το μετρό. Ερχόμασταν.
0: Τόλισα και αυτό.
1: Ερχόμασταν με το ματόχαντρο. Λοιπόν. Ερχόμασταν με τη Σοφία. Ερχόμασταν με
0: συγγνώμη,
1: τη Σοφία.
0: Να το συμπληρώσουμε και αυτό. Μα έχει να κάνει με αυτό. Έλα. Και μετά θα πάω. Έχει δίκιο η Σοφία. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι πάντοτε μέσα ένα από αυτού, ας έχει στην τσέπη του και τρία σκορδάκια.
1: Κάνε έτσι, μέτρηση, σε παρακαλώ. Γράψε ναι. εκείνη την εκπομπή για κάποιου άπιστου ομάδε. Γράψε λίγο. Κάνε εγγραφή την εκπομπή μετά να την ακούσουμε. Λοιπόν, ερχόμασταν με τη Σοφία με το πρώτο λεωφορείο. Το πρώτο λεωφορείο τη γραμμή, όπω συνηθίζουμε. Λοιπόν, να σου πει Σοφία. Το τι περάσαμε μέσα. Είναι και ο δρόμος της Βασιλής Όλγας, είναι και από τα παλιά αυτά τα λεωφορεία. Ρε φίλε, κάτι ντράγκα ντρούγκα, τα ισχύα μου, η γοφή μου, τα τέτοια μου έγινα σαν τη Σαπφόνο Ταρά. Είμαι δηλαδή για ολική διόρθωση τώρα. Λοιπόν, αυτή η Βασιλής της Όλγας, το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει τόσες φορές, θέλει ασφαλτόστρωση. Περιμένουμε χειμώνες και καλοκαίρια να την κάνουν. Κάναν κάποια στιγμή τη Βασιλείος Γεωργίου που ήταν τρεις χειρότεροι.
0: Ναι.
1: Κάντε ρε παιδιά και τη Βασιλής της Όλγας. Ανταυτού, έχω να πω το εξής. Χθες περνάω από τη Σοφούλη. Η Σοφούλη εντωμεταξύ είναι από τους λίγους δρόμους που είναι πολύ καλή. Δεν έχουν πολλά μπαλώματα. και βλέπω δεξιά και αριστερά κορδέλες.

0: είναι αύριο, δεν θέλουν να μην παρκάρεις σε ένα μεγάλο κομμάτι σου οφούλη και θα γίνει εκεί ασφαλτόστρωση. Καλές ρε παιδιά ασφαλτόστρωσεις, αλλά να ξέρουμε που τις κάνουμε. Η σοφούλη δεν είχε καμία κατεπήγουσα ανάγκη, είναι κάτι άλλη δρόμη. Τώρα εκεί πέρα θα κλείσουν τη σοφούλη.
1: Κάτσε,
0: και θα γίνει πάλι
1: επειδή εσύ μπαίνεις στο λεωφορείο και κάνεις μια διαδρομή, θες να ασφαλτοστρώσουν αυτή την ειδική διαδρομή. Οι δημοτικοί γνωρίζει που είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες.
0: Δεν είμαι πάντοτε βέβαιος, γι' αυτό τους δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις.
1: Πάντως, αυτός ο οποίος έκανε πραγματικά πολλές ασφαλτοστρώσεις στην πόλη ήταν ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Ζέρβας.
0: Όχι, δεν θα
1: στοιχηματίζω με στοιχεία. Αυτός που έκανε ασφαλτοστρώσεις Τσιμισκή, Λεωφόρο Στρατού, τα περισσότερα χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης ήταν ο Ζέρβας και
0: εγώ νομίζω ότι πλέον παίρνουν ισοπαλία στο συγκεκριμένο.
1: Δεν παίρνουν καμία ισοπαλία, έχουμε κερδίσει
0: στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα κερδίζει σίγουρα ο Αγγελούδης.
1: Συμφωνήσω.
0: Κάνουν αρκετές ασφαλτοστρώσεις.
1: Ναι, αλλά όχι όσες είχε κάνει ο Ζέρβας.
0: Νομίζω ότι έχει σοφαρίσει.
1: Καλά, έχει άλλα κριτήρια, έτσι κι αλλιώς και ποδοσφαιρικά δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ.
0: Νομίζω.
1: Άλλοι είναι οι φίλοι δικοί μου. Να, ο Χρήστος ο Πλατσιώτης, ο Απόστολος ο Υπερήφανος. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Αυτή είναι δική μου φίλη.
1: Καλά, καλά, γίνανε δικοί σου φίλοι αυτοί.
0: Αυτή είναι
1: δική ξελιγώσατε,
0: μου φίλη.
1: Λέει, πρωί-πρωί. Μας ξελιγώσατε.
0: Με τις μερέτες.
1: Με τις μερέτες και με τις σοκολάτες. Πάει ο Νίκος με το 32, ξέρω εγώ, το 34, θέλει να ασφαλτοστρωθεί εκείνος ο δρόμος. Αν αύριο αρχίσει και παίρνει τον αμπελοκήπο, θα αρχίσει να λέει τι προβλήματα έχουν οι αμπελόκηποι και ασφαλτοστρώσει.
0: Η Βασιλίση Όλγας είναι βασικός δρόμος και βλέπεις τι βάρος έχει και μάλιστα πρόσεξε.
1: Ναι, σε κουνάει το λεωφορείο
0: επειδή,
1: και έχει πρόβλημα.
0: Επειδή τόσα χρόνια. Εγώ κουνιέμαι μόνο με στο λεωφορείο. Όξα κάτι άλλο.
1: Είναι σεξιστικό. Σημείωσε το, Σοφία. Θα τον πάω στο Συμβούλιο Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών. Όπου προεδρεύει ο ίδιος. Και θα λέει ο Νίκος, σας ακούσαμε κύριε Αθώος ο Λαδιανός. Αθώος.
0: Τι λες. Λοιπόν, για τον Απόστολο Υπερήφανο έχω κάτι να πω. Τέτοια ώρα θα σκέφτεστε περισσότερο. Σκέφτεστε περισσότερο αλμυρά, κύριε Απόστολε. Όχι γλυκά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για γλυκά. Είμαστε 6 και 22.
1: Εμείς κάναμε τις αναφορές στις μερέντες. Και στα μπισκοτολούκουμα.
0: Πάμε λίγο στα αλμυρά τώρα. Καμία κασερόπιτα θα σκεφτούμε, τίποτα σήμερα. Καμία με τη λινιά εκεί. Και απορώ κιόλας με όλη αυτή την παραγωγή, το πρόβλημα στην παραγωγή, πώς τις βγάζουν με τη λινιά ακόμα. Και η Μυτιλίνη έχει πολλά τυριά κασέρα.
1: Ναι, αλλά είδες πόσο έχει τώρα αυτή η κασερόπιτα την οποία καμιά φορά τσαλακώνουμε μετά την εκπομπή, Νίκο. 2,60, 2,70.
0: Έχουν πάρει και αυτές την πάνω βόλτα.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός του μήνα.
0: Μπάμπη, το έχουμε ξαναπεί και είναι χαρακτηριστικό γιατί είναι κάτι που για τον καθένα είναι κάθε μέρα, κάθε πρωί. Ένα καφέ και μία τυρόπιτα στην εποχή του COVID, δηλαδή. Όχι πολύ πριν, πριν από 4 χρόνια, έτσι. Ήταν στο σύνολο ένας καφές όπως αυτός που πίνουμε και μία τυρόπιτα, ήταν στα 3 ευρώ. Στα 3 ευρώ, εκεί έβγαινε το συνολάκι. Τώρα έχει πάει 5 ευρώ πλάς. 5 πλάς.
1: Θα σε ξαναπάω στη φέτα, αφού θες να μιλήσουμε για ακρίβεια. Από 7,5 ευρώ έχει διαπλασιαστεί η τιμή τώρα και αν πάρει άλλα 4 ευρώ που λένε ότι εκτιμούν ότι θα γίνει, θα μιλάμε ουσιαστικά για σχεδόν για τριπλασιασμό. Σχεδόν για τριπλασιασμό. Πώς θα φάμε τη φέτα, κύριε? Πώς θα φάμε τη φέτα, δεν είναι χαβιάρι. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με φέτα. Το καρπούζι με φέτα, τα μακαρόνια με φέτα. Μόνο τη φασολάδα δεν τρώμε με φέτα.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο φετάκιας. Αν και κάποια από τα κορίτσια γίνανε. Εμένα μ' αρέσει συγκεκριμένα. Και γενικότερα
1: τα κασέρια. Τους Αθηναίους εσάς περισσότερο σας αρέσουν τα κασέρια παρά τα τυριά.
0: Εκεί τα λένε και διαφορετικά. Πειραματίζομαι με διάφορα τυριά.
1: Πειραματίζει με τυριά.
0: Βέβαια. Φυσικά, για το κρασάκι το βραδινό.
1: Η μεγαλοαστή όμως, Νίκο μου, εσείς που τρώτε τα κασέρια και πειραματίζεστε και άνοιξε και εκείνο το κρασί εκείνης της σειράς για να φάμε εκείνο το κασεράκι. Δεν μπορείτε να εκφράσετε τη λαϊκή αγωνία, το φόβο και την αγωνία του καθημερινού ανθρώπου πώς θα βγει ο μήνας έχοντας γεμίσει το ψυγείο του. Πειραματίζομαι, λέει, με κασεράκια. Φίλε, εμείς πειραματιζόμαστε πώς θα ανοίξουμε κανένα ψυγείο της γειτονιάς να πάρουμε.
0: Δοκίμασε και καμία γραβιέρα ανάξου. Δοκίμασε και κανένα κριτικό.
1: Θυμάμαι, μου είχαν φέρει δώρο στο γάμο μου.
0: Και καλαθάκι λίμνου.
1: Είχα δοκιμάσει, μου είχαν φέρει δώρο στο γάμο μου.
0: Δοκίμασε και κανένα μαστέλο, κανένα ταλαγάνι.
1: Κανένα χαλουμάκι. Και μετά, μιλάει ο Λαδιανός για την ακρίβεια. Φίλε, κανονικά.
0: Ωραία πράγματα.
1: Καλά το λένε μερικοί ότι όταν θα έρθουν να φορολογήσουμε, λένε το Λαδιανό και πέντε ακόμη για να συμπληρώσουμε και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς στο μεταξύ στην κυρία Καλλιόπη, η οποία εκεί μας στέλνει σταθερά. Τι βλέπω εκεί, κυρία Καλλιόπη, έχεις μία αγάπη προς το κόμμα Τσίπρα. Οχ, τώρα τι έχω να ακούσω. Τι έχω να ακούσω.
1: Κυρία Καλλιόπη, να τον προσέχετε, γιατί έχω την αίσθηση αυτή ότι κάνει κάτι περάσματα αριστερόθεν της.
0: Όχι, στην κυρία Καλλιόπη. Στην κυρία Καλλιόπη λέω κάποια πράγματα και εκείνη καταλαβαίνει. Δεν είπα εγώ τίποτα για μένα. Εσύ θες να βάλεις λόγια στο στόμα μου. Λοιπόν, είπαμε πάρα πολλά και λίγο σας έχουμε πάρει από τα μούτρα.
1: Όχι, καθόλου. Είμαστε... Εγώ νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέτηση. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που
0: μας
1: στέλνει ο κόσμος.
0: Στις 6 και 25 πρέπει να δώσουμε μια αιτιολογία, γιατί ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τόσο ωραίο τραγούδι με το Φιλαδέλφια. Έτσι πάμε προς Αμερικανική Ήπειρο, γιατί εκεί γίνονται όλα τα μεγάλα τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Φιλαδέλφια και. Όχι, Φιλαδέλφια.
1: Αυτό θα πω. Δες που έφτασε και τιμή στο
0: Φιλαδέλφια.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Λένε τα παιδιά, λένε μπαμπά, πάρε μας και λέει δεν φτάνουν τα χρήματα για Φιλαδέλφια. Δεν φτάνουν.
0: Πάρε μας έστω.
1: Φάτε βιτάμ. Μα δεν έχει γεύση, λένε για
0: πάρε μας έστω τη νέα Φιλαδέλφια εδώ πέρα, έξω από το Κιλκί στο χωριό.
1: Νέα Φιλαδέλφια, έχω πάρει κάτι διπλάκι εκεί μέσα. Με θυμάται ακόμα η ΑΕΚ. Και λοιπόν, τη νέα Φιλαδέλφια ξέρουμε.
0: Ξεκινήσαμε με Φιλαδέλφια από Μπρους Σπρίγκστιν, γιατί σήμερα ο μεγάλος Μπρους έχει τα γενέθλιά του. Πες χρόνια πολλά στον Μπρους.
1: Όχι, θα πω
0: μας
1: χρόνια πολλά
0: τώρα.
1: Στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη που ήταν ερωτευμένη με τον Μπρους Σπρίγκστιν.
0: Είδες, με τι ξεκινήσαμε
1: και λέει,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα, να ευχηθώ, λέει, στο ίνδαλμα των εφηβικών νεανικών και, και γεροντικών μου χρόνων.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Έλα,
0: Κατερίνα, είδες πώς έπιασα τον παλμό.
1: Έλα,
0: και έχουμε
1: Κατερίνα.
0: Και άλλο τραγούδι από Μπρους στη συνέχεια όταν θα αναφερθούμε στο Σαν Σιμάνι.
1: Εντάξει, η Κατερίνα είναι παλιά μου συμμαθήτρια, έτσι. Και λέει, το ίδαλμα των εφηβικών, των νεανικών και των γεροντικών. Πώς χάσαμε αυτή την επαφή την ηλικιακή Κατερίνα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν,
1: πολλά φιλιά, λέει, σε όλους. Καλημέρα και από το Μάκη τον Μουδιώτη.
0: Μπάμπης,
1: λέει, ο μπακαλόγατος, γιατί αναφερόμαστε στα τυριά και στα κασέρια. Την καλημέρα εγώ θα τη στείλω και ας πέσει εκεί στη Νότια Καρολίνα, στο Θείο Τάσο. Και να σου πω και κάτι. Και θα ξεκινήσω από σήμερα και κάθε μέρα θα κάνω αναφορές σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπήσαμε και μας αγάπησε πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: άσχετα δεν μπορέσαμε να βρεθούμε.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει η Λία η Χριστάρα από το πρωινό ρεπορτάζ. Βασικά τη βλέπω ότι ενισχύεται κάθε πρωί και περισσότερο ενδυματολογικά.
1: Φυσικά όσοι είναι έξω, βλέπεις.
0: Για να την ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση έτσι, το τι λέει. Για να την ακούσουμε.
2: Έπαιρνε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έδιναν τα αφημί τους και στη συνέχεια δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες. Έφερναν από το εξωτερικό προϊόντα χωρίς φυσικά παραστατικά παράνομα και μετά τα πουλούσαν μέσω των διάφορων εταιρείων που είχαν φτιάξει. Στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες και για μαντέψτε δεν απέδιδαν ποτέ ούτε το ΦΠΑ ούτε ασφαλιστικές εισφορές. Το οποίο τι σημαίνει πολύ μεγάλη ζημιά για το δημόσιο.
1: Τα χαρούμενα θέματα της
0: μια εγκληματική οργάνωση λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκλεινε εταιρείες και χρέωνε το δημόσιο. Με εκατομμύρια. Άνοιγε εταιρείες, έκλεινε εταιρείες. Έτσι.
1: Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές.
0: Κάτι τέτοια ετονίχηδες εκεί πέρα, λογιστές
1: και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη τους βλέπεις με τα χοντρά τα πουρα.
0: Δες εδώ τι είχαν.
1: Με τα πολυτελή τα αυτοκίνητα, καλεσμένους σε πάρτι κλειστά. Τα ξέρεις εσύ, τα θυμάσαι.
0: Όλα τα ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα.
1: Δώσε μας μια μουσική.
0: Λέγαμε για την Κατερίνα Χατζησταμάτη και για την αγάπη της με τον Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Είχε τα τετράδια της εκείνα τα χοντρά, τα μπλοκ, τα σπιράλ που ήταν με τρία θέματα κτλ. Το εξώφυλλο ήταν πάντοτε Μπρους. Και επειδή ήταν δύσκολο τότε να βρεις αφίσες, συνήθως εάν έβρισκες κάποια την έκοβες και την κολούσες εκεί πάνω στην μπροστινή το πρώτο, το χοντρό, το φύλλο.
0: Ξέχασα να δώσω χαιρετίσματα και σε αυτόν τον απίστευτο κύριο, μάλλον κύριος είναι, δεν νομίζω είναι κύρια, ο οποίος χθες, Μπάμπη, δες πώς με έκλεισε. Η απόσταση που βλέπεις εδώ είναι για χάρακα, δεν είναι ούτε 5 πόντους, ούτε παλάμη.
1: Δεν σε ακούμπεις όμως,
0: Εδώ πέρα, εδώ, για να κλείσει, πρόσεξε έτσι, και να κλείνει και κάδο.
1: Που
0: είναι για κάδο ανακύκλωσης για.
1: Συγγνώμη, πού είσαι εδώ, παρκάρισμα, ένας μεγάλο δρόμο βλέπω εκεί.
0: Είναι στην Ανθέων, στη Γεωργίου Παπανδρέου, όπου εγώ, έτσι, δεν έχω κλείσει ούτε καν προς κοντά προς τον κάδο για να μπορεί να μπει κάποιος, και μπήκε λοξά, δεν χωρούσε, το βάλε λοξά το μισό αυτοκίνητο έξω. Έχει κολλήσει τον μπροστά ούτε στους 10 πόντους, σε μένα ούτε στους 5 πόντους, δεν μπορούσε να βγει κανένας.
1: Καλώς οδηγωσέ, αφού δεν σας ακούμπησε.
0: Και το έβαλε και πρόσεξε, χωρίς αισθητήρες πίσω. Το τσέκαρα.
1: Τσέκαρα, μάλιστα, σαν έχει αισθητήρες.
0: Τσέκαρα και για αισθητήρες, τσέκαρα και για γρατζουνιές. και καθόμουν μισή ώρα.
1: Αυτό
0: για
1: λέω.
0: Να, καθόμουν καθόμουν μισή ώρα.
1: Χωρίς να σας ακουμπήσει.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τον περίμενα.
1: Ακουμπούσε...
0: Ενώ ήθελα να γυρίσω σπίτι, καθόμουν και περίμενα. Για να τον πω συγχαρητήρια για αυτό το αριστούργημα που έκανε.
1: Μα είναι
0: και
1: αριστούργημα, για να, αφού δεν
0: και για να δω βέβαια. Αριστούργημα, κοίταξε. Μερικά πράγματα δεν είναι για γέλια και δεν είναι για αστεία. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ κλείνει καταρχάς.
1: Ναι.
0: Άμα είχα καλέσει την τροχέα ή τη δημοτική αστυνομία, θα τον είχε κόψει πρόστιμο για 30 παραβάσεις. Γιατί ήταν ο μισός πάνω στο δρόμο.
1: Γιατί
0: έκλεινε την πρόσβαση. Εντάξει, γιατί αυτά εδώ που κάποιοι έτσι πιστεύουν περί ρουφιανιάς και λοιπά, δεν θέλουμε να τα...
1: Να μην σε πούνε ότι ρουφιάνεψες.
0: Τέλος πάντων, τον περίμενα όμως, περίμενα, αλλά προφανώς ήταν στο παραδίπλα μπαράκι, και για να κάτσει στο παραδίπλα μπαράκι αφήνει το αυτοκίνητο, όπως και πολλοί νεοέλληνες, πολλοί Θεσσαλονικείς, με αυτόν τον τρόπο, ρε συμπάμπη.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι και θέλω να είσαι γνήσιος και τίμιος, έτσι.
0: Δεν τα αφήνω ποτέ.
1: Όχι,
0: δεν αφήνω ποτέ.
1: Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω, σε ενόχλησε που πάρκαρε και ψιλοέκλεισε το γκάδο, ή ότι ηθοριακά κολλητά σε σένα και τσέκαρες τόση ώρα, μήπως αυτός μετά όταν φύγει σου δώσει καμία?
0: Και εμένα, φυσικά, φυσικά, και αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, γιατί λες είναι τόσο και δεν είχε χώρο ούτε από μπροστά. Η ελιγμή για να κάνει, και μάλιστα χωρίς.
1: Και χωρίς να έχει αισθητήρες.
0: Χωρίς αισθητήρες. Και μάλιστα να σου πω κάτι, άμα βγει από το μπαράκι και έχει πιει και 2-3 μπύρες,
1: ναι,
0: και δεν θα έχει και τα ανακλαστικά που είχε πριν.
1: Συγγνώμη, το πήρε το αυτοκίνητο από εκεί?
0: Δεν το πήρα. Καταρχάς, ήμουν τόσο εγκλωβισμένος που θα έπρεπε να κάνω μία ώρα ελιγμούς για να το βγάλω. Mm. Δεν το τσέκαρα το πρωί, δυστυχώς, γιατί πήγαινα προς άλλη κατεύθυνση. Είχα πει δεν θα το παίρνα το αυτοκίνητο σήμερα. Ήρθα με το λεωφορείο, όπως σου έλεγα.
1: Πάντως έχεις την πινακίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, και περιμένω να δω τι θα δω το μεσημέρι όταν πάω προς τα εκεί. Εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή και αυτό εδώ είναι συνήθιο για πολλούς στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Αφήνουν... δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε και τρομακτικό πρόβλημα, το έχουν πει πάρα πολλοί, ότι αν όχι το χειρότερο πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε από τα χειρότερα στη Θεσσαλονίκη με την στάθμευση. Το ξέρεις και εσύ, και είναι ένας λόγος που μας βασανίζει και εμάς καθημερινά, έτσι, και τα πρωινά μας, ότι έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ. Τέλος πάντων.
1: Πολλά προβλήματα. Οι ανατολικές συνοικίες, δηλαδή, νησάφι. Δηλαδή, εγώ στη θέση θα τα πουλούσα όλα και θα πήγαινα στο Κορδελιό, θα πήγαινα στη Μενεμένη, θα πήγαινα στους Αμπελόκηπους και στον Έμβαση.
0: Μα δεν είναι στο όνομά μου, φίλε. Φιλοξενούμενος είμαι. Τι να πουλήσω.
1: Δεν
0: τα έχουμε πει αυτά.
1: Δεν τα έχουμε πει, τώρα τα μαθαίνω.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει.
1: Δώσε μια μαύρη πέτρα πίσω και πήγαινε ζει σε καλύτερα συνδυτικές συνοικίες.
0: Να πάω να ζήσω στη Γάβδο. Λοιπόν, ασφαλώς και δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά.
1: Ασφαλώς και δεν πρέπει.
0: Πάμε, κυρία Σοφία.
1: Με Μάλαμα την καινούργια εκτέλεση.
0: Όχι.
1: Την παλιά, την γνήσια, την original.
0: Να ακούγεται η πενιά του Άκη Πάνου.
1: Για πάμε.

0: Νομίζω ότι πάντα ένα τέτοιο τραγούδι είναι κατάλληλο, ειδικά για τις αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα, αν δείτε πουθενά τίτλο ότι θα σταματήσουν να λειτουργούν οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, μην ανησυχήσετε ιδιαίτερα. Θα υπάρξει μια διακοπή για κάποια αναβάθμιση των συστημάτων του δικτύου, αλλά αυτή θα είναι μόνο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 12, για μία ώρα. Εκείνη την ώρα μην προσπαθήσετε να κάνετε συναλλαγές με το gov.gr.
1: Λοιπόν, φίλε, ναι.
0: Εκεί που πρέπει να ίσως να έχετε το νου σας είναι ότι και σήμερα έχουμε μία διακοπή ηλεκτροδότησης, αυτή τη φορά στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Πενταλόφου, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
1: Έχω μια πιο σημαντική πληροφορία να δώσω στους φίλους ακροατές.
0: Σ' ακούμε, Πάμπη.
1: Βρήκα, φίλε, τη συσκευασμένη, τη φέτα, το κιλό Βαλμάς. Σε αυτή την...
0: Κάνεις και τοποθέτηση προϊόντων.
1: Δεν κάνω, όχι, φίλε, να τα λέμε. Μπήκα στην εφαρμογή που λέει συγκρίνεται τιμές και τα λοιπά, και μπορείς να τη βρεις σε σούπερ μάρκετ στα 12.70.
0: Είδες.
1: Την ώρα. Στο Γαλαξία, θα το πω. Στο Γαλαξία και στο Χαλιαδάκι έχει 12.95. Κάνω σύγκριση τιμών.
0: Χαλιαδάκι
1: στο Βασιλόπουλο έχει 13.40. Ο Μασούτης το έχει 13.90 και ο Σκλαβενής 13.90. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει, παιδιά, με το τουφέκι να τουφεκάμε τις φέτες, να βρούμε πού είναι ακόμα.
0: Δεν μου λες,
1: η χαμηλότερη,
0: Σοφία,
1: τιμή, 12 τόσο.
0: Νομίζω εκεί στην Ορμηλίας δεν έχουμε μια αποθήκη. Που είναι
1: πάμε να κάνουμε ρυφηφή, παιδιά.
0: Με φέτα τυρί,
1: παιδιά, ρυφηφή, ρυφηφή.
0: Και δεν ξέρω αν είναι αυτή τη εταιρεία, αλλά έχουμε μία εκεί πέρα στην γειτονιά που κάνει χοντρική. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν βλέπουμε. Καταρχάς, κοίταξε, να. Πάλι στην Αττική θα πάω. Χθες τους φυσούσε εκεί πέρα, τους φύσαγε. Σήμερα δεν φυσάει.
1: Νίκο, έχεις κάποια πρόταση να κατέβεις κάτω σε πολιορκούν μεγάλη τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή?
0: Αυτό είναι σταθερά.
1: Κάντο,
0: βλέπεις που κλείνουμε
1: κάντο,
0: την πόρτα.
1: Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι στην καρδιά σου βαθιά κάπου υπάρχει μια περίεργη και υποβόσκουσα αγάπη για την Αθήνα και για την Αττική. Ενώ στους περισσότερους άλλους λέμε, πού πάμε τώρα να μπλέξουμε με και στην τρέλα.
0: Απλά δεν ξεχωρίζουμε.
1: Όχι, βλέπω ότι το μάτι σου πάει εμείς εκεί.
0: Είμαστε πανέλληνες.
1: Ναι. Στα Αθήνα.
0: Μόνο εκεί.
1: Οι πρωτευουσιάνοι. Αφήστε μας εδώ στην επαρχία να ζήσουμε. Αφήστε μας εδώ στην ησυχία.
0: Άρε, επαρχιωτάκια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν μου λες τώρα, επειδή βλέπω ότι ο Τραμπ είπε πολλά και διάφορα. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τους τίτλους ημέρας.
1: Και δεν πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά τι μπορεί να είπε, ποια μεγαλοστομία τον χαρακτήρισε.
0: Ο Τραμπ λοιπόν αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε, σώπα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σώπα. Μερικά λεπτά αφού απείλησε βέβαια ξανά το βήμα της Γενικής Συνέλευσης να αφανίσει το Ιράν. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Ζήσε μάινα φάστρε, φίλοι.
1: Όχι, και θα σου πω τι είπε στο
0: συγκεκριμένο. Τις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, αν είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από αυτό. Κι όμως, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου. Εν τω μεταξύ, έβλεπα χθες κάτι βίντεο από τους Χούτι, οι οποίοι, λέει, οι περισσότεροι εκεί πέρα έχουν ένα εθνικό ναρκωτικό. Και ήταν κάποιοι εκεί, έδειχναν ένα βίντεο που ήταν όλοι καραφτιαγμένοι.
1: Ναι.
0: Κάνανε διάφορα τρελά. Και λες τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την κατάσταση με τα παρεστησιογόνα, εξαρτάται ο πλανήτης και η ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη και οι τιμές και το αύριο.
1: Από τους Χούθη, εξαρτάται από έναν πρόεδρο, ο οποίος δεν χρειάζεται να πάρει τέτοιες ουσίες για να μας πάει μία από το άσπρο, μία στο μαύρο, και να φέρουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο οποίος ουσιαστικά χθες τι είπε, ότι κοιτάξτε καλά, μετά τις ενδιάμεσες, αν δεν έχουμε βρει λύση, υπάρχει ένα παράθυρο κάποιων ημερών. Εγώ σε εκείνο το διάστημα, αν δεν κλειστεί η συμφωνία, θα τους αφανίσω. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχετε μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να το ξέρετε. Στη Νέα Υόρκη έφτασε και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ο ξένος, ο αντίπαλος, ο ηγέτης είναι εκεί. Αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις θεσινές συνομιλίες τους όρους από τη δική τους την πλευρά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ανάμεσά τους ζητούν να ανοίξει, να αρθεί ουσιαστικά ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, να απελευθερωθούν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και να τερματιστούν οι εχθροπαξίες σε όλα τα μέτωπα.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι, υποθέτουμε ότι μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και ένα παράθυρο που εμφανίζεται στις συνομιλίες, αμέσως πέφτουν και τα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου λοιπόν υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,9 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, είναι μια πτώση από τα 105 και 110 που είχε φτάσει τις προηγούμενες μέρες. Μακάρι να πέσει κι άλλο.
1: Στο βενζινάδικο πάντως που τσέκαρα, οι τιμές παραμένουν σταθερές μετά από πάρα πολύ καιρό, αλλά στον ουρανό, έτσι.
0: Σταθερά ψηλά.
1: Σταθερά ψηλά. Σταθερά. Εκεί στο 1,79 η βενζίνη, 1,75, 2,179.
0: Α, πες και το βάζε και το διάρρε, γιατί θα πάθει κανένα συγκοπή από τη συγκίνηση.
1: 2,179 η βενζίνη, 2,175 το πετρέλαιο. Ο Βλαδίμηρος Πούτιν τώρα είναι έτοιμος, λέει, να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάπση των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Υπενθυμίζω ότι ο Ζελένσκι είπε ότι εγώ, παιδιά, είμαι έτοιμος. Αν είναι να καθίσουμε οι τρεις μας, να καθίσουμε να τα πούμε. Τώρα φαίνεται ότι και ο Πούτιν λέει ότι είναι πρόθυμος. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, είπαμε ότι είχε δηλώσει ο Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα είναι αυτός ο οποίος θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Ρωσίας.
0: Στο μεταξύ, συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η Αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ, μία από τις τοποθετήσεις του στον ΟΗΕ, ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει.
1: Είναι ειρήνη, ο οποίος πρέπει να του δώσουμε το Νόμπελ Ειρήνης. Τέλος. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, τον Αντώνιο Γκουτέρες.
0: Το πρωί, την τοπική ώρα Αμερικής, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην αρκτήρια εκδήλωση Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε κινητικότητα στη Νέα Υόρκη λόγω αυτής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αράχτσι συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή.
0: Στο μεταξύ, για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, λέει από την πλευρά του Βενιαμίν Νετανιάχου.
1: Ο Μπίμπι. Και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά που τους έσαιρνε ο Ερντογάν.
0: Μίλησε και ο Ερντογάν, θα αναφερθούμε αργότερα στα αυτά που είπε.
1: Λοιπόν, νέα συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το Βήμα, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα των ΗΠΑ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
0: Και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο αλλά και στα μηχανήματα που το ιατρείο είχε.
1: Εγώ θα συμπληρώσω ότι τόσο κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της γραμματέας, όσο και μιας ακόμα υπαλλήλου, συνοδεύονταν από τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους δύο γιατρούς, έτσι, για να ξέρουμε τι δυνατότητες έχουν να πούν ή όχι την αλήθεια τους. Σε φορτισμένο κλίμα, στο μεταξύ συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του.
0: Στο στον εισαγγελέα με ένα από τα θέματα τα οποία ανοίξαμε έτσι στα σχόλια στην εκπομπή. Με αυτό θα κλείσουμε τους τίτλους. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί βέβαια που αλλού στη θάλασσα. Όλα εκεί καταλήγουν, στη θάλασσα, και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Στη θάλασσα. Να βρεθούμε στη θάλασσα. Καλημέρα στον φίλο το Διαμαντή που μας ακούει από τον Εύωσμο. Η πόλη ξύπνησε με 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή, λέει, στην περιοχή μου. Πολύ μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία και πώς θα πάμε στη συνέχεια. Πήρα ένα συντηρητή να ρωτήσω την τιμή για να μου κάνει συντήρηση στον καυστήρα.
0: Λέβητα.
1: Μου λέει ένα πενταράκι. Ναι. Λέω πενταράκι, δεν το λες και πενταράκι, το λες πενιντάρικο, πενινταρούκλα.
0: Εκεί που αυτή έχουν φτάσει πλέον οι τιμές, το πενιντάρικο πλέον πενινταράκι.
1: Ναι, λέμε. Ναι. Μα του λέω η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, πέρυσι καινούριο είναι ο καυστήρας, πέρυσι το λέω.
0: Δεν θα κάνει τίποτα, θα ρίξει μια ματιά.
1: Όχι, όμως εγώ να εκεί τα φίλτρα και τα έτσι και θα κάνω τη γέννα και τα λοιπά και να σου πω και κάτι. Και μου είπε και πού είναι το σπίτι, θυμισέ μου, λέω εκεί. Μου λέει εντάξει, θα σε πάρω, μου λέει εγώ. Δηλαδή, και δεν έρχεται.
0: Μα είναι δυνατόν, ναι, αλλά και εσύ τον λες να έρθει πάνω στο. Δεν έχει κανένα συντηρητή εκεί πάνω, τουλάχιστον να μην έχει έξοδα μετάβαση. Γιατί εδώ που τα λέμε ο άνθρωπος για να έρθει εκεί πάνω και να φύγει.
1: Ναι.
0: Εδώ προχθές εγώ που μου ανέφερε κάποιος για κάποια συναλλαγή να πάω μέχρι το Ρετζίκι.
1: Ναι.
0: Ας το λέω καλύτερα. Τέλος πάντων.
1: Θα τα πάμε στις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Τώρα, δες πόσο νόημα αποκτά αυτή η έκφραση. Τα φάγες στις βενζίνες.
0: Θα τα φας, απολύτως θα τα φας. Λοιπόν, επειδή...
1: Και δεν πάω να πάρω, ρε παιδάκι μου, ένα κιλό φέτα από το να πάω να δω τον Νίκο στην.
0: Και δεν πας να πάρεις ένα καινούριο καυστήρα αερίου προκειμένου να κάνεις το συντηρητή. Κάθε χρόνο θα αλλάζεις λέβητα. Λοιπόν, μια και μπήκαμε στο φθινοποράκι σιγά-σιγά, νομίζω ότι ένας Τόνι Μπένετ μαζί με την Νταϊάννα Κραουλ, την σύζυγο του Έλβις Κοστέλο, έτσι, και πολύ ωραία φωνή.
1: Και τι δουλειά έχει σύζυγος με αυτόν που είπες?
0: Αυτός πάει, πέθανε, αγόρι μου. Πάει.
1: Και επειδή πέθανε το.
0: Μακαρίτης πλέον ο Τόνι Μπένετ. Πάμε να ακούσουμε μια ωραία τζαζιά.
1: Και γίνονται πάρτι πίσω στην πλάτη του.
0: Ωραία τζαζιά. Έλα.

0: Απόλυτα φθινοπορεινός και κατάλληλος ήχος, έτσι, Μπάμπη.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και να σου πω την αλήθεια, Νίκο, αυτά τα τραγούδια μου είχαν λείψει. Μας χαρακτήριζαν κάποια στιγμή.
0: Μαζί με το καφεδάκι, μαζί με την πρωινή κουβεντούλα. Παιδιά, με αισιοδοξία να πάμε και σήμερα στη δουλειά. Υπάρχουν μέσα σε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα, μέσα στη ζωή μας, που μπορούμε να αισθανόμαστε ωραία. Θα μου πεις βέβαια για στιγμές ζούμε. Για στιγμές ζούμε.
1: Και ξέρω τι αναφέρεσαι. Να σε καλά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Το λέει μέσα πλησαφώς ότι ακόμα και αυτό, ότι μπορεί να είναι προϊόν το ξυπνημά του, αλλά και μόνο που με συναντά εδώ στο χώρο του στουντίου, είναι από τις στιγμές αυτές τις οποίες περιγράφει. Να σε καλά, Νίκο, και εγώ το ίδιο νιώθω,
0: λοιπόν,
1: για σένα.
0: Αλλάζουμε. Να παραμείνουμε στο ΝΟΗΕ. Μην γελάς, να παραμείνουμε στο ΝΟΗΕ.
1: Γι' αυτό γελάω. Επειδή θες να παραμείνουμε στο ΝΟΗΕ.
0: Βέβαια, γιατί είπαμε θα επανέλθουμε με Ερντογάν, και άλλωστε να θυμίσουμε στους φίλους μας, γιατί θα συζητήσουμε. Θα πλαγιομετωπίσουμε και αυτά τα θέματα λίγο αργότερα, εκεί μετά τις 7.30, όταν θα έχουμε τον Λάζαρο Καμπουρίδη, τον στρατηγό εν αποστρατεία, ο οποίος έχει και πολύ έτσι έντονη δραστηριότητα στα social.
1: Και παρακολουθώ και τις αναλύσεις του ακριβώς, και τις εξελίξεις στην περιοχή.
0: Όπως και πάρα πολλοί κόσμος, και μάλιστα ένας άνθρωπος που γνωρίζει επί του πεδίου και έχει μία άποψη για όλα τα θέματα γεωστρατηγικής. Πάμε λοιπόν λίγο στον Ερντογάν. Θα μείνουμε σε τρία πράγματα. Τώρα αυτά που είπε πάλι για Παλαιστίνη και όπου, όπως είπε και ο Μπάμπης πριν, έφυγε ή αποχώρησε από την αίθουσα η Ισραηλινή αντιπροσωπεία. Δεν χρειάζεται πάλι να πούμε. Αυτές είναι οι ισχυρισμοί του για τη Γάζα. Τολμάει και μιλάει, ας πούμε, ο Ερντογάν, και τέλος πάντων για γενοκτονίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ας μείνουμε στα δικά μας. Επιθυμία μας είναι τα εφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
1: Όχι, θα έπρεπε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Τελεία.
0: Ναι.
1: Τι θα πει καλής γειτονίας.
0: Η πρότασή μας για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Θέλει αυτός να κάνει μια ανοιχτή διάσκεψη.
1: Μπράβο, από πέρυσι.
0: Με όλους τους παράγοντες εκεί για να διεθνοποιηθούν αυτά τα θέματα. Ο ίδιος όμως έρχεται και λέει πολλές φορές ότι τι θέλουμε τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς.
1: Μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ,
0: μας. Στο άλλο θέμα, επανέφερε το θέμα της αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα του ψευδοκράτους. Είπε, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά την έκκληση που να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Αν έχει μείνει βέβαια τουρκοκυπριακός λαός, γιατί τους έπηξαν τόσες δεκαετίες τους επίκους. Και παράλληλα το τρίτο που έθεσε, την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνα. Σε αυτά τα safe που λέμε κλπ. Αλλά εμείς έχουμε πει ότι αν δεν άρεις το casus belli, στο safe στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική εμείς δεν ομονοούμε για να μπεις.
1: Και έτσι θα έπρεπε. Και να το πάμε μέχρι τέλους μια φορά.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Πάμε μέχρι πολλά τέλους. Άλλα.
0: Καλά, θα έπρεπε να πάμε μέχρι τέλους και το σεβασμό στη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία υπογράψαμε ούτως ή άλλως εκβιαστικά και ως ιτημένη ουσιαστικά, αλλά δεν σέβεται ούτε αυτή. Γιατί αν σεβότανε αυτήν, θα έπρεπε να κάθεται μέχρι τα 3 μίλια από τις ακτές του και να μην έχει άλλες φιλοδοξίες. Θα έπρεπε να έχει δώσει καθεστώς αυτονομίας στην Ήβρο και την Τένεδο, με σχολιά, με αστυνομία που να προέρχεται από τον ντόπιο στοιχείο. Αν πεις και τι ντόπιο στοιχείο έμεινε στην Ήβρο και την Τένεδο και πολλά πολλά άλλα, έτσι, για να μην τα ξαναλέμε.
1: Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και σε λίγο.
0: Ναι, περισσότερο βέβαια θα μιλήσουμε για αμυντικά θέματα. Κατά τα άλλα, τι προέκυψε χθες μέσα σε όλα τα άλλα που λέγαμε του Τραμπ και γελούσαμε. Τσούκου τσούκου αποκαλύφθηκε ότι συνεννοούνταν, ήταν σε συζητήσεις τόσο καιρό με τους Δανούς και τους Γρυλανδούς για το μεγάλο θέμα.
1: Μέχρι με τους Χούθη είναι σε συνεννοήσεις τώρα.
0: Λες.
1: Τι λέω, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει συνεννόηση με τους Χούθη να μην χτυπήσουν αμερικανικά δεξαμενόπλια.
0: Πάντως για τη Γρυλανδία που θυμάστε πριν μήνες είχε γίνει θέμα, υπογράφηκε τελικά συμφωνία.
1: Του δώσανε τις βάσεις.
0: Για την ενίσχυση αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας με συγκεκριμένους περιορισμούς. Θα ιδρύσουν λοιπόν 2 νέες στρατιωτικές βάσεις και θα εξυγχρονίσουν τη διαστημιακή βάση του Πιτουφικ. Ενώ θα εγκαταστήσουν και το Golden Dome, να έχουν
1: τσόλου. Πιτσίρικα ήμασταν, μπάλα παίζαμε, ναι, στο Πιτουφικ.
0: Η συμφωνία απαγορεύει σε μη μέλη του ΝΑΤΟ την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Σε
1: Σωστό.
0: Περίπτωση ανεξαρτησίας της Γρυλανδίας, η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να τηρεί την αμυντική συμφωνία. Και τέλος, σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γρυλανδία από τον ψυχρό πόλεμο. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, είναι αυτά που επιχειρεί να κάνει και ο Ερντογάν σε εμάς. Δηλαδή με την απειλή της βίας και του πολέμου, να τα πάρει αυτά που ζητά με μια συμφωνία εν καιρό ειρήνης. Γιατί ουσιαστικά τους πίεσε τους Δανούς και τους Γρυλανδούς, τους φόβησε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και στρατιωτική επέμβαση και του δώσανε μετά από ένα εξάμεινο αυτά που ζητούσε για να μην προκύψει τίποτα από όλα αυτά. Έξυπνη τακτική, ανέμακτη και χωρίς κόστος.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να πασάρουμε για να έρθει η νίκη. Μάλλον η νίκη πρέπει να είναι σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Waiting for a Girl Like You. Αλλά δεν μας φτάνει, οπότε πάμε με Fleetwood Mac.
1: Πάμε, αφού πρώτα δώσουμε για άλλη μια φορά το τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας μέσω Viber 6930 078 228 για τα μηνύματά σας.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αύριο αναμένεται και η ομιλία του στον οργανισμό. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ οι πτώσεις των τιμών δηληστηρίου δίνουν ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγού Νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Αγκώνα της Ιταλίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στο Βόλο. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις έως και τις 30/9/2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 37 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων από μέλη του κλήρου καταγράφησαν στον Παναμά από το 2001 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χτες. Η έκθεση εκπονήθηκε από 2 καθολικά πανεπιστήμια έπειτα από αίτημα της ίδιας της Καθολικής Εκκλησίας στον Παναμά, με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία διαχειρίστηκε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Και μια ματιά στον καιρό, άστατος θα είναι ο καιρός με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι. Καλημέρα από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Earth Volley με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους earthnews.gr και earthteco.gr, επιλέγοντας πάντα περιφέρεια και Βόλος.

Να σας πω ακόμη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στο 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Facebook και Twitter.

Να υπενθυμίσω και το email μας @volupapakert.gr. Και πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. Σήμερα δεν έχουμε βροχή όπως χθες, αλλά οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλές. Το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, λέει, θα είναι πιο βροχερό. Λοιπόν, για να δω. Ναι, θα έχουμε ηλιοφάνεια μαζί με λίγα σύννεφα σήμερα. Θερμοκρασία που θα κοιμαθεί μεταξύ 14 και 21 βαθμών Κελσίου. Θα έχουμε ανέμους που πνέουν βόρειο-δυτική με 9 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία στο 78%. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας, για να δούμε τι λέει το Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τι τιμές μας δίνει. Αν είμαστε στα πράσινα, λογικά είμαστε, διότι οι άνεμοι πρέπει να καθάρισαν γενικά την ατμόσφαιρα. 2,67 αυτήν ώρα τα μικροσωματίδια, 2,67 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 5,14 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων, όταν το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Να έρθουμε στη σημερινή ημέρα, να πω χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, τον Ξάνθιπο και την Πολυξένη που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι να δούμε, την Παγκόσμια Μέρα Οριστέα Αμφισεξουαλικότητας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, στις 23 Σεπτεμβρίου από το 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να δείξει ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά ως την Αυστραλία και από την Ευρώπη ως την Νότια Αφρική. Και η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους από τους ομοφιλόφιλους και τους αλλοφιλόφιλους, από τους οποίους συχνά λιδωρούνται, αλλά και να αναδείξουν την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, αρχίζοντας από το 1863 που η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974 νομοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 αρχίζει η πτώση τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Πολλές από τις μετοχές που είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Πάμε τώρα στο 63 π.Χ. που γεννήθηκε ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσερα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. 1926, John Coltrane, Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και 1949, Bruce Springsteen, Αμερικανός ρόκερ. Τώρα, το 1939 ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης, φεύγει από τη ζωή. Το 1973 ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, ραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από το Μίκη Θοδωράκη. Το 2004

Casting. Για τους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο είναι απλά το αφεντικό. Ένας ποιητής του δρόμου που πήρε τους καημούς, τα όνειρα και τις διαψεύσεις των απλών ανθρώπων και τα μετέτρεψε σε καθαρό ορμητικό rock and roll. Μαζί με την E Street Band δημιούργησε μερικές από τις πιο εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις στην ιστορία της μουσικής. Το 1984 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ ορόσημο που έγραψε ιστορία, πουλώντας πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλιά του με το ομώνυμο κομμάτι αυτού του δίσκου. Έναν ύμνο παρεξηγημένο από πολλούς ως τυφλά πατριωτικό, που στην πραγματικότητα όμως κρύβει μια σκληρή, γεμάτη συνέστημα κριτική για τη μοίρα των βετεράνων του Βιετνάμ. Born in the USA.

Πάμε λοιπόν τώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα Καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Ευρωπαϊκό συναγερμό για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητάει βιομηχανία. Κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Νέο κύμα αποκαλύψεων για Κάρλο και Νταϊάννα. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών. Η φόνησα στη Σκιάθο. Συγγνώμη. Ζακλίν Λέτζου, η έμπνευση και το απαιτούμενο ρίσκο. Και από την 1η Οκτωβρίου οδηγίες για την ΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια. Πάμε στα νέα. Η επόμενη μέρα των ATM, τη διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Προς αδιέξοδη συζητήσεις για το Σινά. Ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας. Αρνητική πρωτιά, πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Και γιατί η Ντόρα πήρε το όπλο κατά υπουργών. Απογευματινίες. Φραγή Χρυσοχοΐδης, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Κύπρος. Το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβο της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης. Βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας Καΐρου Λευκοσίας. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Τον γκράφτη για τον Γιώργο Μαζονάκη στη Θεσσαλονίκη που ραγίζει καρδιές. Όλη η αλήθεια για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Μηδενική. Η εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων. Εχμάλτο των ψεμάτων του και των συμφερόντων του που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Κτηματολόγιο, κάποιον λάκκο έχει μετακόμιση, υψηλό μίσθωμα, προβληματικό διαγωνισμό και στο βάθος απευθείας ανάθεση καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, αυτά για το κτηματολόγιο. Δίκη Τεμπών καταθέσει θρήνος και κατηγορώ, ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης. Νόβο Λεφτά 29 συναυλία με το βλέμμα στη Σελήνη, φόνησε, επέστρεψε στο νησί του Παπαδιαμάντη, ποδόσφαιρο αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο. Ρίζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινά το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Το κουκουέ μπροστά στο σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Μεγάλη ιδέα συμμετοχή στο μοίρασμα της Ιμπεριαλιστικής Λίας. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ για τον προγραμματισμό δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κομματικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος. Φρένος, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Ο Ερντογάν ζήτησε και πάλι αναγνώριση ψευδοκράτους. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν-Ουκρανία. Η πρώτη AI star του Hollywood βραχυκύκλωσε σε συνέντευξη. Καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων, ανασύρθηκαν από μοτοσυκλέτες μέχρι και οικιακές συσκευές. Μανιφέστο, τα fake news του Τσίπρα, συνειδητή επιχείρηση εξαπάτηση των πολιτών για τα καύσιμα. Ρος στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα ζωή θα αποκτήσουν ιστορικά κτίρια του ΝΤΕΠΟ. Συμμαχία του Δήμου με το απειθείται που αναλαμβάνει τις μελέτες χωρίς κόστος. Το διατηρηταίο συγκρότημα της πόλης στο κατόφλι μιας νέας εποχής. Λύγησε η Μαρία Καριστιανού στην κατάθεσή της για τα Τέμπη. Η ΚΟΘ ανακοίνωσε πλούσιο πρόγραμμα με δράση και συναυλίες. Τρομάζει η τιμή του πετρελαίου Θέρμανς για το χειμώνα. Τα επόμενα βήματα με το λόφο Τούμπας και το πάρκο της ΔΕΘ. Ντόναλντ Τραμπ και Δανία έδωσαν τα χέρια για τη Γρυλανδία και παρέμβαση τζικώστα για την ενεργειακή κρίση. Κόντρα νιούς, 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά, σε απόγνωση, μισθωτή, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Μείωση γεννήσεων 42% σε μια 15ετία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Προτάσεις, τη λέει Τσίπρα, πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκληση Ερντογάν ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Από την αδέρα βασάκια για χιλιάδες ξεχασιάριδες ιδιοκτήτες. Αυτά από το Contra News.
Εφημερίδα Δημοκρατία, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπά το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση, ο πραγματικός αποδέκτης επίθεσης για αλαζονία, καμιά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου πίσω από τις κλειστές πόρτες όπως έχουν βγει τα μαχαίρια. Στάση συνενοχής, αναπάντητα από την Κεραμαίο στα ερωτήματα για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ, νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το μανιάτι του Πασόκ το 13 στον Λαφαζάνη του ΣΥΡΙΖΑ του 15 η Γαλάζιας Δούκου, νόμιμο και ηθικό δημόσιο χρήμα στο σύζυγο της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Αλεξοπούλου. Και να δούμε... Πού είναι? Την αυτεμπορική. Στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρετικά επικίνδυνες οι ελλείψεις, φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα, απειλές και διλήμματα για την τύχη των πολέμων. Στην καρδιά της καινοτομίας των ΗΠΑ, προκλητικός ο Τούρκος πρόεδρος, υποδοκιμασία τα κέρδη της ναυτασφαλιστικής αγοράς, the sky is the limit για τα ναύλα και τις αξίες των δεξαπενόπλιων. Και έχει κι άλλες δηλώσεις εδώ πέρα οικονομικών παραγόντων. Α, και έχει και στην καρδιά της καινοτομίας τον ΗΠΑ. Ποιος είναι αυτό? Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τα αθηναϊκά και έρχομαι και στα τοπικά μας φύλλα. Λοιπόν, ερχόμαστε Θεσσαλία, πάμε ταχυδρόμο. Γονατίζουν επαγγελματίες, από 42 στα 67.000 ευρώ εκτινάχθηκε ο εβδομαδιαίος ανεφοδιασμός του υπερασικού κτέλ. Μεγάλη επιβάρυνση για ταξί σάκος του μπόξου στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Κατέρευση Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τη δίκη. Κρατούσα ένα-ένα τα κομμάτια του παιδιού μου, είπε μέσα σε κλίμα, μέσα σε κλάμα. Μίλησε για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας, διπλή βολιώτικη εκπροσώπηση στο βάθρο, ευρωπαϊκό σούμο, συνεχίστηκε η κόντρα, εκτός γηπέδου, Βόλος ΑΕΚ, Νίκη Βόλου δίνει τα κλειδιά στο Βοσνιάδη, Δημήτρης Κουρέτας κατέθεσε στοιχεία για μπάζωμα και εργασίες, βραβείο για το Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Μαγνησία, σώζει για το κτίριο της εφορίας, αθρά θεμέλια, ραγισμένη τύχη και κάγκελα ετοιμόρροπα. Στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου εισέρχεσαι με δική σου ευθύνη. Οι μηχανισμοί που έλεγξαν το κτίριο αναφέρουν στο πόρισμά τους ότι είναι σε κακή κατάσταση. Λέκα στο Ράδιο 1, θα χρειαστούν εργασίες ενίσχυσης, δεν μπορούν να παραμείνουν οι εργαζόμενοι. Έπεσε στο κενό και κάλεσε μόνο στο ΕΚΑΒ η επίσκεψη περιπέτεια 60χρονων ενώ έκανε εργασίες σε οικία. Βόλος νόμισε πως μιλούσε με Ρωμένη, ήταν η ξαδέρφη του και έγιναν μαλλιά κουβάρια. Στην αναζήτηση των προσφορών οι βολιώτες καταναλωτές. Μαουσίδη στο Ράδιο 1, πολλά και σοβαρά προβλήματα πλήττουν τις επαγγελματίες στη Μαγνησία. 45 ετών τα παλιότερα πυροσβεστικά στην Μαγνησία. Για να δω αν έχει ανανεωθεί η Θεσσαλία. Είναι Τετάρτη, ωραία. Λοιπόν, σως επιχειρήσεων για βαρύ χειμώνα, σε κλειό η μικρομεσαίη λόγω του ενεργειακού κόστους, αλυσίδα συνεπειών από την εκτείναξη τιμών στα καύσιμα, διάκριση ταινίες για το σχολικό εκφοβισμό, τέλος ο Μαλέζας μετά τη νέα ήττα της νίκης, στο νοσοκομείο άνδρας μετά από πτώση το Δημήνη, στοιχεία από κουρέτα για μπάζωμα και συμβάσεις, μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα των καθηγητών, όταν ζητούν βοήθεια στηρίζουμε όσο μπορούμε. Σύλλογος Αλληλεγγύης Νοτιού Πηλίου, υγειονομική ομπρέλα για τους ογκολογικούς ασθενείς, δημιουργεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Λοιπόν, νομίζω, οκ, είμαστε και με τον τύπο, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε νέα διοίκηση στην ΟΕΒΕΜ. Με τους περισσότερους σταυρούς στις εκλογές που έγιναν την Δευτέρα που μας πέρασε, συγκέντρωση Σεραφή Μαουσίδης. Και μια και φαίνεται ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος, έθεσε λίγο βασικούς στόχους της νέας περίοδου, τη συνεργασία των επαγγελματικών φορέων, την εξωστρέφεια και τις κοινέ διεκδικήσεις για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με εντύπωση μου έκανε μια αλλήλη με τον άντρα που έπεσε, και ευτυχώς ο άνθρωπος σώθηκε από ταράτσι στο Δημήνι που έκανε δουλειές. Έπεσε, λέει, και μόνος του από ύψος 3,5 μέτρων, ενώ χρειάστηκε βέβαια και τραυματίστηκε να πάει και στο νοσοκομείο και τα λοιπά, να πάει το ΕΚΑΒ. Ποιος το κάλεσε το ΕΚΑΒ? Ο ίδιος. Παρά την πτώση κατάφερε να το καλέσει μόνος του, να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια. Έτσι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, είναι καλά. Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, άμα είναι αυτό που λένε, άμα έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα, άμα θες να τα πιστέψεις αυτά τα πράγματα, και γιατί όχι βέβαια. Τι άλλο, μια από τις ειδήσεις που μου έκανε εντύπωση, όχι ιδιαίτερη βέβαια, όσο αυτή, γιατί όταν το είδα λέω μπράβο στον άνθρωπο και για το κουράγιο του βέβαια, και είναι αυτό που λένε, αγαπάς τη ζωή ρε παιδί μου και το παλεύεις με όλες τις συνθήκες. Λοιπόν, α ναι, σήμερα θα πούμε, τι θα πούμε σήμερα, κάτσε να σας πω, α θα πούμε για σκουπίδια. Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς, ξέρετε. Αλλά αυτοί που είναι χειρότερα από εμάς, τα πασάρουν σε εμάς που μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Χαμογελάστε, ναι, γιατί δεν χαμογελάτε? Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Και επειδή εμείς έχουμε, τέλος πάντων, τη διάθεση να βοηθήσουμε τις καταστάσεις αυτών που πάνε χειρότερα από εμάς, τα στέλνουν σε εμάς. Τι περίεργο, το βλέπετε αυτό, ας πούμε. Γιατί να μην προσφέρουμε λύση εκεί που μπορούμε? Τι άλλο θα δούμε σήμερα, για μισό λεπτό θα δούμε τέτοια που κάνουμε εμείς διάφορα και βοηθάμε αλληλέγγυα τον κόσμο. Θα δούμε επίσης, να χωρίστε, ξέρατε εσείς για αυτές τις κουκουβάγες θητό οι οποίες τρώνε τα τροκτικά και καθαρίζουν τον τόπο και δεν χρειάζεται να ρίξεις, ειδικά όταν έχεις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα και διάφορα άλλα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ξέρω αν ήταν φυτοφάρμακα. Φάρμακα, τέλος πάντων, για να εξαντλείψει τα τροκτικά. Άλλο τα φυτοφάρμακα. Λοιπόν, έχεις άσπρες κουκουβάγες. Είναι εκείνο το ανοιχτόχρωμο. Τι είναι? Γκριμπές, πολύ ωραίες είναι κιόλας και εμφανισιακά. Λοιπόν, θα δούμε γενικά πώς πάμε και με τα σχολεία, τον έλεγχο των κτηρίων, το ξεμάτιασμα. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο ξεμάτιασμα, είτε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, ο επωνομαζόμενος ξεμάτιασμα, περιλαμβάνει και λαζάκι, αλλά έτσι τον λέμε, ξεμάτιασμα. Λοιπόν, και άλλα τα οποία τώρα δεν σας τα λέω, για να έχετε, πώς το λένε, να παρακολουθήσετε. Πάμε σε ένα τραγούδι και ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη γειτονική μας Ιταλία, όχι γενικά έτσι και όριστα, στη γειτονική μας Ιταλία. Τις προάλλες, ας πούμε, σας είχαμε δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα με το τι γίνεται στη Δήλο, τη δική μας. Έτσι, πώς γίνεται η αποκομιδή πόρτα-πόρτα, πώς γίνεται από ιδιωτική βέβαια εταιρεία που έχει κάνει σύμβαση έτσι και ο Δήμος, πώς γίνεται ένα κύκλο στο κέντρο, ένα κύκλο που έχουν, πώς περπατάει αυτό, αν θα μπορούσε να επεκταθεί, τι δυνατότητες θα είχε να πάει σε ένα αστικό Δήμο και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει εκεί. Τώρα θα δούμε ένα, εκείνο ας πούμε είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, με τη λογική ότι μπορεί να μην είναι τέλειο ή μπορεί να το κάνεις καλύτερο, αλλά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Εδώ τώρα θα μιλήσουμε για ένα παράδειγμα προς αποφυγή, κύριε Βαξεμανόπουλη, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Όντως είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή, το παράδειγμα της κάτω Ιταλίας. Γενικά οι πόλεις της κάτω Ιταλίας, από την Νάπολη και πιο νότια, έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν διαχειρίστηκαν σωστά τα σκουπίδια, τα απορρίμματά τους τόσο καιρό. Mm-hmm. Και επειδή βρέθηκα αυτές τις μέρες στην Νάπολη, πραγματικά είδα πόσο έντονο είναι. Πραγματικά να σας πω, δεν έχω δει τόσο μεγάλη συγκέντρωση σκουπιδιών. Και το θέμα είναι ότι μου λέγανε ότι αυτό είναι το λιγότερο από ό,τι θα μπορούσα να δω, διότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Και ρώτησα λοιπόν πώς έχει λυθεί το πρόβλημα, γιατί δεν είναι τόσο έντονο όπως εσείς λέτε, γιατί μου λένε ότι πλέον τα στέλνουμε για καύση. Πού τα στέλνουν για καύση οι Ιταλοί, η Νότια Ιταλία τα σκουπίδια? Στα Βαλκάνια, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Άρα δηλαδή ένιωσα λίγο περίεργα όταν είδα ότι ένα έντονο πρόβλημα κακής διαχείρισης των σκουπιδιών λύνεται στέλνοντάς τα για καύση ακόμη και στην Ελλάδα. Αν θυμάστε, οι καραβιές των σκουπιδιών που ερχόταν στον Βόλο, πιθανώς να ήταν και αυτά ένα μέρος,
0: ναι, κάποια, ναι. Ανάλογα με τη συμφωνία.
1: Κάτω Ιταλίας. Ναι. Βέβαια, μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ έντονο πριν από 5-10 χρόνια το πρόβλημα, δηλαδή ακόμη και στο κέντρο. Τώρα το έχουν περιορίσει, το κέντρο δεν είναι τόσο έντονο, αλλά στα γύρω προάστια πάλι βλέπετε σωρούς, λόφους με σκουπίδια.
0: Και αυτό γιατί, τι γίνεται? Δεν έχουν εκεί πέρα τρόπο να τα θάψουν, δεν έχουν σκεφτεί πώς θα κάνουν ανακύκλωση, δεν μπορούν να υιοθετήσουν τέτοιες μεθόδους?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά ακολούθησαν το μοντέλο πολλών ελληνικών πόλεων. Ναι. Δηλαδή διαχείριση ουσιαστική καθόλου, είχαν χωματερές, τεράστιες χωματερές, οι οποίες όμως λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να κλείσουν, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την επανάχρηση, την ανακύκλωση, τα ρεύματα μεταφοράς προς ανακύκλωση, πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ρεύματα για το γυαλί, για το χαρτί, για την κομποστοποίηση. Όλα αυτά τα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό αυτό το υλικό που θα πηγαίνει για θάψιμο και θα λέγεται υπόλοιμα και οι χώροι θα λέγονται χώροι υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, να θάβουν ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτό το μοντέλο λοιπόν που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποανάπτυκτες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το ακολούθησαν. Δεν το ακολούθησε η Νότια Ιταλία, δεν το ακολούθησε όλη η Ελλάδα, δεν το ακολούθησαν η Βουλγαρία, οπότε αναγκαστικά όλα αυτά τα σκουπίδια έπρεπε να τα οδηγήσουν στην καύση, στις τσιμεντοβιομηχανίες. Και μάλιστα στις πιο υποανάπτυκτες χώρες θα πάνε αυτά, διότι στην Ιταλία δεν έχουμε τόσο πολύ έντονη την καύση. Τα σκουπίδια τα φορτώνουν σε πλοία και τα στέλνουν σε άλλες χώρες.
0: Τι θέλω να πω, τα φορτώνουν έτσι, δεν κάνουν καμιά διαλογή ούτε καν ας πούμε από τα οργανικά που λέμε?
1: Εγώ έτσι όπως το είδα, ναι, είδα ότι υπάρχει ένα είδος μικρής ανακύκλωσης, αλλά τα περισσότερα ήταν ανακατεμένα, τα περισσότερα πάνε

0: Λοιπόν, η επιχείρηση Ερτ Βόλου επανήλθε πάλι στα φυσιολογικά της μετά από μια διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ. Μάλλον έγινε μια τεράστια βύθιση και έπεσαν όλα. Φυσικά δεν υπάρχει γεννήτρια για να πάρει μπροστά πιο γρήγορα και περιμένεις μετά σιγά σιγά να έρθει το ρεύμα, να αρχίσει πάλι να δουλεύει το ένα, να δουλεύει το άλλο, μετά να έρθει το ίντερνετ. Ξέρεις τώρα όλα αυτά σε μια χώρα του 2026. Εντάξει, αλλά είμαστε τόσο καλοί που δίνουμε και, και πώς το λένε, βοηθάμε και την Νάπολη τώρα και βοηθάμε και την Νάπολη και τα σκουπίδια της, να επαναλάβουμε λίγο τι συζητούσαμε πριν γίνει η διακοπή ρεύματος. Λέγαμε και τον τρόπο που διαχειρίζεται η Νότια Ιταλία τα απορρίμματά της, που ποτέ δεν έκανε, δεν υπάκουσε μάλλον, δεν υιοθέτησε, όπως θέλετε πείτε το, τις παρενέσεις και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση απορριμμάτων, όπως και δεν έκανε η χώρα μας, στράφηκε και αυτή στην καύση, όχι όμως να τα καίει η ίδια. Εκεί τα διαχειρίζονται πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι όλα αυτά τα θέματα, που επίσης από αυτή την ιστορία βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί είναι μια επιχείρηση τα σκουπίδια, και δεν συμβαίνει αυτό βέβαια μόνο στην Ιταλία, συμβαίνει γενικότερα σε αυτούς που τα διαχειρίζονται, και βρήκαν ότι αυτός είναι ο πιο επικερδής τρόπος και ο πιο, πώς το λένε, λιγότερο, τι να πω, επιβλαβής για τους κατοίκους. Λες να το σκέφτηκε η ομάδα των ανθρώπων που κάνει αυτή τη δουλειά εκεί στην Νάπολη, κύριε Βαξεβονόπουλη, το θέμα και λέει ας τα στείλουμε σε αυτούς να βγάλουν και αυτοί κανένα φράγκο?
1: Ακολούθησαν το μοτό μακριά από μας, ναι, και όπου να είναι. Δηλαδή έτσι τα ξεφορτώνονται. Και ένα άλλο ιδιαίτερο που πρέπει να αναφερθεί, κυρία Μανώλη, ναι, είναι το γεγονός ότι μεγάλες οικογένειες της μαφίας εμπλέκονται στη διαχείριση των σκουπιδιών στη Νότια Ιταλία. Και αυτό δεν το λέω έτσι τυχαία σαν από φήμες ή από ότι μου λέγανε οι Ιταλοί εκεί πέρα. Έχει αποδειχθεί και μάλιστα στη Ρουμανία, στην εταιρεία Lafarge, στην τζιμεντοβιομηχανία, υπήρχε ο γνωστός μαφιότζος ο Σέρτζιο Γκότσε, ο οποίος μέσα έστελνε σκουπίδια, είχε την εταιρεία και έστελνε σκουπίδια σε μια τζιμεντοβιομηχανία της Lafarge στη Ρουμανία. Και μέσα αυτά τα σκουπίδια έβαζε και νοσοκομιακά, έβαζε και άλλα σκουπίδια. Και όλο αυτό αποκαλύφθηκε στη Ρουμανία, όπου πιάστηκαν εκεί πέρα και μέχρι, νομίζω, αν δεν απατώ φυλακή, μπήκε και ο Υπουργός Βιομηχανίας της Ρουμανίας. Αυτό τώρα πριν 7-8 χρόνια. Mm. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα...
0: Είναι χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Ναι, πάει πολλά χρόνια. Αυτή η επιχείρηση έχει περίεργα πλοκάμια και το άσχημο είναι ότι απλώνεται σε όλα τα Βαλκάνια.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα εδώ στο Βόλο βλέπουμε ότι η τσιμεντοβιομηχανία που είναι μέσα στην πόλη μας ξεκίνησε, πήρε άδεια στις 4 Ιουνίου να καίει σκουπίδια, παρά το γεγονός ότι το είχε απαγορεύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Δεν είχε απαγορεύσει και οι σκουπίδια, είχε απαγορεύσει να έρχονται οι καραβιές, αν κάνω.
1: Αυτό ακριβώς, δεν είχε απαγορεύσει την διαδικασία της κάσης των σκουπιδιών, αλλά οι πολίτες και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία είχαμε πετύχει μια μεγάλη νίκη να σταματήσουν αυτά τα πλοία που ερχόντουσαν από την Ιταλία να φέρνουν σκουπίδια στο Βόλο. Αυτό, να ενημερώσουμε τους πολίτες, θα ξαναξεκινήσει. Θα ξαναέρχονται αυτοί οι χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών να καίγονται μέσα στην πόλη του Βόλου.

0: καθόλου. Και δυστυχώς βλέπουμε, έχουμε μαρτυρίες ότι πολλές φορές η πόλη μας το πρωί μυρίζει πλαστικίλα, μυρίζει καμένο πλαστικό. Αυτό είναι και άλλωστε το υλικό που έρχεται στις καραβιές των πλοίων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο τέτοιο πλοίο,
1: ναι.
0: Αλλά σαν συνέλευση πολιτών, η οποία έχει συστηθεί εδώ και 1,5 μήνα, θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία με κάθε τρόπο, είτε δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε με μεγάλες κινητοποιήσεις όπως αυτή που...
1: Προετοιμάζεται, ναι.
0: Ή αυτή που θα ξεκινήσει και θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή που θα ξεκινήσει από το νοσοκομείο και θα γίνει το συλλαλητήριο και μετά θα έχουμε και θεατρικά δρόμινα, από ό,τι διάβαζα εκεί πέρα, θα κάνετε διάφορα.
0: 10 Οκτωβρίου λοιπόν, καλούμε τον κόσμο στο νοσοκομείο στις 11 η ώρα για να μεταβούμε στην τσιμεντοβιομηχανία και να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαξεβνόπουλε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν φίλες, φίλοι, πάμε να συνδεθούμε με Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων, αλλά και τη σορευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά του σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον με συγχωρείτε Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιεί συνάντηση που θα στοχεύει στην παύση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
7: Κι όμως...

0: Φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Και θα πάμε τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλειο Μποτζόρλο, ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων της ΑΜ και ΤΙΤΟ. ΤΙΤΟ είναι ο όρος για αυτές τις πολύ ωραίες κουκουβάγες. Έτσι, έχουν πολύ ωραία εμφάνιση αυτά τα πτηνά, καθώς χρησιμοποιούνται, ο πληθυσμός τους μάλλον χρησιμοποιούνται, δεν είναι σωστός Αλέξη να το πω έτσι εδώ πέρα, αλλά ο τρόπος που ζουν και διαβιούν και τρέφονται μείωσε κατά ένα πάρα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, το υψηλότερο μέχρι σήμερα μέσα στο 2026, το πληθυσμό των τροκτικών στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, θα μας τα πει όμως τα περισσότερα ο κύριος Μποτζόρλος. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαρά μας που φιλοξενούμαστε σήμερα στο δικό σας έτσι, χώρο, τον ηχητικό. Να δώσω λίγα γρήγορα στοιχεία για να κάνουμε λίγο τη συζήτησή μας. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2023. Η συνεργασία είναι με 9 δήμους και την περιφέρεια Θεσσαλίας. Άρα το πρόγραμμα έχει ενεργήσει στην γεωγραφική έκταση 9 δήμων. Εμείς αυτό που κάνουμε, όπως είπατε, διαχειριζόμαστε με κανόνες προφανώς και οικολογικά πλαίσια και επιστημονικό τρόπο τον υπάρχον πληθυσμό ενός νυκτόβιου αρπακτικού πιάς κουκουβάγιας, που την έχουμε στη Θεσσαλία ούτως ή άλλως, ΤΙΤΟ, και προσπαθούμε να τη φέρουμε να δημιουργήσει νούμερα, αριθμούς, σημεία στα οποία να παράγεται, ώστε να βοηθήσουμε να μειωθούν τα ποντίκια.

0: χωροθετήσει 287 τεχνητές σχολές. Προσέξτε, από αυτές τώρα έχουμε καταφέρει τις 177, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, κάπου στο 61-62%, να έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά από άτομα τυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και η τυτό στη Θεσσαλία έχει ανάγκη την παροχή θέσης φωλιοποίησης, φωλιάς, τεχνητής, που εμείς το πετύχαμε, αλλά και αυτές που φτιάξαμε έχουν και πολύ υψηλό ποσοστό χρήσης. Από αυτές τώρα τις 177 που σας είπαμε, ένα μεγάλο κομμάτι, 158, έχουμε μέσα καταγράψει και πουλιά, γιατί έχουμε διάφορους δείκτες που καταγράφουμε τη χρήση. Έχουμε δίλα και την τύτο στις 158 από αυτές, και είχαμε και περίπου, αν θυμάμαι καλά, στις 60 από αυτές αναπαραγωγή. Για να δώσω ένα πολύ εντυπωσιακό νούμερο, καταγράψαμε 351 αυγά ή μικρά, ας το πω έτσι, και περίπου 587 άτομα τυτό μόνο το 2026. Αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία του προγράμματος, γιατί ο πρώτος στόχος του έργου ήταν σε όλη αυτή την έκταση της περιφέρειας Θεσσαλίας να καταφέρουμε να φέρουμε την τυτό να φωλιάσει στις δικές μας φωλιές, να την παρακολουθήσουμε και να δείξουμε ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό πέτυχε με το παραπάνω. Πέρα από αυτά τα νούμερα που σας είπα για το σύνολο του έργου, μπορούμε να σας πούμε και αναλυτικά τι έχει γίνει σε κάθε Δήμο. Δεν ξέρω πόσο να καταχραστώ ή να κουράσω τον κόσμο με αριθμητική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε όλες τις περιοχές έχουμε θετικές εξελίξεις από το 24 μέχρι το 25 και το 26. Ένας από τους Δήμους με τον κύριο αναπαραγωγικό πυρήνα της τυτό θα λέγαμε ότι είναι το Κιλελέρ, γιατί είναι ένα από τα... είναι και από τους μεγαλύτερους Δήμους, είναι τεράστιος Δήμος, έτσι. Αλλά εκεί έχουμε τις 30 αναπαραγωγικές φωλιές, εκεί ήθελα να αναπαραχθεί 30 από τα ζευγάρια μας. Έχουμε καταγράψει περίπου 173 αυγά. Ακόμα και σε περιοχές όπως τα Τέμπη και η Ελασσόνα, που είναι πιο δύσκολες λόγω γεωγραφίας, θα λέγαμε, και ορογραφικού, και εκεί είχαμε πολύ σημαντική αύξηση και καταγραφή αναπαραγωγής με τη λήξη του έργου. Και θα λέγαμε, αν το βάλω έτσι σε κάποιους τίτλους, ότι π.χ. στο Κιλελέρ έχουμε το μεγάλο αναπαραγωγικό πυρήνα του προγράμματος. Στους Σοφάδες, π.χ., είχαμε μια πολύ μεγάλη αναλογική αποδοχή του δικτύου, δηλαδή όσες φωλιές βάλαμε, το 100% χρησιμοποιήθηκε και το 50% έχει αναπαραγωγή. Και στα Τέμπη, Ελασσόνα και Τύρινα, που είναι λίγο πιο δύσκολες περιοχές λόγω ορογραφικού και υψηλότερων υψομέτρων κτλ., είχαμε μια πολύ υψηλή κατανομή των φωλιών και χρήση από το 25 προς το 26.
1: Να.
0: Τώρα αυτό, αν το δούμε στην επίδραση που έχει στο θέμα του ζητήματος, που είναι ότι αυτό πόσο έχει βοηθήσει στην καταπολέμηση των ποντικιών, των επιβλαβών, έξω στην Ήπεθρο. Αυτό, αν το συνδέσουμε με αυτό που σας είπα το αριθμητικό στην αρχή, ότι ένα άτομο τυτό τρώει από 2.000 μέχρι 4.000 ποντίκια το χρόνο, η τάξη μεγέθους που έχουμε εμείς με το έργο μας είναι ότι καταφέραμε να βοηθήσουμε τη Θεσσαλία να αφαιρέσει με φυσικό τρόπο από την αγροτική Ήπεθρο από 1,2 μέχρι 2,3 εκατομμύρια ποντίκια. Κάθε χρόνο τώρα αυτή η δουλειά, έτσι.
1: Αυτά όμως συνεχίζουν να αναπαράγονται. Δηλαδή θέλω να πω...
0: Τα ποντίκια, κοιτάξτε, τα ποντίκια, για να είμαστε ακριβείς.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς μελετάμε σαν επιστήμονες και τα ποντίκια, που είναι τα επιβλαβή, επιβλαβή για την καλλιέργεια, έτσι. Γενικά είναι οργανισμοί, ας πούμε, της Ηπαίθρου, αλλά και τις κουκουβάγες που είναι οι θηρευτές τους. Είναι δεκάδες εκατομμύρια στη Θεσσαλία. Δεν τελειώσαμε δηλαδή με το που αφαιρεθήκανε αυτά. Αλλά σκεφτείτε ότι εκεί που πάντα ήταν η χημική καταπολέμηση, οι χημικές εισρωές, επιβάρυνση του οικοσυστήματος και πολλά έξοδα για τον αγρότη, εμείς καταφέραμε με ένα φυσικό τρόπο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο σταθερό στη Θεσσαλία, όπου αφαιρεί περίπου στα 2 εκατομμύρια ποντίκια το χρόνο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, εδώ ξέρετε, η ερώτηση που προκύπτει είναι: α, και πώς θα καταφέρουμε να τα ρυθμίσουμε σε όλη τη Θεσσαλία? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι, επειδή είναι αχανής έκταση τη Θεσσαλία, σκεφτείτε ότι μια κουκουβάγια τυτό που εμείς με το πρόγραμμά μας καταφέρνουμε να διαχειριστούμε στον αγροτικό χώρο κυνηγάει συνήθως όταν έχει φαγητό σε περίπου 500 μέτρα γύρω από τη φωλιά της. Εντάξει. Αυτό τώρα, άμα το βάλετε μια αναγωγή στα 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι η Θεσσαλία περίπου, εμείς καλύπτουμε κάπου το 5% αυτής της έκθεσης.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Βέβαια, δεν θέλω να κουράσουμε νούμερα. Πολλές φορές η τυτό μπορεί να κυνηγήσει και ένα χιλιόμετρο γύρω από τη φωλιά της. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όταν συμβαίνει αυτό, φτάνουμε το 18% με το δικό μας δίκτυο που καλύπτουμε στη Θεσσαλία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε και άλλο δρόμο να διανύσουμε και άλλες τεχνητές φωλιές να τοποθετήσουμε. Το πολύ θετικό είναι ότι μέσα από όλη αυτή την επιτυχία του προγράμματος μέχρι τώρα, ξέρουμε πώς λειτουργούν οι κουκουβάγες στις δικές μας φωλιές. Έχουμε καταγράψει πολλά βιολογικά στοιχεία, τεχνικά στοιχεία της χρήσης των φωλιών,

0: έχουμε μοιραστεί με τους Δήμους και σιγά σιγά είμαστε σε πολύ πιο όριμο σημείο να αναπτύξουμε ένα δεύτερο στάδιο τέτοιου έργου, στο οποίο θα επαυξήσουμε ακόμα περισσότερο και την εφαρμοστικότητα και την επιτυχία του στο πεδίο, αλλά και να καλύψουμε και νέο γεωγραφικό χώρο.
1: Αυτό ποιος το σκέφτηκε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήταν μια δικιά μου ιδέα, γιατί εγώ συνεργάζομαι παγκοσμίως με τους, θα λέγαμε, επιστήμονες που δουλεύουν γύρω από την οικολογία και τη βιολογία αυτής της κουκουβάγιας. Και ενώ ξεκίνησα επιστημονικά να δουλεύω με αυτό το ζήτημα εδώ και πάνω από 15-20 χρόνια, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτελεί μια λύση για τον αγρότη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το είδος υπάρχει παντού, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει στην Ασία, υπάρχει στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική. Και σιγά σιγά σε κάποιες χώρες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η λύση. Γιατί είχαν τεράστια προβλήματα με τα ποντίκια και ψάχναν έναν φυσικό βοηθό. Γυρνούσαν στη φύση για να τους βοηθήσει να καταπολεμήσουν το πρόβλημα. Οπότε, βλέποντας το αυτό να εφαρμόζεται, ταξιδεύοντας στον κόσμο και βλέποντας πώς το κάνουν στη Μέση Ανατολή, πώς το κάνουν στην Κύπρο, πώς το κάνουν, ας πούμε, στην Καλιφόρνια. Οι εμπελώνες της Καλιφόρνιας, φανταστείτε, αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν αποκλειστικά αφοσιώσει την καταπολέμηση των ποντικιών με τη χρήση τεχνητών φωλιών για κουβάγιες φυτό. Και έτσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία, και εγώ επειδή είμαι Θεσσαλός, μεγάλωσα τη Λάρισα, την αγαπώ τη Λάρισα, την ερευνώ τη Λάρισα και τη Θεσσαλία όλη, σκεφτήκαμε ότι ίσως είναι η ώρα να φέρουμε αυτή την τεχνογνωσία και στην πατρίδα μας, να το πω έτσι. Κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί αυτό, δηλαδή, γιατί σίγουρα, όπως λέτε κι εσείς, και με τις καλύτερες, ας το πούμε, προβλέψεις του τύπου ότι κυνηγάει στα 1000 μέτρα, ότι έχετε καλύψει το 18% για να καλύψετε όλο η χρηματοδότηση και όλα αυτά να γίνει και για να δουλέψει όπως πρέπει, ας πούμε. Και δεν ξέρω σε τι άλλο περιβάλλον. Δεν θέλει μόνο τον κάμπο για να μπορέσει να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, σε μια περιοχή όπως η Μαγνησία. Η Μαγνησία, ας πούμε, καλύψε τον κάμπο. Ενώ εδώ ούτως ή άλλως στο Ρήγα, ναι. Φεραίο. Αλλά θέλω να πω, θέλει κάμπο για να μπορέσει να δουλέψει αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Ναι. Θα σας πω, πολύ καλές ερωτήσεις όλες και με βοηθάτε πολύ έτσι να ολοκληρώσω και εγώ το πλαίσιο της τοποθέτησης. Η τυτό σαν είδος κουκουβάγιας ενεργοποιείται κατά βάση σε χαμηλά υψόμετρα. Δηλαδή δεν θα τη βρούμε εύκολα πάνω από τα 500-600. Για να το πω ακόμα καλύτερα, πιο απλοϊκά, δεν θα το βρούμε εκεί που κλείνει το οικοσύστημα, γίνεται πιο δασικό και δεν έχουμε χαμηλές εκτάσεις αγροτικές. Εκεί θα τη δούμε την τυτό κυρίως. Βέβαια, υπάρχουν λύσεις και για τα κλειστά οικοσυστήματα. Υπάρχουν άλλα είδη αρπακτικών και νυκτοβίων, τα οποία και εκεί μπορούμε να τα διαχειριστούμε με σωστό τρόπο, πάντα οικολογικό και επιστημονικό, τεχνητό, για να έρθουν κοντά και να λύσουν το πρόβλημα. Και είναι λίγο πιο απαιτητικό, βέβαια, έτσι δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, για να παράσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, αν αυτό μπορεί να συνεχιστεί, να επεκταθεί, εμείς μετά από όλη αυτή την επιτυχία, γιατί το έργο τελείωσε τώρα μέσα στις αρχές του μήνα, μετά από μια τριετία πολύ εντατική, και εδώ μου επιτρέπετε μια γρήγορη παρένθεση να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πουρέτα, για όλη τη στήριξη, και τον κάθε ένα δήμαρχο από τους 9 Δήμους οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο. Χωρίς τη στήριξή τους και τις τεχνικές υπηρεσίες και τους γεωπόνους τους, δεν θα βγαίναμε με επιτυχία στο πεδίο. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία με όλο αυτόν τον κόσμο. Οπότε θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε και ζυμώνουμε τις επαφές μας, ώστε να δούμε πώς μπορεί αυτό το έργο να πάει στο επόμενο σκαλοπάτι, στο επόμενο επίπεδο. Και να ξαναυπάρξει χρηματοδότηση, γιατί τώρα αυτό το δίκτυο θέλει παρακολούθηση και συντήρηση, καταγραφή των δεδομένων για να ξέρουμε πώς λειτουργεί και αν κάπου χρειάζεται κάποια επέμβαση, κάποια διαφορετικότητα, αν κάτι πρέπει να μας ενισχύσει ή όχι. Και συνεχώς μας ενδιαφέρει επίσης μέσα από αυτό να εμπλέκουμε και τον τοπικό πληθυσμό. Δηλαδή, εμείς ενδιαφερόμαστε να επιμορφώνουμε το σύνολο των ανθρώπων, των αγροτών, των κοινοτρόφων. Πώς μπορούν να δουλέψουν και αυτοί μαζί μας για να αυξηθεί η επιτυχία του έργου. Γιατί, όπως σας είπα, επειδή είμαστε παιδιά της Θεσσαλίας, οι περισσότεροι που δουλεύουμε σε αυτό το έργο, θέλουμε να έχουμε και την άμεση συμμετοχή του κόσμου πέρα από τη δουλειά που κάνουμε εμείς, σαν ειδική τεχνική, να το πω έτσι. Οπότε ελπίζουμε και προσπαθούμε να έχει μια συνέχεια για την επόμενη τετραετία. Να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε εμείς από την πλευρά μας.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε, ελπίζω σύντομα να σας έχω σαν εξάμεινο κάποια νεότερα και γύρω από αυτό.
1: Ναι, να υπάρχουν, να επεκταθεί, αφού μπορεί να γίνει με τόσο σωστό τρόπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο αστικό περιβάλλον παρατηρούμε τροκτικά τώρα, δεν ξέρω, πολύ περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Μακάρι να μπορούσαμε για όλα να μπορέσει η φύση, κατσαρίδες, ξέρω, κάποιος να μπορεί να τα καθαρίζει αυτά, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω και ένα στοιχείο που είναι λίγο εισαγωγικά τρομακτικό, είναι βιολογικό αυτό, οικολογικό στοιχείο, το ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε επιστημονικά με αυτά τα αντικείμενα. Τα τροξικά, τα ποντίκια, σκεφτείτε ότι επειδή κατασκευάζουν συνέχεια χημικά κατά πολέμησής τους, τα τροκτικοκτώνα όπως τα ονομάζουμε, τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στις τοξικές δραστικές ουσίες. Δηλαδή αυτά που πετυχαίναν πριν από 30 χρόνια, μετά από 10 δεν πετυχαίναν. Οπότε αλλάξαν λίγο τις δραστικές ουσίες και αυξήσαν λίγο την τοξική τους, θα λέγαμε, σύσταση σε ποσοστό. Ναι. Μετά ξανά έγινε το ίδιο πράγμα. Οπότε πήγανε στα δεύτερη γενιά. Μετά πήγανε στα τρίτη γενιά. Τώρα συζητάμε να πάμε στα τέταρτη. Τώρα τι γίνεται βέβαια. Αυτό ταυτόχρονα, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και μια αντίθετη ανάγνωση. Γιατί σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αυξάνει συνέχεια στις χημικές ροές στη φύση τοξική δραστική ουσία. Πρέπει να τα χαμηλώσει. Οπότε και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τόσο δεν πρόβλημα για εμάς, όχι πρόβλημα, πρόβλημα απτό για τους αγρότες, που είναι οι άνθρωποι της υπαίθρου κατά βάση, ότι αν έχουν δραστικές ουσίες χημικές οι οποίες δεν λειτουργούν για τους λόγους που είπαμε, πώς θα καταφέρουν να λύσουν το θέμα τους. Οπότε εκεί ερχόμαστε εμείς και λέμε υπάρχει ένας ενδιάμεσος τρόπος οικολογικής ισορροπίας και εκεί προσπαθούμε να δουλέψουμε και μαζί τους για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η φύση έχει τη λύση, απλά αργεί να τη δώσει, γιατί ναι. έχουμε απομακρυνθεί από αυτή. Οπότε, μέχρι να ξανασυνδεθούμε, θέλει όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να την ξαναφέρουμε σε ένα ας πούμε πιο ισορροπημένο.
1: Αυτές οι φωλιές είναι, υποθέτω, μελετάτε που τις βάζετε, αλλά τις βάζετε με ποια λογική, δηλαδή μέσα στο, ναι. στο κτήμα κάποιου.
0: Θα σας πω.
1: Ναι.
0: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Σας ευχαριστώ και για αυτήν την ερώτηση. Η TITOC παραδοσιακά στην Ελλάδα, εδώ και πάω από 30-40 χρόνια τουλάχιστον, φωλιάζει μέσα στα παλιά κτίρια. Δεν πηγαίνει στα δέντρα, δεν πηγαίνει στο έδαφος. Πάει στα παλιά κτίρια στις σκεπές. Δηλαδή, αν σκεφτείτε στα χωριά μας που είχαν τα παλιά τα πλύνθινα, τα πέτρινα, τις αποθήκες, τα σιλό που κρατούσαν τις τροφές, τις αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις αποθήκες αυτές που είναι βαμμένες, πράσινες απ' έξω. Εκεί πάντα είχαμε TITOC μέσα παραδοσιακά. Εμείς, επειδή ξέραμε από παλιά που δουλεύαμε που υπάρχει ο φυσικός πληθυσμός από TITOC, ξεκινήσαμε σαν πρώτο βήμα και εγκαθιστούσαμε τις φωλιές κοντά στις παραδοσιακές θέσεις που τις ξέραμε στη Θεσσαλία. Αυτό είναι το πρώτο σωστό βήμα. Γιατί όταν εκεί ξέρεις ότι υπάρχει φυσικός πληθυσμός, πολύ πιο γρήγορα θα πάει στη φωλιά τη δικιά σου και θα την υιοθετήσει. Γιατί κακά τα ψέματα, για να πετύχει η υιοθέτηση, πρέπει να πάει κατά 90% 99% μόνο του το πουλί. Εμείς μπορούμε να πάμε και TITOC σε κάποιες φωλιές με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά εκεί είναι πολύ πιο απαιτητική διαδικασία. Το δεύτερο βήμα που κάνουμε μετά είναι να αρχίσουμε να χωροθετούμε τις υπόλοιπες φωλιές.
1: Τι να χωροθετείτε, δεν σας ακούσαμε κύριε Μποτζόρλο, ναι. Κύριε Μποτζόρλο, έπεσε η γραμμή, δεν ξέρω, μας ακούτε εσείς. Έπεσε η γραμμή και είμαστε και ένα λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων και έλεγε ωραία πράγματα τώρα.

0: Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Μποτζόλο για να ολοκληρώσουμε. Είπατε πώς κάνετε τη χωροθέτηση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Ότι ξεκινάμε από τις παραδοσιακές φωλιές, τις παλιές, πριν έρθουμε εμείς. Χωροθετούμε και γύρω. Και αυτές υιοθετούνται πολύ γρήγορα. Μετά, γύρω από αυτές χωρικά, τοποθετούμε τις υπόλοιπες. Οπότε υπάρχει μια επεκτασιμότητα στις πρώτες που θα γεννήσει. Τα νερά που θα φύγουν, επειδή αυτά μένουν πάντα στον ίδιο χώρο, δεν ταξιδεύουν, δεν αποδημούν, θα καταλάβουν τις υπόλοιπες. Και μετά το τρίτο στάδιο, το τρίτο βήμα, είναι να αρχίσουμε να χωροθετούμε, που αυτό θα έρθει μάλλον στο επόμενο στάδιο του έργου, να φέρουμε ακριβώς εκεί που είναι το πρόβλημα τη φωλιά, μέσα στα χωράφια των περιοχών που έχουμε καταγράψει, ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί εμείς τα έχουμε βάλει τις περισσότερες φωλιές μας σε κτηριακές δομές. Γιατί, όπως σας είπα, ξεκινάμε από κοντά τις παραδοσιακές θέσεις της Τιτώ. Τώρα σιγά σιγά με την οριμότητα του έργου θα τις φέρουμε τις φωλιές μας και μέσα στα χωράφια, σε στήλους, αυτό είναι το επόμενο στάδιο, για να έρθουμε ακριβώς εκεί από πάνω από το πρόβλημα. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Οπότε, άρα μπορεί να έρθει και πιο μέσα και πιο κοντά στην πόλη ίσως, δεν ξέρω.
1: Εξαρτάται, κοιτάξτε, στις μεγάλες πόλεις, όταν μιλάμε πλέον και για έκταση Λάρισας, εκεί το πρόβλημα είναι διαφορετικό, είναι πολύ πιο δύσκολο, δεν θα κινηθεί εύκολα η Τιτώ εκεί. Έχουμε φωτορύπανση, έχουμε πολλή κίνηση. Και θέλει, θέλει ανοιχτές περιοχές, πεδιάδα, χώμα, άμμο να κυνηγήσει. Δεν θα κυνηγήσει εύκολα μέσα στον αστικό ιστό. Για το που βγαίνουμε από τη Λάρισα, όμως, σκεφτείτε, η πιο κοντινή φωλιά είναι όπως βγαίνουμε από τη Λάρισα και πάμε στην παλιά Εθνική Βόλου, το παλιά κτίριο εκεί του Παπαθανασίου που ήταν, νομίζω, τώρα το έχει πάρει μια συντηρουργία. Τίποτα. Στα 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, να το πω έτσι, έχουμε φωλιά από Τιτώ. Για να το καταλάβουμε δηλαδή. Πόσο, έτσι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μποτζόλο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Εγώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Δημογραφική υποχώρηση καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στη Μαγνησία οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44,4%, φτάνοντας στις 1.181. Στη Λάρισα η πτώση από το 2009 είναι 46,9%, στα Τρίκαλα 44,7% και στην Καρδιτσιά 42%. Το 2024 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις και στις 4 περιοχές με τη μεγαλύτερη αναλογία στα Τρίκαλα. Όλα τα στοιχεία που υπήρχαν στις περιφέρειες Θεσσαλίας για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ και καιρό στις αρμόδιες αρχές. Τα παραπάνω τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας μετά τη συνάντηση με τα μέλη της Αντιπροσωπείας Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Στο μεταξύ, με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα η δίκη των Τεμπών, καθώς μεταξύ άλλων κατέθεσε και η Μαρία Καριστιανού, η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα των παρεμβάσεων που έγιναν στο σημείο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση, ενώ έντονος ήταν και οι αιχμές για την ανακριτική διαδικασία. Προχωρά το θέμα κατασκευής 9 σύγχρονων κλειστών κολυμβητηρίων προπονητηρίων στη Θεσσαλία, καθώς χθες υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τα 6 πρώτα σε Αλμυρό, Ελασσόνα, Τύρναβο, Παλαμά, Φαρκαδόνα και Φάρσαλα. Κάθε εγκατάσταση έχει προϋπολογισμό 1.335.000 ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Σε κινητοποίηση προχωρούν σε υπαράκτη λύση Αλονίσου αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο για την Αλία. Ο Αλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Νήσου Αλονίσου συντάσσεται με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων και συμμετέχει στην κινητοποίηση με τους αλλοιείς να εκφράζουν την αντίθεση τους στην επιστροφή καυσίμων, την ψηφιοποίηση και την υποχρεωτική καταγραφή των αλλιευτικών σκαφών. Σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμάς, Οφάδων και Μουζακίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Στη στέγαση των εκπαιδευτικών στα σχολικά κενά και στη διαβίου εκπαίδευση εστιάζει με εγγραφά τη ΕΛΜΕ Μαγνησία. Ζητά από τους Δήμους να χορηγήσουν επιδόματα διαβίωσης σε αναπληρωτές και αναδιόριστους και να αξιοποιήσουν δημοτικά κτίρια ή καταλήμματα για τη στέγασή τους. Παράλληλα, ζητά την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και μόνιμη υγειονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία. Στο θέμα των δέντρων και του πρασίνου αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβουλίο Καρδίτσας ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει την κοπή μόνο 2 πλατανιών στην πλατεία Καρεολή Δημητρίου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ομβρίων και σε γειτονικά κτίρια. Όπως είπε, έχει εξασφαλιστεί θετικό ισοζύγιο πρασίνου. Διαψεύδει δημοσιεύοντας σχετικά με τη διακοπή των περισυλλογών αδέσποτων στο Βόλο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος. Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ξεκαθάρισε ότι οι περισυλλογές συνεχίζονται κανονικά με προτεραιότητα πλέον στα περιστατικά που προκύπτουν από εισαγγελικές ή αστυνομικές παραγγελίες. Τέλος της σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην πύλη Τρικάλων, καθώς εντοπίστηκε ένα σκι παράνομο πλανώδη εμπόριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ τα προϊόντα που διέθετε κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη 31 ετών άνδρα στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με σκουπόξυλο 53χρονο οδηγό ταξί προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αναβολή ζήτησε και 48χρονος πατέρας του που κατηγορείται για απήθεια. Επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου για την ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ιερών Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα. Η νέα εικόνα της πλατείας αναμένεται να παρουσιαστεί στους πολίτες, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για το κέντρο της πόλης. Με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή ξεκίνησε χθες βράδυ τη λειτουργία του το παζάρι της Λάρισας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Φίλες, φίλοι, Ελένη Μανούλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε τώρα σε πράγματα πρακτικά, καθημερινά, τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Ολέκα, τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο τμήμα γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, το γνωστό. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, σας αναζητήσαμε με αφορμή προβλήματα που αντιμετωπίζει συγκεκριμένο σχολείο για μένα και γι' αυτό την ξεκινάω αυτή τη συζήτηση. Πολυκλαδικό στο Δήμο του Βόλου, την κατάσταση που βρίσκεται. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν απαραίτητο εσείς να έχετε εικόνα, αλλά είναι μια ευκαιρία για να έχουμε μια κουβέντα με το τι γίνεται με τον έλεγχο των δημοσίων κτηρίων, τουλάχιστον τον πρωτοβάθμιο, καθώς ο Δήμος Βόλου λέει, όχι γραπτός, με τα λόγια, αντιδήμαρχος που ρωτήθηκε, ότι έχει γίνει ο πρωτοβάθμιος τουλάχιστον έλεγχος και δεν έχει δει κάτι. Ξέρω ότι μετά τον Ντάνιελ, γιατί αυτό ήταν και ευχή και κατάρα που έγινε στην περιοχή μας, ας πούμε, ότι μακροσκοπικός, δηλαδή με το μάτι όπως λέμε, έγινε έλεγχος. Δηλαδή πέρασαν μηχανικοί, τώρα ήταν του Δήμου, ήταν ξέρω εγώ της ΚΤΥΠ, ήταν δεν ξέρω εγώ ποιοι, είχαν έρθει μετά και είχαν ρίξει μια ματιά. Θυμάστε άλλα σχολεία εδώ πέρα είχαν καταστραφεί εντελώς, έπρεπε να γίνουν από την αρχή, άλλα δεν φαινόταν, άλλα βγήκαν στην πορεία. Τέλος πάντων, γενικά είναι ένα θέμα με πολύ, ότι έχουμε πολύ παλιά σχολικά διδακτήρια. Είδα μάλιστα και το λέω και αυτό μια επιστολή εργαζομένων υπαλλήλων της ΚΤΥΠ, που είναι δηλαδή αυτή η οποία ασχολείται με τα σχολεία, που λένε ότι πρέπει παιδιά να το κοιτάξουμε το θέμα και από πολύ έτσι κοντά. Είναι παλιά τα διδακτήριά μας, έχουν ξέρω εγώ το συγκεκριμένο που μιλάμε, έγινε ξέρω εγώ τελείως το 84 και μπήκε σε λειτουργία. Είναι παλιά τα κτίρια, πρέπει να τα δούμε, μπαίνει μέσα πολλής κόσμος, είναι παιδιά ας πούμε. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, όντως τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες γενικότερα είναι σημεία στα οποία δίνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και δεν είναι μόνο τα σχολεία, οι κρίσιμες υπηρεσίες είναι και τα νοσοκομεία. Γιατί σε περιπτώσεις εκτός των αναγκών, όπως αντιλαμβάνεστε, αφενός μένα στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προφυλάξουμε τα παιδιά, τους μαθητές. Είναι θέος μας αυτό. Και αφετέρου, στη δεύτερη περίπτωση, τα νοσοκομεία είναι μια κρίσιμη υποδομή, όπως τη λέμε, κρίσιμη οντότητα, η οποία πρέπει να διατηρεί τη λειτουργικότητά της μετά από ένα μεγάλο σεισμό, μετά από μια μεγάλη πλημμύρα, μια μεγάλη πυρκαγιά και ούτω καθεξής. Γιατί τότε θα τα χρειαζόμαστε πιο πολύ από ό,τι τις καλοκαιρινές περιόδους. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με υποδομές οι οποίες είναι κρίσιμες. Θα πρέπει να πω για την ιστορία ότι ο ΟΑΣΠ είχε καθιερώσει μετά από σχετική νομοθετική διάταξη τον προσεισμικό έλεγχο για όλα τα κτίρια της χώρας, τα δημόσια κτίρια της χώρας. Είχε κάνει τις προδιαγραφές ουσιαστικά για το πώς θα ελέγχονται τα κτίρια. Από το 2000 όμως μέχρι το 2022 δεν έγινε παρά μόνο το 10% των ελέγχων στα δημόσια κτίρια της χώρας. Ήταν γενικά μια προθυμία να κάνουν προσεισμικό έλεγχο.
0: Που έπρεπε να τον κάνει ποιος αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι φορείς που έχουν τα κτίρια, που έχουν στην δικαιοδοσία του τα κτίρια.
0: Ακριβώς.
1: Το νοσοκομείο, το Υπουργείο Οικονομικών, τις υπηρεσίες, τις εφορίες κλπ. Το παιδείας και οι δήμοι, τα σχολεία και ό,τι καθεξής. Το 2022, μετά από εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού, αναλάβαμε την εκπόνηση του προσεισμικού ελέγχου σε όλα τα κτίρια της χώρας με βάση καινούργιες προδιαγραφές, με βάση εκπαίδευση 2.000 μηχανικών σε όλη τη χώρα και με βάση προδιαγραφές οι οποίες ήταν πολύ συγκεκριμένες και σύγχρονες προδιαγραφές. Μέσα σε 1,5 χρόνο τελειώσαμε τον προσεισμικό έλεγχο. Ήταν ένα κατόρθωμα γιατί ουσιαστικά ελέγξαμε 44.000 στατικώς ελεγξάδοντα κτίρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, γίνονται οι απαραίτητες προεργασίες, γιατί είναι πολλά τα κτίρια και δεν είναι μόνο μία κατηγορία, είναι πολλές κατηγορίες. Και στη συνέχεια, εκείνο το οποίο θα κάνουμε μετά από πρόταση του οργανισμού, προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, είναι να προχωρήσουμε στο δευτεροβάθμιο έλεγχο. Βεβαίως δεν είναι μόνο το Υπουργείο μας υπεύθυνο, μπορεί να λάβουν τη δαπάνη, ουσιαστικά η δαπάνη που θα υπάρξει για το δευτεροβάθμιο έλεγχο. Πρέπει να ενταχθεί κάπου, ίσως σε κάποιο ΕΣΠΑ, ίσως σε κάποιο πρόγραμμα τομεακό κτλ. Και βέβαια αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται στη χώρα και προχωράμε στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος είναι ένας έλεγχος που θα γίνει για να μας δείξει αν χρειάζονται επισκευές στα κτίρια ή όχι. Ναι. Δηλαδή με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, που είναι οπτικός έλεγχος όπως είπατε και εσείς, αλλά με αυστηρές προδιαγραφές στον οπτικό έλεγχο που κάνει εκπαιδευμένος μηχανικός, όσα κτίρια δεν είχαν τις απαραίτητες, τα απαραίτητα ακράδαντα στοιχεία για να τα χαρακτηρίσουμε στατικώς ασφαλή, πήγαν σε δευτεροβάθμιο έλεγχο για πιο εντελεχή έλεγχο. Δεν είναι ότι τα κτίρια που πήγαν στη β' κατηγορία στο δευτεροβάθμιο έλεγχο είναι κτίρια τα οποία θα πέσουν αύριο, προς Θεού. Ναι. Αλλά θέλουν περαιτέρω διερεύνηση.
0: Πάντως, ένα κτίριο που το είδατε σε πρωτοβάθμιο και είπατε OK. Το είδατε πριν 3 χρόνια, ήταν ο Ντάνιελ. Λέω ένα παράδειγμα, ναι, για την περιοχή μας, ας πούμε. Πείτε ότι ήρθατε μετά τους επόμενους 2 μήνες και τα είδατε όλα. Αυτό θα πει ότι και σήμερα, με τις συνθήκες που μπορεί να είναι φτιαγμένο αυτό ή δεν είναι, να ισχύει το ίδιο για αυτό το ίδιο κτίριο. Δηλαδή, να λέμε OK.
1: Μέσα σε 2 χρόνια δεν υπάρχουν μεγάλες μεταβολές. Ναι. Όσο στη στρατηγική επάρκεια του κτίριου, εκτός να υπάρχουν παρεμβάσεις, έτσι. Ναι. Ή εκτός έχει γίνει κάτι το οποίο διέφυγε το πρωτοβάθμιο έλεγχο, που είναι δύσκολο, γιατί στους ελέγχους παίρνουν μέρος 2 μηχανικοί, ανεξάρτητοι μηχανικοί. Και αν υπάρχει διχρονομία μεταξύ των μηχανικών, πηγαίνει 3ος μηχανικός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε 2 χρόνια, εφόσον πέρασε το πρωτοβάθμιο έλεγχο, είναι δηλαδή εντάξει το κτίριο, δεν υφίσταται μεγάλες διαφοροποιήσεις. Πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για να πούμε ότι, εκτός αν και έχουν γίνει επεμβάσεις στο κτίριο. Και βέβαια δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση εάν είναι ο έλεγχος έγινε εκ των έλεγχων που λένε, ή όντως έγινε έλεγχος ο οποίος εποπτεύεται από τον Οργανισμό Αντισυμβικού Σχεδιασμού και Προστασίας και από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
0: Ναι, αυτό μόνο αν είχατε εσείς στοιχεία δηλαδή για όλα και ξέρατε με λεπτομέρεια. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί ξέρω ότι έχουν ζητηθεί τα στοιχεία, αλλά γραπτός δεν έχει δοθεί τίποτα. Απλά είπαν έγινε. Ποιος το έκανε, τι έγινε, τι λέει, είναι ξέρω εγώ ασφαλές να μπούμε μέσα. Αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Τώρα πώς θα τις δώσουν δεν ξέρω, κάθε δήμος υποθέτω έχει τον τρόπο.
1: Έχει το δικό του σύστημα. Ναι. Πάντως υπάρχουν, δηλαδή αν έχει γίνει έλεγχο στο συγκεκριμένο κτίριο, υπάρχουν στη βάση δεδομένων, υπάρχουν τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν, ναι, τον έλεγχο.
0: Ναι, είναι βασικό αυτό που είπατε, ότι τουλάχιστον σε μία πρώτη τέτοια έχει γίνει ένας έλεγχος, γιατί πραγματικά μιλάμε για κτίρια χρόνων. Δεν ξέρω τι χρόνο ζωής δίνουμε, ας πούμε, όταν φτιάχνουμε ένα σχολείο. Λέμε ότι έχει, ξέρω εγώ, χωρίς να γίνει σεισμός, ενώ η παρεμβάση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο στην πορεία, πείτε ότι όλα είναι καλά. Ξέρω εγώ τι έχει, έχει 80 χρόνια, ένα κτίριο που έγινε το ξέρω εγώ πριν 30, έχει 50, έχει 60, δεν βάζουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρω πώς είναι αυτά.
1: Δεν υπάρχει χρονικό όριο. Ένα κτίριο το οποίο κατασκευάζεται με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές, δηλαδή τους ευρωκώδικες ή τον αντισυμικό κανονισμό κτλ., έχει μια προοπτική 100 και πλέον ετών. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά αυτό επηρεάζεται σωλώς από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, από τη συντήρηση που έχει γίνει, από τις επισκευές που έχουν γίνει, γιατί καμιά φορά κάνουμε επισκευές και δεν τρέχουμε το κτίριο καθελά μας. Είναι πολλά θέματα που παίρνουν. Αν είναι δίπλα στη θάλασσα, αν είναι σε βουνό, αν είναι σε πεδιάδα, τι κλίμα υπάρχει, αν έχει σπάσει ένα κεραμίδι παραδείγματος χάρη και μπάζει νερό στην ταράτσα και η ταράτσα έχει χαλάσει μόνο σου κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι το πιο αντισεισμικό κτίριο το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο, έτσι, και το οποίο έχει 2.500 χρόνια ζωής περίπου, είναι ο Παρθενώνας. Ο Παρθενώνας εκεί, αν δεν υφίσταται τις επιθέσεις από τις διάφορες διαδικασίες και γινόταν και η έκρηξη εκεί στα 1600 από ό,τι έγινε, Είχαν μέσα πυρομαχητά. Θα στεκόταν ακόμα, γιατί είναι ένα μνημείο της εθνικής τεχνολογίας. Πέρα αυτό ότι είναι όμορφο και συμμετρικό και τα λοιπά, και είναι κατασκευασμένο με πολύ καλά υλικά, το πεντελικό μάρμαρο. Οι αναλογίες του είναι φοβερές για και την αντισεισμική προστασία. Δεν είναι τυχαίες αναλογίες του Παρθενώνα. Δεν είναι μόνο αρχιτεκτονικό δημιούργημα, είναι και μνημείο αντισεισμικής τεχνολογίας.
0: Ναι. Για τη Μαγνησία έχετε κάποια εικόνα? Δηλαδή, όχι αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά σε ποσοστά, έτσι, ξέρω εγώ, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν θα ήθελα να προκαταβάλω τις δηλώσεις.
0: Για αυτό το πρωτοβάθμιο, ο οποίος πόσα ακριβώς χρόνια ξεκίνησε, είπατε 22, ολοκληρώθηκε μάλλον
1: μέσα σε 1,5 χρόνο, γιατί εκπαιδεύσαμε 2.000 μηχανικούς σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Οι επιστημονικές επιτροπές που αποτελούνται από τους καθηγητές των πολυτεχνείων της χώρας και των πανεπιστημίων έκαναν εκ νέου τις προδιαγραφές, τις βελτίωσαν. Και στη συνέχεια άρχισε η καταγραφή η πρωτοβάθμια έλεγχη σε κάθε δημόσιο κτίριο της χώρας.
0: Ναι. Ή που στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες, γιατί παραδείγματος χάρη έβλεπα
1: τώρα. Εκεί δεν πάμε. Γιατί,
0: εκεί δεν πάει, όχι. Ναι.
1: Όχι, γιατί είναι το ιδιώτη, δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Εκείνος είναι υποχρεωμένος, ο κάθε ιδιώτης, να κάνει τέτοιο έλεγχο.
1: Είναι υποχρεωμένος, βεβαίως. Εφόσον νοικιάζει ένα κτίριο, δεν μπορεί το κτίριο αυτό να είναι παγίδα.
0: Ναι.
1: Και εδώ, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των συμβάσεων και τα λοιπά, όταν μια δημόσια υπηρεσία θα πάει σε ένα ιδιωτικό κτίριο, εκεί μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές, δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Όχι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την Αθήνα, όπως λέτε εσείς, παρεμβάσει με τα έργα για το μετρό και τις καταστροφές στα κτίρια σε κάποιες περιοχές.
1: Ναι, εκεί είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω το θέμα των παρεμβάσεων των ανθρώπων, ας πούμε, που
1: δεν το συζητάμε.
0: Δημιουργούν θέμα. Ναι.
1: Λέει κανένας ότι, εντάξει, εγώ δεν κατέστρεψα μια κολόνα στο κέντρο του Σαλονιού.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν αφαίρεσα μια κολόνα, ή για να κάνω ένα μπάνιο μεγαλύτερο έβγαλε την τυχοποιία και έκανα μια άγγιξη, ξέρω εγώ, κτλ. Κοιτάξτε, αυτές οι παρεμβάσεις, απλές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να κρίνουν την όλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπα για τους χώρους γηγενείς ενός σπιτιού, ποιος από εμάς κάνει γεωτεχνική μελέτη όταν πρόκειται να κτίσει ένα σπίτι? Ελάχιστοι, ενώ στα δημόσια κτίρια επιβάλλεται
0: να γίνει.
1: Τώρα κάνουμε γεωτεχνική μελέτη να δούμε πώς είναι το έδαφος. Και ποιος από εμάς δεν βάζει στο μπάνιο τα πιο ακριβά είδη? Εγώ έχω δει σε αρκετές Αρμάνι, και να μην πω άλλα ονόματα, τα οποία πληρώνει 50 και 100 χιλιάδες.
0: Αντί να πληρώσει μια τέτοια μελέτη,
1: Αντί να πληρώσει 3, 4 και 5 χιλιάδες για μια γεωτεχνική μελέτη. Βλέπουμε τα σπίτια που τι έγινε στο Δάνιο. Δεν είναι μόνο για τους σεισμούς.
0: Δεν είναι ο σεισμός. Ακριβώς.
1: Βλέπουμε πόσα σπίτια στο Πύλιο έγιναν στο πλάι. Ναι. Αυτό είναι καθαρά γεωτεχνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα υποδείξει.
0: Ίσως πρέπει να επιβληθεί πλέον να γίνεται και στον ιδιωτικό.
1: Εντάξει, να επιβληθεί. Πρέπει να επιβληθεί. Γιατί αν
0: μα τώρα σε ορισμένες περιοχές, τι σε ορισμένες? Όλη η Ελλάδα είμαστε σεισμόπληκτοι, ας πούμε, το λιγότερο.
1: Και πλημμυρόπληκτοι και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν κάνει τόσο όμορφη τη χώρα. Εξάλλου. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Δηλαδή, είναι αυτό, γιατί να τύχει σε μένα όταν τυχαίνει?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα νοοτροπίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να φέρω και ένα παράδειγμα.
0: Πείτε μου, ναι, βεβαίως.
1: Που έχω συναντήσει πολύ και το έχω πει καταστήρια αναφερθεί στα μέσα ενημέρωση στο αριστερογονικό διάστημα. Ήταν κάποια κυρία, εν πάση περιπτώσει, καλωστεκόμενη κτλ. Μέσα στο δάσος με μία βίλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Τα δέντρα μπαίναν μέσα στο σαλόνι, δηλαδή δεν έκανε το κάντο. Και βέβαια το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έλεγε που είναι το κράτος. Αφαίρεται κατασκευή εμφανώς μέσα στο δάσος, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα λέμε και αυτά, να τα επισημαίνουμε, γιατί δεν είναι τους ανθρώπους που ό,τι αδυναμία πρέπει να έχουμε ή έχουμε, τα ρίχνουν στους άλλους.
0: Έτσι.
1: Όσο και αν ακούγεται αυτό, έτσι.
0: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι
1: είναι
0: έχουμε κι εμείς μια ευθύνη. Πώς να το κάνουμε, ναι.
1: Είναι πραγματικότητα. Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Ακούσαμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, με αφορμή τη συζήτηση για τα σχολεία και τον έλεγχό τους. Περιμένουμε ανακοινώσεις, όπως είπε, κυβερνητικές, και δεν θέλει να χαλάσει, να κάνει spoilers στον Υπουργό. Πρέπει να δώσει εκείνος τα αποτελέσματα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις σημερινές μας προτάσεις. Ξεκινώντας με τα μουσικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται στο Βόλο με ανανεωμένη ενέργεια και σκηνική διάθεση για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και αγαπημένα τραγούδια απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Μαζί του ο ΖΑΦ σε μια σύμπραξη που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό. Συντελεστές: Σόλων Αποστολάκης Πλήκτρα, Δημήτρης Τσόλης Τύμπανα, Άγγελος Αϊβάζης Κιθάρες, Νικόλαος Πλάτων Τρομπέτα, Κωνσταντίνος Πιλιοτόπουλος Μπάσο, Χάρης Κρεμμύδας Ηχοληψία και Αναστάσιος Τσομπάνης Ηχολήπτης Σκηνής. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση κεραμικής του Στέργιου Γουδίνη παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο, μια έκθεση που δείχνει την πορεία του καλλιτέχνη μέσα από έργα διαφορετικών περιόδων της δημιουργικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που δεν αντιμετώπισε την κεραμική απλώς ως επάγγελμα ή τεχνική, αλλά ως ένα διαρκή τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έκθεση ολοκληρώνεται αύριο. Σήμερα μπορείτε να την επισκεφτείτε μόνο πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 10 μέχρι τη 1. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι η έκθεση έργων του Μιχάλη Βαμβακάρη παρουσιάζεται στο Βόλο, στο χώρο τέχνης Δέλτα, στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος, με τον τίτλο «Μιχάλης Βαμβακάρης, τότε, τώρα, πάντα». Ο διακεκριμένος καλλιτέχνης παρουσιάζει έργα που σηματοδοτούν την καλλιτεχνική του πορεία, συνδέοντας τις δημιουργικές τους φάσεις, εξελίσσοντάς τις παράλληλα με την παρουσίαση νέων θεματικών εικαστικών δημιουργιών. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ως τις 30 του μήνα στην Οδοτάκη Οικονομάκη 37 παρουσιάζεται μέρος της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης «Η Μπιενάλε της Γάζας», μέγα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στη Γάζα εν μέσω της γενοκτονίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Φέις Τζανετουλάκου και βοηθό επιμέλεια στην εικαστικό Ανίτα Ξάνθου. Η Μπιενάλε της Γάζας παρουσιάζεται ως μια παγκόσμια έκθεση που εσαρκώνει ένα πολυδιάστατο ταξίδι. Η έκθεση είναι ανοιχτή σήμερα για το κοινό 11 με 2 το πρωί. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς ψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της μέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλαιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στον ομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10, μία ωρίτσα. Έφυγε ήδη γρήγορα. Έφυγαν γρήγορα τα πρώτα 12 λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Βρέχει στην Αθήνα, να ξέρετε. Σταματημένα τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς εδώ έχουμε ηλιακάδα. Προχωράμε κανονικά. Καλημέρα στους φίλους ταξιτζίδες. Σήμερα θέλω να εξομολογηθώ κάτι στον αέρα. Έφαγα πόρτα. Πήγα να κάνω ρεπορτάζ για την πρωινή εκπομπή εδώ της Ελένης Μανώλη. Στάθηκα σε δύο πιάτσες. Στάθηκα στην πιάτσα απέναντι από τα δικαστήρια, στην πλατεία Ελευθερίας, και στάθηκα και στην πιάτσα στο Green Park, ρωτώντας τους ταξιτζίδες πώς νιώθουν, αν αισθάνονται ασφάλεια με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αναφέρομαι στον τραυματισμό των ταξιτζίδων. Κανείς λοιπόν δεν μίλησε. Όλοι με παρέπεψαν στον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν το έχω ξαναδεί. Ειδικά εκεί στο Green Park συζητούσαν δύο ταξιτζίδες. Πάλι και αυτοί μου είπαν ότι, φίλε, δεν μπορούμε εμείς, δεν ξέρουμε εμείς, τι να πούμε εμείς, να τα πούνε οι συνδικαλιστές. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, οφείλω να σου το πω. Κάνω χρόνια αυτή τη δουλειά. Τέτοια ομερτά, δηλαδή μεταξύ των επαγγελματιών, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα πώς συμβαίνει. Δηλαδή, θα τους παίρναμε τη μιλιά, αν λέγανε δύο κουβέντες ότι φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, τι συμβαίνει το βράδυ. Να μιλήσει ο συνδικαλιστικός μας εκπρόσωπος. Λες και εμείς δεν έχουμε πάρει το συνδικαλιστικό εκπρόσωπο να του πούμε τι γίνεται και πώς και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Οι ίδιοι δεν. Όταν μπαίνεις όμως στο ταξί είναι λαλίστατοι. Όταν μπαίνεις στο ταξί είναι επιστήμονες. Θα σου πούνε και εκείνο και τα άλλο και θα σου κάνουν σχόλιο και για τους δρόμους και για αυτά και για εκείνα και για τα άλλα. Να μιλήσουν στα υπόλοιπα, στα μέσα, να πούν τι γίνεται, φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε. Κανένας δεν μιλάει. Τι να πω. Να είστε καλά, παιδιά, και εύχομαι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όχι στην πόλη μας, πουθενά. Πουθενά στον κόσμο. Να συστήσω και τους υπόλοιπους της παρέας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου από πολλά πρωί. Είναι μάχημος και σήμερα. Κάνουμε και παρέα, ξέρεις, πριν μπούμε μέσα. Λέμε τα δικά μας, ενημερωνόμαστε. Οι ηχολήπτες ευτυχώς εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλων έχουν εικόνα για τα πάντα, γιατί έχουν 5 οθόνες μπροστά τους, είναι καλωδιωμένοι, οπότε κι αν μας έχει ξεφύγει κάτι, μας χτυπάνε κουδούνι και μας ειδοποιούν. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Το τηλέφωνο μας 24210-23275. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες, 100,7 για το Βόλο και 101,2 για παντού στην Θεσσαλία. 17 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στο Βόλο, 57% η υγρασία. Μέχρι 23 θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο, ο υδράργυρος. Χθες το βράδυ έριξε μια ψιλοβροχούλα, έτσι ένα ψιλικοκό, κατά την μία η ώρα. Ευτυχώς δεν το συνέχισε. 266 μέρες περάσαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 7 και 12, η Δύση στις 19 και 22. Ξανθήπη, Ξάνθιπος και Πολυξένοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους, είτε έχετε γενέθλια, είτε ονομαστική εορτή, είτε επέτειο γάμου, είτε οτιδήποτε. Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Άκου να δεις τι μαθαίνει κανείς ακούγοντας ραδιόφωνο. Και επειδή γιορτάζει η Πολυξένη, και πριν πάμε στο πρώτο καλεσμένο, πάμε να ακούσουμε και ένα ιδιαίτερο τραγούδι αφιερωμένο στην Πολυξένη. Για την οικονομική κρίση γράφτηκε αυτό το τραγούδι, περί το 70 κάτι, Γιώργος Ζαμπέτα στα καλύτερα του.

0: Αυτή ήταν και η πολυξένη του Ζαμπέτα. Είδατε ότι οι εποχές ξαναγυρνάνε στα ίδια, όπως υπήρχε κρίση τότε το 70 και ενεργειακή κρίση και μονά ζυγά. Έτσι κάτι τέτοιο ζούμε και τώρα. Εμείς όμως θα πάμε σε καλές ειδήσεις. Γιατί αυτό έχει νόημα πλέον στη ζωή μας, να βλέπουμε την φωτεινή πλευρά. Στην Άφισο υπάρχει ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Αντώνης Ζήμαρης, και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ζήμαρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο οποίος έκανε κάτι το οποίο νομίζω ότι χρήζει επιβράβευσης. Πήρε και φιλοξένησε παιδιά από το ορφανοτροφείο Βόλου για να κάνουν διακοπές. Και μάλιστα κανόνισε και όλο το υπόλοιπο, δηλαδή κανόνισε ταβέρνα να φάνε, φιλοξένησε τους συνοδούς. Είναι κάτι το οποίο και το είδα και μου άρεσε ως ιδέα και μακάρι να δραστηριοποιηθούν και άλλοι επιχειρηματίες, προσφέροντας έτσι απλόχερα στους συνανθρώπους μας ό,τι μπορεί ο καθένας. Κύριε Ζήμαρη, τι μπορείτε να μας πείτε για όλο αυτό το πράγμα, πώς έγινε η επαφή σας?
1: Καταρχάς, νομίζω είστε λίγο υπερβολικός, κύριε Ξινόπουλε.
0: Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε?
1: Ότι χρήζει επιβράβευσης είναι... μιλάμε για αυτονόητα πράγματα.
0: Δηλαδή, εσείς το λέτε.
1: Μιλάμε για απλή ευαισθησία που πρέπει να δείχνει όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι επιχειρηματίες, όποιος μπορεί τέλος πάντων, μία απλή ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Ήταν κάτι που το συζητήσαμε με τον πρόεδρο του ορφανοτροφείου από πέρυσι. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε λόγω καιρού πέρυσι και λόγω συνθήκων. Το καταφέραμε φέτος, κάτι πάρα πολύ εύκολο. Προσφέραμε από τα δωμάτια μας μία φιλοξενία που μπορούσαμε να το κάνουμε, είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Μια φιλοξενία στα παιδιά και τους συνοδούς του ορφανοτροφείου να έρθουν να περάσουν ένα τριήμερο στην Άφισο, να κάνουν τα μπάνια τους. Μας βοήθησε και ο καιρός να νιώσουν, να ξενιάσουν λιγάκι και να νιώσουν και εκείνοι ένα μέρος, ένα κομμάτι από τις διακοπές που απολαμβάνει όλος ο κόσμος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν ήμασταν μόνοι μας σε αυτή τη δράση. Η αλήθεια είναι ότι όπου αποτάνθηκα για να συνεισφέρει ο κόσμος
0: για βοήθεια, ήθελε, για βοήθεια.
1: Και βοήθεια, εάν μπορούσε να συμμετάσχει. Βρήκαμε ανταπόκριση από την ταβέρνα Πάμε Πλατεία, εδώ στην πλατεία της Αφίσου, από τον κύριο Κουνατίδη. Βρήκαμε ανταπόκριση από το ξενοδοχείο Μαϊστράλη, από την κυρία Γιαμάκου. Βρήκαμε ανταπόκριση από τον μεταφορέα της, από τον επαγγελματία μεταφορέα με ταξί και μίνι βαν της περιοχής μας, τον κύριο Στουμποβίκο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει κόσμος που δείχνει ευαισθησία και προς το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα προς τα ιδρύματα, προς τον εθελοντισμό. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα ή από το κράτος ή από την περιφέρεια ή από το Δήμο. Πρέπει και ο κόσμος, εμείς μεταξύ μας, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να δημιουργούμε συνέργειες και δράσεις που έχουν θετικό πρόσημο και αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.
0: Κύριε Ζήμαρη, γνωρίζω την δουλειά σας, γνωρίζω το ξενοδοχείο σας, γνωρίζω τη δράση σας. Οφείλω όμως να δώσω συγχαρητήρια, αν μου επιτρέψετε, στην περίπτωσή σας, γιατί και το χωριό διαφημίζεται με έναν ωραίο τρόπο και σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη τους δίνεται την ευκαιρία να νιώσουν λίγο όπως και οι υπόλοιποι, έτσι όπως το περιγράψατε. Και επίσης σας δίνω συγχαρητήρια γιατί βρήκατε και μια ομάδα ανθρώπων ώστε να στηρίξει αυτό που είχατε στο μυαλό σας, την προσπάθειά σας. Αυτό ήταν σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης και πώς να το πω.
1: Ναι, ακριβώς. Καλά το λέτε. Οπωσδήποτε. Τώρα πάμε στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Ένας επιχειρηματίας από οποιοδήποτε πόστο και ανεξαρτήτως μεγέθους, μικρός ή μεγάλος, θα πρέπει εκτός από το

0: την δουλειά του αυτή καθε αυτή και την προσδοκία του κέρδους, γιατί γι' αυτό επιχειρεί και γι' αυτό δουλεύει για την βιωσιμότητά του, θα πρέπει να βλέπει και άλλα πράγματα, να πρέπει να βλέπει και έξω από την πόρτα του. Να βλέπει τον κόσμο, να βλέπει το χωριό του εδώ που είναι και επιχειρεί, να βλέπει τις ανάγκες, να βλέπει όλα τα θέματα θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση και στην καθαριότητα και στην κοινωνική ευαισθησία και στον κόσμο, ακόμα και στα ζωντανά τα οποία κυκλοφορούν και ζουν στο χωριό.
1: Στα δέσποτα, έχετε δίκιο.
0: Ναι, ακόμα και εκεί, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η αντιμετώπιση που θα έπρεπε είτε από τον νόμο είτε από τις ευαισθησίες της κοινότητας, πρέπει όλοι μαζί να συμμετέχουμε και να προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ναι, είναι στα πλαίσια λοιπόν της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στα πλαίσια που ο καθένας μπορεί και δύναται.
1: Κύριε Ζήμαρη, να κλείσουμε ως εξής. Πώς πήγε ο τουρισμός φέτος στην Άφισο, αν βοηθάει το Thessaly Pass και αν βοηθάει ο κοινωνικός τουρισμός, έτσι επιγραμματικά να μας κάνετε μια...
0: Επιγραμματικά έχω να πω ότι η Άφισος είναι ένας ευλογημένος τόπος που προσφέρει πάρα πολύ καλό κλίμα και δεδομένα διακοπών. Η αλήθεια είναι ότι και η φετινή σεζόν πήγε, φαντάζομαι, όπως και οι προηγούμενες. Πολλή δουλειά, πολλής κόσμος πάνω από τις δυνατότητες του χωριού, τολμώ να πω, κατά τη θερινή περίοδο αυτή των 40-50 ημερών. Εξακολουθεί και είναι μικρή η τουριστική περίοδος για την περιοχή μας γενικότερα και για την Άφισο ειδικότερα, πράγμα το οποίο είναι πρόβλημα, είναι θέμα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν γίνεται τίποτα για να την παρατείνουμε. Γνωρίζετε κι εσείς και εμείς πολύ καλά ότι οι υποδομές είναι περιορισμένες, έχει να μπει εδώ που τα λέμε μια πέτρα πάνω στην άλλη εδώ και δεκαετίες. Παρόλα αυτά και προσπαθούμε και οι επαγγελματίες και οι ιδιώτες που επιχειρούν εντός εισαγωγικών στην περιοχή να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φιλοξενία, έτσι προσελκύουμε κόσμο. Ο κόσμος κατά βάση φεύγει ευχαριστημένος, με θετικό πρόσημο δηλαδή από τη διαμονή του στην περιοχή και στην Άφισο ειδικότερα. Ελπίζουμε σε καλύτερο μέλλον, ελπίζουμε σε νέες υποδομές και βέβαια να τονίσουμε ότι εδώ από την πλευρά του κράτους ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού και του Thessaly Pass πράγματι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή και ειδικότερα την Άφισο, μπορώ να το πω γιατί συμμετέχω και στα δύο αυτά προγράμματα. Είναι κάτι που χρειαζόταν, είναι κάτι που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κόσμο που δεν θα είχε διαφορετικά τη δυνατότητα να κάνει έστω λίγο ημέρες διακοπές να το πράξει. Τα τελευταία δύο χρόνια η ΔΥΠΑ προσφέρει προγράμματα στην περιοχή μας άκρως ελκυστικά και με μεγάλη διαμονή, με πολλές διανυκτερεύσεις στον κόσμο που συμμετέχει στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού με μηδενική συμμετοχή, τεράστιο κίνητρο αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και πάνε πάρα πολύ καλά αυτά τα προγράμματα.
1: Κύριε Ζήμαρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχηθώ καλό φθινόπωρο. Για σας πότε τελειώνει η σεζόν?
0: Όπως κάθε χρόνο έχει αρχίσει ήδη με την πρώτη βροχή, έχει αρχίσει ήδη το χωριό να αδειάζει. Είναι αυτό που λέμε για μικρή τουριστική περίοδο. Σιγά σιγά δηλαδή οδεύουμε προς το τέλος της περίοδου. Ήδη στις παραλίες μας, αυτές τις πανέμορφες παραλίες που έχουμε, ήδη στη μεγάλη την οργανωμένη παραλία στον Αμπογό, έχουν αρχίσει και κλείνουν τα μαγαζιά και τα beach bar και τα λοιπά, οπότε οδεύουμε προς το τέλος. Είναι ζήτημα λίγων ημερών ακόμα, φαντάζομαι μια εβδομάδα, και δεν νομίζω από εκεί και πέρα ότι υπάρχει προοπτική και ενδιαφέρον.
1: Κύριε Ζήμαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις και ευκαιρία να τα λέμε. Τώρα είναι ο καιρός για τους ντόπιους, νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Πριν πάμε στο ορφανοτροφείο Βόλου, έχω μια ειδησάρα εδώ που αξίζει να σας την πω. Η Ζήλια ήταν η αφορμή να έρθει σε έντονη αντιπαράθεση ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο Βόλο ηλικίας 76 και 68 ετών, με αποτέλεσμα να αλληλομηνηθούν και να καταλήξουν στα δικαστήρια. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου 2024, όταν το ζευγάρι διαπληκτίστηκε έντονα μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, ο 76χρονος φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του λέγοντας «θα σε πνίξω», ενώ φέρεται να την έβρισε και να της είπε «θα σε κλείσω σε τρελάδικο», κατηγορώντας ότι γύριζε με τον κάθε αλήτη. Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν μιλούσε τηλεφωνικά με την ξαδέρφη του και η σύζυγός του πίστεψε ότι μιλούσε με άλλη γυναίκα. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, η σύζυγός του του επιτέθηκε και του έδωσε γονατιά στο κεφάλι, προκαλώντας του πρόβλημα στο μάτι. Η κατηγορία αυτή, ωστόσο, δεν αποδείχτηκε στο δικαστήριο, οπότε και η σύζυγός αθώθηκε. Ο 76χρονος κρίθηκε ένοχος για εξύβριση, απειλή και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλακή με αναστολή, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ του επιβλήθηκε και περιοριστικός όρος της απομάκρυνσης από το σπίτι, το οποίο έμεναν μαζί. Αυτές είναι οι τοπικές ειδήσεις, παιδιά. Τι περιμένατε? Κατά τα υπόλοιπα, σε αποδρομή βρίσκεται από το ξημέρωμα η κακοκαιρία που επηρέασε την Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες. Το επικυρωποιημένο έκτατο δελτίο της ΕΜΗ διατηρούσε τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κυρίως στη θάλασσα και στα παράκτια τμήματα της Μαγνησίας και στα νησιά των Σποράδων. Καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χάλαζο πτώσεων ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής. Από το πρωί πάντως η εικόνα βελτιώνεται αισθητά και δεν αναμένεται συνέχιση των έντονων φαινομένων μέσα στη μέρα.

Τώρα να σας πω ότι σοβαρές δυσκολίες στην ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ αντιμετωπίζουν οι αγρότες του Πηλίου την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη η συγκομιδή των μήλων. Η καθυστέρηση δημιουργεί ανησυχία, καθώς οι δηλώσεις συνδέονται τόσο με τις ενισχύσεις όσο και με την ασφαλιστική κάλυψη και τις αποζημιώσεις. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κύριος Γεωργαδάκης, προειδοποίησε ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν να λειτουργούν με συνεχή αβεβαιότητα, ενώ ανέφερε ότι προετοιμάζονται και κινητοποιήσεις μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα να σας πω ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας τέθηκαν εκ νέου τα λιμενικά ζητήματα του Νοτίου Πηλίου και της Κοπέλου. Μεταξύ αυτών συζητήθηκε και το λιμάνι της Αφίσου, η επέκταση του λιμενοβραχίωνα της Κάτω Γατζέας, η Μαύρη Πέτρα στη Μιλίνα, η Πλωτή Εξέδρα στην Μπούφα, το λιμενικό ταμείο Πλατανιά και το λιμάνι της Αγίας Κυριακής στο Τρίκερι. Για τη Σκόπελο τέθηκε το αίτημα επέκτασης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού.

Ένα άσχημο περιστατικό είχαμε από πτώση ταράτσας στο Δημήνη. Στο νοσοκομείο λοιπόν του Βόλου μεταφέρθηκε ένας άνδρας μετά από πτώση από ταράτσα στο Δημήνη. Ο άνδρας έπεσε από ύψους περίπου 3,5 μέτρων κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Τραυματίστηκε στο κεφάλι και παρά την πτώση κατάφερε να καλέσει μόνος του ΕΚΑΒ να ζητήσει βοήθεια και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

0: Και αφού μιλήσαμε με τον κύριο Ζήμαρη, ήταν ευκαιρία να μιλήσουμε και με την κυρία Τασιά, είναι διευθύντρια του Ορφανοτροφείου Βόλου. Κυρία Τασιά, είναι μεγάλη μου χαρά που σας φιλοξενώ σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ορφανοτροφείο Βόλου, δικιά μας η χαρά.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για λίγα πράγματα για το Ορφανοτροφείο. Γιατί πολλοί ακούμε τον τίτλο, αλλά δεν ξέρουμε τι πραγματικά είναι οργανισμός, πόσα παιδιά έχει, από πού έχει έσοδα.
1: Ναι, το Ορφανοτροφείο Βόλου είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζεται αποκλειστικά στις στήριξη των συμπολιτών της. Δεν επιχορηγείται από το κράτος, άρα ζητάμε μόνο ότι πάντα τη βοήθεια των συνανθρώπων μας, την οποία τα τελευταία χρόνια την έχουμε, ειδικά τώρα με την εκδρομή αυτή που έγινε από την οικογένεια κυρία Ζήμαρη και άνοιξε την αγκαλιά της και τα φιλοξένησε στην Άφισο. Ήταν τρεις μέρες γεμάτες χαρά, γέλια, μπάνια. Είχαν τη δυνατότητα να αφήσουν πίσω την καθημερινότητα και να ζήσουν όμως τέτοιες στιγμές.
0: Να ρωτήσω πόσα παιδιά φιλοξενεί το Ορφανοτροφείο Βόλου.
1: Ναι. Είναι 13 στο σύνολο, ηλικίας από 5 έως 17 ετών, από τα οποία τα δύο είναι αγόρια και τα υπόλοιπα κορίτσια. Η εισαγωγή τους γίνεται πάντα με εισαγγελική εντολή, λόγω ακατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος. Και φιλοξενούνται στο χώρο μας μέχρι την ηλικίωσή τους. Απλά τα τελευταία χρόνια, με την νέα υπουργική απόφαση, κάθε παιδί που έρχεται στο χώρο ή μπαίνει σε, σε κάποια δομή, υπάρχει δυνατότητα να πάνε σε ανάδοχη οικογένειες ή γεωθεσία. Ενώ πριν 4 χρόνια αυτό δεν υπήρχε. Έμπαινε το παιδί στο χώρο μας και θα έπρεπε να αποχωρήσει μετά το 18ο έτος της ηλικίας του.
0: Πόσοι εθελοντές ασχολούνται με το Ορφανοτροφείο Βόλου?
1: Εθελοντές υπάρχουν, είναι αρκετοί. Καθηγητές, οι διευθυντές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου κάνουν φοιτητική διδασκαλία. Άλλοι άνθρωποι που στηρίζουν οικονομικά, άλλοι με είδη πρώτης ανάγκης, είναι αρκετοί.
0: Και σε σχέση με τον οργανισμό σας έχετε υπαλλήλους, ποιος φροντίζει τα παιδιά?
1: Ναι, υπάρχει προσωπικό, αποτελείται από 12 άτομα, από τα οποία 12 τα 4 είναι επιμελητές, 2 παιδαγωγοί, μία κοινωνική λειτουργός, μία ψυχολόγος, η μαγείρισά μας και ο αποθηκάριος. Δεν επαρκεί βέβαια το προσωπικό, γιατί καταλαβαίνετε, πρέπει να καλύψουμε ένα 24ωρο ολόκληρο, άρα σίγουρα θέλουμε και άλλο προσωπικό. Το προσωπικό πάντα δουλεύει πέρα από το 8ωρο και εθελοντικά, ακόμα και στην εκδρομή αυτή που πήγανε τα παιδιά μας. Προσέφεραν το προσωπικό του χρόνο για να βρίσκονται δίπλα τους με αγάπη και υπευθυνότητα. Άφησαν τις οικογένειές τους και βρήκαν στην εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στα αριστερή οικογένεια, κυρία.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται στο ορφανοτροφείο με τα παιδιά που είναι στην δομή σας.
1: Ναι, αυτό εννοείται, γιατί εδώ βρισκόμαστε 8 ώρες το 24ωρο. Παλιότερα, εγώ που είχα μικρότερα παιδιά, περισσότερο έβλεπα τα παιδιά του χώρου εδώ από τα δικά μου τα παιδιά. Όταν δούλευα απόγευμα και τα παιδιά μου ήταν στο σπίτι, εγώ βρισκόμουν εδώ. Οπότε αυτά τα παιδιά τα βλέπουμε σαν δικά μας παιδιά και τα φροντίζουμε σαν δικά μας παιδιά.
0: Κρατάτε επαφές με παιδιά που έχουν φύγει από το Ορφανοτροφείο Βόλου?
1: Ναι, ναι, πέρα από τις προθέσεις που κρατάμε, τα παιδιά αυτά που έχουν φύγει σε μια δύσκολη στιγμή, την πόρτα που θα χτυπήσουν είναι τη δική μας. Γιατί μας βλέπουν σαν οικογένεια.
0: Σωστά. Ναι. Τι μπορούμε να πούμε άλλο για το ορφανοτροφείο και πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να παρέχει είτε προσωπική βοήθεια από τον ελεύθερο χρόνο του είτε χρηματικό ποσό?
1: Στα τηλέφωνα στο 2421-023-264, το email μας το οποίο μπορούν να το δουν και από την ιστοσελίδα μας, από το Facebook που έχουμε και θα το δει, βρει κάποιος σαν Ορφανοτροφείο Βόλου Ίδρυμα. Πολλά τα μηνύματα εκεί. Ο κόσμος πραγματικά μας στηρίζει τα τελευταία χρόνια. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, αν κάποιος θέλει να μας στηρίξει, θα μας καλεί στο τηλέφωνο, είτε μέσω email, είτε μέσω του Facebook Και εκεί του δίνουμε τις ανάγκες που έχουμε, το πώς μπορούν να μας στηρίξουν, είτε με ένα γεύμα, είτε με είδη πρώτης ανάγκης, είτε οικονομική ενίσχυση, είτε τώρα όπως ο κύριος Δήμαρχος μας κάλεσε το τηλέφωνο και μας είπε ότι εγώ επιθυμώ να φέτος, γιατί δεν είναι άνθρωπος που τον έφερε για πρώτη φορά, έχει χρόνια που στηρίζει το χώρο μας, απλά φέτος θέλει να δώσει λίγες στιγμές ξεκινιασιάς στα παιδιά μας μέσα από την τριήμερη αυτή εκδρομή, όπου μας φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις τις ξενοδοχειακές του. Προσέφερε γεύμα, βρήκε ανθρώπους να προσφέρουν τα γεύματα αυτών των ημερών. Είναι μετακίνηση των παιδιών.
0: Κυρία Τασιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να μην υπάρχουν παιδιά στον οργανισμό σας. Αυτό εύχομαι. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία μας είναι τέτοια που οι καταστάσεις φέρνουν ορισμένες οικογένειες να μην μπορούν να διαχειριστούν όλο το ζήτημα των παιδιών, οπότε είστε αναγκαστικά χρήσιμοι.
1: Είμαστε, ναι, γιατί ακόμη και αυτή η δομή και κάθε δομή φιλοξενίας ανηλικών είναι η αρχή, ούτως ώστε να φύγουν από το ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, να έρθουν στο χώρο μας και από εκεί να βρεθεί μετά μια ανάδοχη οικογένεια συνεχεία για να μεγαλώσουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Και ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά που έχουμε εδώ σύντομα να βρεθούν τέτοιες οικογένειες για να μπορέσουν να ζήσουν και αυτά σε ένα σπίτι με μια μαμά και ένα μπαμπά ή την ανάδοχη ή την γονείς που θα τα υιοθετήσουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα
1: καλά,
0: τα ξαναπούμε πάλι, οι ευκαιρίες να δίνονται.
1: Όποτε θέλετε.
0: Δική μου χαρά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια.

0: Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πέτρο Κουτσοβίτη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Έχει ειδίκευση στην πετρογένεση των ηφαιστείων. Και ο λόγος που τον κάλεσα είναι για να μάθουμε αν έχει ηφαίστεια η Μαγνησία. Διάβασα μία μελέτη του, μίλησα μαζί του και χθες το βράδυ, βρήκα ενδιαφέρον το θέμα, να ξέρουν οι βολιώτες του τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Κουτσοβίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας χαρά. Είστε ο μόνος άνθρωπος που έχετε ερευνήσει την περιοχή. Πώς προέκυψε αυτή η έρευνα?
1: Δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος που έχει ερευνήσει την περιοχή. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι και στο παρελθόν που έχουν διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Βασικά είχα έτσι και το ενδιαφέρον έντονο από παλιά, επειδή ήταν και ένα μέρος της διδακτορικής μου διατριβής. Η αλήθεια είναι ότι στόχευα για άλλα πετρώματα στην περιοχή εκεί, που έχουν επίσης έτσι ένα εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες έτσι σημαντικές εμφανίσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων, οι οποίες εμφανίζονται μερικά χιλιόμετρα δυτικά από τον Βόλο, λίγο πιο πάνω από την περιοχή των Μικροθυβών, προς τα βορειοανατολικά.
0: Εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ηφαίστειο στις Μικροθύβες?
1: Όχι με τη μορφή που το φανταζόμαστε, δηλαδή ένα βουνό όπως είναι η Αίτνα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ηφαιστειακό πεδίο, δηλαδή φανταστείτε το σαν εδαφικά ανοίγματα με παλιές ροές λάβας που υπήρχαν εκεί έτσι στα χωράφια που βλέπετε εκεί πέρα στην ευρύτερη περιοχή, και ουσιαστικά ήταν σαν εδαφικές ρογματώσεις μέσα από τις οποίες βγήκε μια ροή λάβας προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Άλλες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε?
1: Στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, μικρές διάσπαρτες. Βασικά, έτσι για να σας δείξω και γιατί έχει αυτό το ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, τα ηφαιστειακά αυτά πετρώματα με χημικούς και γεωλογικούς όρους έχουν μία ιδιαίτερη σύσταση. Δηλαδή, γνωρίζετε ότι έχουμε το ηφαίστειο της Σαντορίνης, το ηφαίστειο της Νησίρου, των Μεθάνων. Αυτά είναι ηφαιστειακά πετρώματα τα οποία βγαίνουν από αυτό που ονομάζουμε ηφαιστειακό τόξο. Δηλαδή, έχουμε μία πλάκα που υποβυθίζεται και μέσα από διάφορες γεωδυναμικές διεργασίες ανέρχονται προς την επιφάνεια διάφορα τείγματα, έτσι, μάγματα, τα οποία έχουν μια σύσταση που μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις. Και φυσικά έχουν και κάποιο βαθμό επικινδυνότητας. Αυτά θυμίζουν, αν έχετε δει πώς βγαίνουν οι ροές λάβας στη Χαβάη, αν έχετε δει τις εικόνες ακριβώς, που ρέουν, σχοινοειδώς, έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο βγήκαν στην επιφάνεια. Αυτά υπάρχουν σε μικρές διάσπαρτες εστίες σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, αλλά στην υπηρωτική Ελλάδα μαζί με τα Λιχαδονήσια που είναι έτσι και λίγο νοτιότερα είναι πράγματι μοναδικές εμφανίσεις.
0: Μάλιστα, δηλαδή, συγχωρήστε με, μπορούμε να πούμε για ύπαρξη ηφαιστείων στην Μαγνησία? Δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για ηφαιστειακή δραστηριότητα, αυτό είναι σίγουρο. Ουσιαστικά, αυτό προκλήθηκε επειδή υπήρχε αυτό που λέμε φλοιική ρογμάτωση, δηλαδή δαφική ρογμάτωση, που είναι και ο ίδιος λόγος για τον οποίο δημιουργούνται και οι σεισμοί. Έτσι, οι ίδιοι λόγοι που συνδέονται με τους σεισμούς είναι και οι λόγοι που οδήγησαν στην άνοδο αυτού του μάγματος.
0: Μάλιστα. Έχει γεωλογικό ενδιαφέρον η Μαγνησία πέραν αυτών που μας περιγράφεται?
1: Έχει και επιστημονικό ενδιαφέρον από τη σκοπιά της βασικής έρευνας, δηλαδή μιλάμε για πετρώματα τα οποία έχουν πολύ ψηλή επιστημονική αξία, διότι, να σας το πω έτσι λίγο, με γεωλογικούς όρους θεωρούνται ότι είναι υψηλής υγείας, δηλαδή δεν έχουν αλλοιωθεί, που συνήθως στον ελλαδικό χώρο συναντάμε έτσι και πετρώματα παλιάς ηλικίας τα οποία έχουν υψηλό βαθμό αλλοίωσης. Άρα μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τι έχει συμβεί μέσα στο εσωτερικό της γης. Όμως έχει και μια πρακτική αξία, δηλαδή είχαμε διεξάγει πριν από λίγα χρόνια κάποιες έρευνες για να το εξετάσουμε σαν έναν πιθανό σχηματισμό αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Προφανώς σε επίπεδο ερευνητικό, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης. Δηλαδή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που έχουμε στην ατμόσφαιρα, κάνουμε και προσπάθειες έτσι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν οδηγίες προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, όμως επίσης εμείς ως επιστήμονες πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε αν υπάρχει τρόπος προκειμένου ένα μέρος αυτού του διοξιδίου του άνθρακα να το ενδεχομένως να το αποθηκεύσουμε ασφαλώς μέσα σε κατάλληλους γεωλογικούς σχηματισμούς. Σε αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες έχω συμμετάσχει και εγώ, είναι και συνάδελφοι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, και έχουν βγει έτσι σημαντικές ερευνητικές εργασίες όπου τι φαίνεται ότι τα πετρώματα αυτά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο αντιστοιχούν με πετρώματα όπως είναι αυτά για παράδειγμα της Ισλανδίας όπου καθημερινά γίνεται αποθήκευση περίπου 3 τόνων διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ναι, μπαταρία κατά κάποιο τρόπο.
1: Είναι ένας ασφαλής τρόπος προκειμένου να κρυσταλλωθεί, για να σας το πω έτσι με λίγο με όρους για να σας το δώσω να το καταλάβετε, να κρυσταλλωθεί με ασφάλεια μέσα στους ενδιάμεσους πόρους. Βέβαια, αυτό είναι, μιλάμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια μελέτη εργαστηριακά καταρχήν και αργότερα σε μια μικρή πιλωτική εφαρμογή, το οποίο προφανώς δεν θα είχε κανένα περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν σε ισορροπία με το περιβάλλον και φυσικά και μόνο ότι μπορεί αυτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί και να δούμε πετρώματα που παράγονται από την Ελλάδα και να δούμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έστω και δυνητικά προς μια τέτοια κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο ερευνητικά, τουλάχιστον επιστημονικά, μας κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον.
0: Κύριε Κουτσοβίτη, τι τίτλο είχατε στην εργασία που κάνατε?
1: Στην συγκεκριμένη εργασία ο τίτλος ήταν ακριβώς περί της δυνατότητας αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα μέσα σε τέτοια πετρώματα.
0: Μάλιστα. Στο άρθρο που θα γράψουμε, τι τίτλο θέλετε να δώσουμε?
1: Στο άρθρο που θα γράψετε, ο τίτλος θα ήταν «Αν πράγματι υπήρχε ηφαίστειο κοντά στο Βόλο».
0: Όπου το διαψεύσατε, αλλά μας είπατε ότι δεν υπήρχε ηφαίστειο.
1: Αν υπήρχε, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Είναι το ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι υπήρχε, ναι, υπήρχε ηφαιστειακή δραστηριότητα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ξανάρθετε Βόλο, να ξαναμελετήσετε τη Μαγνησία, να μας δώσετε τη χαρά να σας γνωρίσουμε και να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να έχετε καλό φθινόπωρο και να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Δική μου χαρά. Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Κλείσουμε να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να συμμετάσχουν στο συνέδριο Μεταβολές, Έρευνα, Τέχνη και Πολιτισμός. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 9 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει επιστημονικές ανακοινώσεις, καλλιτεχνικά και ερευνητικά έργα. Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν στις 15 Νοεμβρίου. Τώρα σας πάω εδώ δίπλα μας στο Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, που πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Κλεμμένες αρχαιότητες, λαοί χωρίς μνήμη». Η δράση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι αφιερωμένη στην προστασία των αρχαιοτήτων και στους κινδύνους που προκαλεί η παράνομη διακίνησή τους.

Λίγα λεπτά πριν το τέλος, δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Καμιά φορά η δισογραφία είναι διαφορετική από αυτή που περιμέναμε.

Να πούμε ότι γίνονται έλεγχοι της αρχής διαφάνειας σε ιατρία, βρέθηκαν υαλουρονικά σε παθολόγο και συσκευές βιοσυντονισμού και εκβατικής βιοανάδρασης. Άκου να δεις τι μαθαίνουμε. Αυτά είναι τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος για διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στον χώρο της υγείας. Στα στοιχεία που παρατίθονται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις που εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου, χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Είναι αυτές οι περιπτώσεις ό,τι να είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι αυτό που λένε, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Κάποια στιγμή έρχεται ο Πέλεγκης, μπαίνει, τέλος. Προσπαθεί η πολιτεία να βάλει τέλος. Αλλά εδώ το θέμα είναι λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν άλλα 10. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέα. Να θυμίσω, είμαι ο Γιάννης Ξινούπουλος. Κάθε μέρα 9 με 10 εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, στην ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 οι δύο συγνοτητές μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ήταν στον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια και τα τραγούδια. 24-210-23-275 η τηλεφωνική μας γραμμή, αξίζει να τη σημειώσετε, να κρατάμε επαφή. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε μαζί και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά σε όλους, σας αφήνω στα έμπειρα χέρια της Ελένης Τραυτοπούλου από τις 10 μέχρι τις 12 να πάτε μαζί για θεσσαλικό περισκόπιο με τα σημαντικότερα που συμβαίνουν στην Θεσσαλία, συνδυόμενοι πάντα με το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας. Γεια χαρά σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΕΙΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε, όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετά λάβει τη φορά με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης, αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέας Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, φίλες και φίλοι. Είναι η 266η μέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 12 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 22 πρώτα λεπτά. Και σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, ονομαστική γιορτή, είτε γενέθλια είτε οποιοδήποτε άλλη επέτειο. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες, στη ΣΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΣΕΡΤ, που θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Μια εκπομπή συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ Βόλου, της ΣΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΣΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

0: Η εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, σήμερα συντονίζεται από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μαζί με την Μίνα τη Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο από το στούντιο της ΕΡΤ στα Τρίκαλα και τη Δώρα τη Μήτρα από το στούντιο της ΕΡΤ στην Καρδίτσα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, επισήμως αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, καθώς σήμερα 23/9 έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βέβαια βρίσκεται και η Ελλάδα και φέρνει την αλλαγή μιας εποχής. Βέβαια, εμείς την αλλαγή της εποχής την βιώσαμε μία μέρα νωρίτερα, θα λέγαμε. Έγινε κάτι περισσότερο από αισθητή, με την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με δύο μέρες πριν, μια πτώση της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου ως προς την μέγιστη τιμή της, και βέβαια με φαινόμενα βροχοπτώσης. Τα φαινόμενα είναι σε αποδρομή βέβαια αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο Βόλο έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά το πρωί πραγματικά δεν θα το χαρακτήριζα καν φθινοπορεινό τον καιρό, χειμωνιάτικο θα τον χαρακτήριζα. Ρίχνω μια ματιά εδώ στις τιμές, στις προβλέψεις, και παρατηρώ σε γενικές γραμμές ότι σήμερα, παρότι θα υπάρχει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία η μέγιστη σε όλη τη Θεσσαλία, μάλλον στις πρωτεύουσες των νομών, δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης μια παρατήρηση ότι ο Βόλος θα έχει σήμερα την μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία σε σχέση με τις άλλες θεσσαλικές πρωτεύουσες, ωστόσο θα έχει την μεγαλύτερη ελάχιστη. Λοιπόν, για να γίνω πιο κατανοητή και συγκεκριμένη, σήμερα στο Βόλο προβλέπεται θερμοκρασία 12 η ελάχιστη, 20 μόλις βαθμούς η μέγιστη, όταν την ίδια ώρα στη Λάρισα η πρόβλεψη είναι 10 η ελάχιστη, για να δω εδώ, λάθος έκανα πριν, ναι, όχι, μικρή ελάχιστη, 10 η ελάχιστη ακριβώς, και 22 η μέγιστη, στα Τρίκαλα 9 η ελάχιστη και 23 η μέγιστη, και στην Καρδίτσα πάμε η ελάχιστη ακόμη πιο κάτω, 8 βαθμοί Κελσίου και 22 η μέγιστη. Λοιπόν, αυτό που είπα εξ αρχής, παρατήρηση που έκανα, σε Καρδίτσα και Τρίκαλα κυρίως, αλλά και στην Λάρισα κατά δεύτερο λόγο, έχουμε πολύ χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, 8, 9 και 10 βαθμών αντίστοιχα. Στο Βόλο έχουμε ψηλότερη ελάχιστη, 12 βαθμούς, αλλά χαμηλότερη μέγιστη. Σας μπέρδεψα το. Όχι, νομίζω κατανοητά ήταν. Λοιπόν, για να πάω να πω την καλημέρα μου και να τα συζητήσω όλα αυτά και άλλα πολλά βέβαια, μαζί με την Μίνα την Μαυρογιάννη στη Λάρισα. Καλή σου μέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα. Μέγιστη, ελάχιστη. Το θέμα είναι ότι ήρθε το φθινόπωρο, έτσι, από χθες.
0: Ο χειμώνας μην έρθει, που, ναι. Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ήρθε για να μείνει, και αν ήρθε, εμένα μου φαίνεται νωρίς για να μείνει, έτσι.
1: Έλα μωρέ, λέει, 23 ο μήνας
0: έχει πάει. Τον Οκτώβριο, εγώ, εντάξει, θα μου πεις, δεν αποκλείει τίποτα ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι 28 Οκτωβρίου, να είναι καλοκαιρινή.
1: Καλά, τέτοια διαλύματα φαντάζομαι θα τα έχουμε.
0: Έτσι, θα,
1: αλλά κοίταξα λίγο έτσι πρόχειρα τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Θα φτιάξει τώρα κανένα δύο μέρες και θα ξαναχαλάσει.
0: Το φτιάξιμο είναι αυτό που περιέγραψα, έτσι. Απλά ναι, θα έχουμε ηλιοφάνεια, ναι, αλλά έτσι θα κάνει κρύο πρωί και βράδυ. Mm-hmm. Είναι κρύο τώρα, εντάξει, mm-hmm, τώρα 10, ναι, και 12 βαθμοί, μην λέμε. Είναι κρύο. Και το Σαββατοκύριακο, τι για πες μας.

0: Ναι.
1: 90 με 100 ανάλογα το είδος του ξύλου. 90 με 100. Δεν ξέρω πόσο ήταν πέρυσι η τιμή. Πάντως μου είπε ότι είναι ίδιες τιμές με τις περσινές. Δεν ξέρω όμως. Προφανώς όλα αυτά διαφέρουν και από κατάστημα σε κατάστημα και από περιοχή σε περιοχή. Δεν είναι απόλυτα, έτσι. Αλλά ο μεγάλος βραχνάς βέβαια είναι τα υγρά καύσιμα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και το αέριο.
0: Μην το συζητάμε αυτό, Ελένη μου, καθόλου. Θα έχουμε να το λέμε από τον Οκτώβριο και μετά, να λέμε και να κλαίμε και τα λοιπά, ξέρεις, ε. Κάπως έτσι θα πάει.
1: Αύριο θα γίνουν και οι ανακοινώσεις, νομίζω αύριο, για το πώς θα ενισχυθούν, επιδοτηθούν τα νοικοκυριά για το καύσιμο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είτε έτσι είτε αλλιώς, η επιβάρυνση φέτος θα είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Είτε, πόσο ξεκίνησε πέρυσι, ένα 10, εσύ θα θυμάσαι καλύτερα.
1: Δεν θυμάμαι καλά. Είχαμε απλά την κυρία Παπαδοπούλου προχθές.
0: Ναι, και χθες τα λέγατε και με την Κωνσταντίνα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν ένα 20.
0: Πόσο είχε ξεκινήσει, τώρα είπαμε ότι θα ξεκινήσει πόσο.
1: Ο στόχος είναι
0: 70, είναι το που έχουν θέσει.
1: Ο στόχος είναι να, από ό,τι είχε πει ο Πρωθυπουργός, με την όχι πόσο θα ξεκινήσει χωρίς επιδότηση, να επιδοτηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ναι, ώστε να ξεκινήσει κάτω από 1,75. Αν ξεκινούσε τώρα, η διάθεση θα ήταν στα 2 ευρώ.
0: Παναγία μου.
1: Χωρίς δηλαδή παρέμβαση. Ναι, εδώ θα είμαστε να τα
0: Ελένη, έβλεπα χτες αρκετά ρεπορτάζ, αρκετά δημοσιεύματα. Η φέτα αναμένεται να πετάξει, η τιμή της φέτας. Και να μιλάμε για φέτα η οποία δεν ξέρω πόσο άνοδο, 3-4 ευρώ το κιλό. Πιο πάνω. Άρχισαν να φαίνονται οι ελλείψεις τώρα στο γάλα, στο πρόβιο γάλα κυρίως. Και η τιμή έχει πάρει την ανούσα και είναι έντονη η ανησυχία γενικότερα στην αγορά της φέτας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εξαγωγές μας, για τη διακίνηση και την κυκλοφορία στο εσωτερικό, για τους παραγωγούς, για εμπόρους, για όλα αυτά. Θα ανοίξει μια άλλη μεγάλη σελίδα. Και έβλεπα μάλιστα ότι από το χειμώνα, λέει, θα μιλάμε ακόμα και για έλλειψη.
1: Μάλιστα.
0: Του προϊόντος. Λοιπόν, Ελένη μου, να σου πω ότι η συνεδρίαση σημερινή δεν έγινε ή μάλλον έληξε.
1: Μιλάμε για, για τη δίκη για τα Τέμπη.
0: Με συγχωρείς, Θάρα.
1: Αρχίσαμε
0: του καιρού, είναι τα του καιρού
1: αυτά,
0: τώρα.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι τα του καιρού αυτά. Λοιπόν, η συνεδρίαση έληξε μετά από 10 λεπτά, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δήλωσαν αδυναμία μετακίνησης. Θα με στάπει, θα καλέσουμε και τον Άρη τον Ψύχα στην συνέχεια. Ξέρουμε ότι καταθέτουν ως μάρτυρες συγγενείς θυμάτων. Είδαμε όλες τις εικόνες και μάθαμε για μαρτυρίες συγκλονιστικές από γονείς, από αδέρφια, από συγγενείς θυμάτων. Πάντως σήμερα δεν έγινε η δικάσιμος και πάμε για την Τρίτη 29 τώρα το μηνός.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν.
0: Παζάρι έχουμε.
1: Άρχισε, εντάξει, κανονικά τώρα έγινε η έναρξη χθες, έτσι, γιατί υπήρχε ένα θέμα μήπως βρέξει και
0: λοιπά. Από ό,τι έμαθα, ο Λευτέρης Πανταζής ελάχιστα τραγούδια είπε. Τα μάζεψαν και έφυγαν άρον-άρον. Να, μου λέει ο Βαγγέλης. Πέντε τραγούδια, λέει, πρόλαβε εκεί.
1: Α, έβρεξε τελικά.
0: Έβρεξε τελικά. Ναι, έβρεξε.
1: Ναι.
0: Και όσο και αν ήθελαν να αντέξουν και να διασκεδάσουν, ναι, εντάξει, έβρεξε αρκετά.
1: Το έλεγα και χθες με την Κωνσταντίνα ότι ο Λευτέρης Πανταζής μαζί με την Κόνη Μεταξά, με την κόρη του, ήταν και οι καλεσμένοι για να τραγουδήσουν, νομίζω, την Πρωτομαγιά εδώ στην επίσημη εκδήλωση του Δήμου Βόλου, η οποία τελικά αναβλήθηκε δύο φορές. Αναβλήθηκε μία φορά και τελικά και τη δεύτερη λόγω καιρού. Ματαιώθηκε πλέον, δεν έγινε ποτέ. Λόγω καιρού επίσης. Τουλάχιστον πρόλαβε να πει και πέντε τραγούδια στην προκειμένη.
0: Εδώ.
1: Περίπτωση. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, το παζάρι, εντάξει,
0: ξεκίνησε. Πάντως άναψε φωτιές η παρουσία του τραγουδιστή. διότι βγήκε η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ο Λευτέρης Πανταζής, ξέρω εγώ, σε εκείνο το μέρος πήρε τόσες χιλιάδες ευρώ, στο Βόλο πήρε τόσες χιλιάδες ευρώ.
1: Βόλο δεν τραγούδησε, είπαμε, δεν ξέρω τι έγινε τελικά.
0: Ναι, δεν ξέρω, αυτά τώρα τα στοιχεία παρουσίασε η αντιπολίτευση, έτσι. Λοιπόν, ίσως να ήταν άλλη εμφάνιση, δεν ξέρω, θα σε
1: γελάσω. Όχι, και μπορεί...
0: Ήταν, ή μάλλον τι προέβλεπε η συμφωνία.
1: Τι προέβλεπε, μάλλον αυτόν.

0: Ιαπωνία. Για εμάς αρκετές χιλιάδες παραπάνω. Και δημιουργήθηκε ένα θέμα γύρω από αυτό.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
0: δεν έχω
1: θα δούμε σήμερα
0: άλλο. Και... Α, ξέρεις τι σκέφτηκα σήμερα.
1: Ναι, για πες.
0: Να δούμε λίγο αυτό το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, Ελένη μου. Και θα το δούμε στην συνέχεια.
1: Από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα, δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως που δεν είμαι και τόσο, δηλαδή τις τεχνολογίες δεν μπορώ να την παρακολουθήσω τόσο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που, ξέρεις, καταλαβαίνουν και κατανοούν αυτά τα πάντα γύρω από αυτή και τα άλματα που κάνει.
1: Τόσο όσο, αυτά που μας χρειάζονται.
0: Α, μπράβο, ναι, ακριβώς. Αλλά μου φαίνεται αυτά τα τόσο όσο, δεν ξέρω αν θα μας βγουν σε καλό. Τι είπε ένας ερευνητής AI, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα, ότι μπορούν, ότι μέχρι στιγμής μας χρειάζεται το σύστημα, οι αλγόριθμοι αυτοί, αλλά σε περίπου ένα χρόνο δεν μας έχουν ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Εντάξει, είναι τρομακτικό, είναι, αν το σκεφτείς, ας πούμε, αν σκεφτείς αυτή τη διάσταση της εξέλιξης.
0: Είναι, ακριβώς.
1: Είναι τρομακτικό, σε τρομάζει πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε με ειδικό, έτσι, άνθρωπο που τα γνωρίζει αυτά στη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, είναι ο κύριος Παπαευσταθίου, είναι καθηγητής νέων τεχνολογιών.
1: Είχαμε παρέμβαση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας για το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών. Υπάρχει, ναι, βέβαια αυτό το θέμα σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Με την αδυναμία να βρουν στέγη, καταρχάς αδυναμία, και κατά δεύτερον, ακόμη και όταν βρουν, να είναι σε κάποιες περιοχές τουριστικές, στα ύψη οι τιμές. Mm-hmm. Τιμές που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση και συνθήκη να ανταποκριθούν, είναι οδιόριστοι οι εκπαιδευτικοί είτε και οι αναπληρωτές, και είναι ένας λόγος, θα λέγαμε, που βλέπουμε και πολλοί να μην αναλαμβάνουν καν υπηρεσία με αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, την κυρία Γιαννουλή, τη Μαρία, η οποία ΕΛΜΕ απέστειλε έγγραφα σχετικά στους δήμους, σε όλους τους δήμους της περιοχής μας. Θα δούμε τι λένε μας αυτά τα έγγραφα και τι ζητάνε, γιατί ζητούν συγκεκριμένα πράγματα και παρεμβάσεις από την πλευρά των δημοτικών αρχών. Επίσης, θα δούμε ένα θέμα που νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τους ηλικιωμένους,
0: ναι,
1: και δι τους αστέγους ηλικιωμένους. Και αυτό με αφορμή μια ειδική ημερίδα που θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή στο Βόλο, από τον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Βόλου. Θα μιλήσουμε λοιπόν και με την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας, αλληλεγγύης, ισότητας και διαχείρισης κοινωνικών κέντρων, την κυρία Παρασκευή Στάθη Αναγνώστου, αλλά και με την συντονίστρια του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, την κυρία Βυσαρία Θεοδωροπούλου. Να δούμε, μάλιστα, το αποτύπωμα του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας. Εγώ το ομολογώ, δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του ξενώνα. Mm-hmm. Ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων Δήμου Βόλου. Θα δούμε αριθμούς και θα εστιάσουμε το θέμα έτσι και στους ηλικιωμένους σε αυτή την παράμετρο. Mm-hmm. Και με τους αγρότες θα ασχοληθούμε, και μάλιστα σε πολύ λίγο. Έχει φροντίσει η Δώρα η Μήτρα γι' αυτό. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, προβλήματα, διαμαρτύρονται οι αγρότες, διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι που συμπληρώνουν και συντάσσουν τις δηλώσεις.
0: Τα κίδα αυτά, τα κίδα, κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έτσι δεν λέγονταν αυτά τα κίδα? Από ό,τι τα θυμάμαι λίγατε τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΙΠΕ.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, θα δούμε, με γεωπόνο έχει καλέσει νομίζω η Δώρα η Μήτρα να μιλήσουμε σε λίγο, και όταν λέω σε λίγο εννοώ αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Να πω ότι όλη τη μουσική επένδυση της εκπομπής έχει αναλάβει η Μαρία Δημητρίου, ο τεχνικός απέναντί μου στο Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης
0: και ο Βαγγέλης ο Βουλγαρής από τη Λάρισα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και ξεκινάμε.

0: Για πάμε να δούμε, να ακούσουμε πιο σωστά τι γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη να συντάξουν τις σχετικές αιτήσεις. Στη Δώρα τη Μήτρα, η καλημέρα μας αρχικά και μετά και στην καλεσμένη της βέβαια. Μας
1: καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Δημάκου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνο. Καλή σας μέρα, κυρία Δημάκου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ. Μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τιμή που με καλεί η Ιέρα.
1: Αλίμονο, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που προβληματίζει τόσο τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους ίδιους τους γεωτεχνικούς που έχουν αναλάβει το έργο των δηλώσεων των ΟΣΔΕ. Φαίνεται ότι η πλατφόρμα MyAgro, η οποία όπως διαβάζω και καθυστερημένα ξεκίνησε και έχουν γίνει σε αυτή πολλές αναβαθμίσεις, διάβασα κάπου ότι φτάσανε τις 33 αναβαθμίσεις, ωστόσο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Και για μιλήστε μας, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πλατφόρμα?
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το ΟΣΔΕ, διότι μέσω αυτών δίνονται όλων των ειδών οι επιδοτήσεις, είτε για επενδυτικά προγράμματα είτε οι άμεσες ενισχύσεις που δίνονται κάθε χρόνο με μια σχετική τακτικότητα θα θέλαμε. Το ΟΣΔΕ λοιπόν φέτος έχει ένα διπλό ουσιώδες πρόβλημα. Διπλό. Το ένα είναι η λειτουργικότητά του, η οποία γιατί δόθηκε με καθυστέρηση, που σημαίνει ότι όταν δίδεται επίσημα κορδέλα 4 Αυγούστου, κορδέλα, εγγένεια, δεν έχεις το χρόνο και έχεις δώσει ήδη την προθεσμία 16 Οκτωβρίου. Δεν έχεις καθόλου χρόνο να περιμένεις αναβαθμίσεις. Έχουμε φτάσει στις 33. Αν θες να έχεις ένα πιλωτικό, ένα καινούριο πρόγραμμα, θα έπρεπε να το έχεις από το Γενάρη, από το Φλεβάρι, για να δίνεις χρόνο στις αναβαθμίσεις και στη χαμηλή λειτουργικότητα, έτσι ώστε να βγεις στις προθεσμίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, θα πρέπει εκ παραλλήλου να έχεις και μια πλατφόρμα που την έχει τσεκάρει ότι μπορεί να λειτουργήσει, ακριβώς για να ενισχύσεις το νέο σου πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν έχει φοβερά προβλήματα λειτουργίας που πηδάνε, που προκαλούνται από την κακή διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα, όπως το κτηματολόγιο. Μας βάζει, θα πω το κορυφαίο ζήτημα σε σχέση με το κτηματολόγιο, μας βάζει να συνταυτίσουμε το σχεδιασμό της καλλιέργειας που κάνει στο χάρτη ο παραγωγός με την αποτύπωση στο κτηματολόγιο, όπου το κτηματολόγιο παραμένει ένα μεταβαλλόμενο και μη οριστικό μητρώο. Άλλωστε 18 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε η διαδικασία των μεταβολών, που επίσης, αν δεν κάνω λάθος, θα κρατήσει μέχρι το 32. Άρα δηλαδή, τι πάμε, σε ένα κινούμενο στόχο να βρούμε τη θέση μας? Είναι μάλιστα εξαιρετικά προβληματικό. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή
1: και γεωτεχνική
2: μέσω του ΟΣΔΕ ιδιοκτησιακό. Δεν ξέρω
1: η γεωτεχνική πάντως που ασχολούνται.
2: Μια πλευρά λοιπόν είναι αυτή.
1: Με ακούτε, κυρία Δημάκου?
2: Ναι.
1: Η γεωτεχνική που ασχολείστε με το ΟΣΔΕ θέτεται και το ζήτημα του κινδύνου της μη καταβολής των επιδοτήσεων. Βέβαια αυτό προκύπτει και από αυτό που μας λέτε, ότι δεν θα μπορέσετε να τα καταφέρετε με τις καταληκτικές ημερομηνίες.
2: Βεβαίως, και δεν είναι θέμα αν θέλουμε να τα καταφέρουμε ή όχι. Είναι θέμα του πόσο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να τα καταφέρεις. Γιατί συνδυάστε σε αυτό λοιπόν το κακής λειτουργικότητα σύστημα, έτσι, συνδυάστε το εξής, ότι πέντε μέρες πριν να δοθεί, να κοπεί η κορδέλα των εγγενείων αυτής της νέας πλατφόρμας που λέγεται MyAgro, 31 Ιουλίου βράδυ, ψηφίστηκε μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, η οποία παρόλες τις μετατροπές της παραμένει στην ουσία της η ίδια. Ακόμα και για τη δέουσα επιμέλεια, φανταστείτε πόσο, δηλαδή το να λείπει ένα χαρτί, το να γίνει ένας αναρρυθμιτισμός, χίλια δυο πράγματα, που κάτω από την πίεση τη χρονική και σε μια κακή λειτουργικότητα, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τα προφανή ανθρώπινα σφάλματα. Δηλαδή πέρσι ας πούμε, σας λέω το εξής απλό, έπρεπε να καταχωρηθεί ένα τιμολόγιο ότι είναι 3/4 έκδοση και καταχωρήθηκε 4/3. Αυτός ο άνθρωπος δεν πληρώθηκε. Εγώ να δεχθώ καλώς δεν πληρώθηκε. Αλλά όχι να υπολογίσουμε για αυτή τη δήλωση που έκανα εγώ εν προκειμένου, ας μιλήσουμε έτσι σε ένα προσωπικό επίπεδο, και πήρα 100 ευρώ από αυτόν τον άνθρωπο ή 150, να πλάβω πρόστιμο 1000 ευρώ αναπαράπτωμα. Αυτά.
3: Για πείτε μας τώρα λιγάκι, εσείς ως γεωτεχνική καλείστε μέσα από αυτή την τροπολογία που κατατέθετε, που κατατέθηκε, συγγνώμη, να πληρώνετε σφάλματα και ποινές. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο?
2: Δηλαδή, ενώ υπάρχει ο κώδικας ποινικής δικονομίας που αναφέρει τι είναι δόλος, τι είναι υπεξαίρεση, τι είναι παραποίηση εγγράφου, έτσι. Υπάρχει ποινική δικονομία, τα ξέρουν οι νομικοί, φαντάζομαι, πολύ καλύτερα από μένα. Για ποιο λόγο να έχουμε ένα διοικητικό ποινολόγιο? Αν κάποιος πιστεύει ότι όντως ένας συνάδελφος ή ένας χειριστής, εν πάση περιπτώσει, του ΟΣΔΕ σε κάποιο άνθρωπο προέβη σε τέτοια πράγματα, okay, να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Αλλά όχι να έχω μια επιτροπή διοικητική η οποία θα μου ορίζει πρόστιμα. Από πού και ως πού. Και μάλιστα, έτσι όπως είναι, πώς να το πω, βαλμένη η τροποποίηση, αφήνει το περιθώριο στη μεροληπτική αντιμετώπιση του οποιοδήποτε παραπτώματος, σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν έχεις μια προβληματική πλατφόρμα η οποία ευθέως υποθηκεύει τη δέουσα επιμέλεια, έτσι, ευθέως την υποθηκεύει όταν δεν μπορείς να διασταυρώσεις πράγματα. Δηλαδή, τι κάθομαι εγώ σαν το χρήσιμο αποδιοπομπαίο τράγο, το χρήσιμο ξυλαστήριο θύμα, να φορτωθούν όλα πάνω μου, γιατί δεν τα βγάλαμε καλά με τους φραπέδες και με τις πόπες μέχρι τώρα? Δεν μπορέσαμε να τους βρούμε, δεν τους δικάσαμε. Όλο αυτό το χάος των σκανδάλων, δικάστηκε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Πάμε λοιπόν αφηγηματικά να λερώσουμε τους πάντες. Όποιος ακουβάει ΟΣΔΕ, εν δυνάμει είναι απατεώνα. Και ποιο λόγο να βγει αυτό το μήνυμα? Εγώ να σας πω κάτι, το είπα και σε μια μεγάλη σύσκεψη που κάναμε στις 15 του μήνα στη Λάρισα, ότι ας μην πάρει τίποτα η κυβέρνηση πίσω. Εγώ προσωπικά, εγώ και ο γεωτεχνικός κλάδος, θέλω να έχουμε το κούτελό μας καθαρό. Δεν θα σταματήσω να μιλάω ότι αυτό είναι εξοντωτικό, εξουθενωτικό και υποκριτικό. Τελεία.
3: Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε να είστε και εσείς ως γεωτεχνική να βιώνετε ένα κλίμα εργασιακής επισφάλειας, και από την άλλη είναι και οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι που αγωνιούν για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις τους.
2: Ακριβώς.
3: Τι θα μπορούσε να αλλάξει για να, δηλαδή, με το παλιότερο σύστημα ήταν όλα καλά και ωραία, θα έπρεπε να υπάρχει και, όπως λέγατε εσείς, δίπλα από την πιλωτική πλατφόρμα και η παλαιά, δηλαδή μπορεί αυτό το θέμα σε λίγο καιρό, σε μικρό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις προθεσμίες, να αλλάξει? Έχετε κάποια πρόταση?
2: Καταρχήν, θα ξεκινήσω μια τάκα. Όποιος έχει το μαχαίρι, κόβει το πεπόνι. Αυτοί που αποφάσισαν την πλατφόρμα, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν, και αυτοί έχουν το βάρος της απόφασης του να μην μπουν σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των αγροτών. Μάλιστα, στη σύσκεψη στη Λάρισα, δύο θέματα μπήκαν ταυτόχρονα. Ότι εδώ μπαίνουν εν κινδύνο οι επιδοτήσεις των αγροτών, και θα το πω πολύ απλά. Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προκαταβολή πρέπει να δίνεται Οκτώβριο, έως Οκτώβριο, και η εκαθάριση το Δεκέμβριο. Για να πάρεις στοιχεία πρέπει να έχεις ένα σύστημα που λειτουργεί και σου δίνει στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν το έχεις. Και αντί να κοιτάξεις να δεις τι λύση θα βρεις, που θα τη βρουν καλύτερα οι πληροφορικάροι της ΑΔΕ και αυτοί που αποφασίζουν τι κάνουν, βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό σε εμάς με τις ποινές, γυρίζοντας ένα αφηγηματικό κλίμα, ένα επικοινωνιακό κλίμα ενάντια μας, ότι να, φταίνε αυτοί, φταίνε οι γεωπόνοι, φταίνε τα ΚΙΔ, φταίνε αυτοί που δεν σας κάνουν τις δηλώσεις. Αυτό είναι.
3: Έρχεστε και αντιμετωπίζετε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που αυτό το αφήγημα, όπως λέτε, το αντιλαμβάνονται έτσι όπως το λέτε? Δηλαδή συγκρούεστε και με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο?
2: Κοιτάξτε, επειδή έχει ο καθένας μας, δηλαδή δεν είναι όλα τα ΚΙΔ του τύπου απρόσωπα με 5 και με 10 χιλιάδες δηλώσεις. Εδώ τα γραφεία, ας πούμε, των γεωτεχνικών, έχεις να κάνεις με 200, με 300 ανθρώπους που τους ξέρεις προσωπικά. Το κλίμα της εμπιστοσύνης υπάρχει και έχει καταρχηθεί από σειρά ετών. Ωστόσο όμως, όταν ο άλλος περιμένει χρήματα και τα έχει μεγάλη ανάγκη, καθώς τα εφόδια έχουν αυξηθεί τρομακτικά, οι πωλήσεις των προϊόντων, οι τιμές πώλησης των προϊόντων έχουν καταβυθιστεί. Το να περιμένω έστω τον Οκτώβριο να μπει ένα ποσό που το έχω τεράστια ανάγκη για τη βιωσιμότητα, όχι για την ανταγωνιστικότητα, καταλαβαίνετε ότι αλλοιώνονται και τα κριτήρια εμπιστοσύνης και τα κριτήρια υπομονής με τους συνεργάτες.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, γι' αυτό μιλάω ότι αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι, ας πούμε, είναι υποκριτικό και είναι και εξουθενωτικό για μας.
3: Μάλιστα. Τώρα, εσείς ως κλάδος πιστεύετε ότι μπορεί και θέλει η κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το σύστημα ή θα πάτε με αυτό το σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση των δηλώσεων?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Οι γεωπόνοι, ακριβώς επειδή είναι από τη γη και έχουν αποφασίσει να έχουν αυτό, παρότι έχουμε λίγο αποστασιοποιηθεί κάνοντας αυτές τις δουλειές που είναι πιο πολύ, πώς να το πω, ψηφιακές, ωστόσο έχουμε την επαφή μας, είμαστε γεωμένοι με τον κόσμο και θα παλέψουμε έτσι ώστε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην μπει εν κινδύνο. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε 18 ώρες τη μέρα. Ωστόσο όμως, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση να στηρίζεσαι στην καλή θέληση του ενδιάμεσου που πρέπει να βγάλει σε τρελά μικρό χρόνο κάτι που έπρεπε να βγει σε 2 και σε 3 μήνες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση. Πώς θα δώσει τις επιδοτήσεις φέτος? Πώς θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο έτσι ώστε να μην προκύπτουν λάθη από τα οποία θα προκληθούν αργότερα αχρεώστητα και θα τα ζητάνε πίσω από τους παραγωγούς? Δηλαδή το κρίσιμο είναι οι γεωτεχνικοί να απαιτήσουν την άρση αυτού του ΦΕΚ, και θα πω και κάτι, το ΦΕΚ και οι νόμοι εδώ είναι για να αλλάζουν. Είχαμε για παράδειγμα πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε καλά, το ηλεκτρονικό μητρώο με το ποινολόγιο που είχε δημοσιευτεί. Ακριβώς κατά την πίεση του κόσμου και ακριβώς κάτω από την, από το ότι το δημόσιο μητρώο, το ηλεκτρονικό, δεν ήταν καθόλου έτοιμο, αναστάλθηκαν οι ποινές για 2 χρόνια. Ας το κάνουν και τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είμαστε.
3: Γίνατε απολύτως κατανοητή, κυρία Δημάκου. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Ναι.
3: Το θέμα, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει φτάσει και θα συζητηθεί και σε επίπεδο Βουλής. Ας ελπίσουμε να βρεθούν οι λύσεις και να σταματήσουν τα πρόστιμα και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν στην ώρα τους τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και μετά από αυτά τα αγροτικά τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα πάμε σε εκπαιδευτικά ζητήματα, προβλήματα θα έλεγα πιο σωστά, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί γενικότερα, αλλά θα επικεντρώσουμε λίγο πιο ειδικά στο οξυμένο πρόβλημα πραγματικά που έχει να κάνει με την ανέβρεση στέγης για τους εκπαιδευτικούς σε ορισμένες περιοχές, ειδικά για τους πρωτοδιόριστους ή και για τους αναπληρωτές. Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας με μια σειρά παρεμβάσεων, τόσο για το συγκεκριμένο πρόβλημα όσο και για άλλα ζητήματα, παρεμβαίνει στο θέμα, κυρίες και κύριοι, δίνει προτεραιότητα στο οξυστεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους δήμους της περιοχής πώς αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να επιληθεί. Λοιπόν, φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Γιαννούλη, είναι η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, κυρία Γιαννούλη.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Αυτοπούλη.
0: Ναι.
1: Ναι, με ακούτε? Ναι.
0: Ναι, τώρα σας ακούω, εγώ κάποιο πρόβλημα είχα. Ναι. Λοιπόν, σας ακούω τώρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, λέω, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι καινούριο βέβαια, αλλά φέτος έτσι τάσετε με τεπιτάσεως,
1: ναι,
0: θα λέγαμε.
1: Πρέπει να πω, υπήρξε πραγματικά, οξύνθηκε. Και να ξεκινήσω, άκουσα και την εισαγωγή που κάνατε και τα λοιπά, και πρέπει να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, μάλλον, πρέπει πρώτα να ζήσει στον τόπο όπου υπηρετεί. Και αυτό σήμερα, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Mm-hmm. Το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και πρέπει να πω εδώ, κυρία Ραυτοπούλου, ότι δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αφορά τα ίδια μας τα σχολεία, τους μαθητές, τις οικογένειες και τελικά όλη την κοινωνία, την τοπική κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Νομίζω το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί ένας νέος εκπαιδευτικός, όταν έρχεται να υπηρετήσει σε έναν τόπο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που πολλές φορές δεν μπορεί να τη διαχειριστεί οικονομικά. Τα ενίκια πολύ ψηλά, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
0: Όταν λέμε υψηλά, να πούμε λίγο, να μιλήσουμε συγκεκριμένα πραγματικά. Δηλαδή, ένα ενίκιο μπορεί να είναι 600 ευρώ και 700.
1: Ναι. Υπήρξαν εκπαιδευτικοί, δύο άτομα μου είπαν, και υπάρχουν και πολλά άλλα, αλλά αυτοί οι δύο μου μετέφεραν ότι τελικά βρήκαν ένα χώρο 20 τετραγωνικά, πνίγονται στην κυριολεξία μέσα σε αυτό το χώρο και πληρώνουν, από ό,τι μου είπαν, 380 ευρώ με μόνο ζεστό νερό και όλα τα υπόλοιπα είναι φθηνά. Δηλαδή, θα είναι το πετρέλαιο, η θέρμανση τέλος πάντων, η σύντηση, η μετακίνηση, όλα αυτά νομίζω είναι ένα δεύτερο σπίτι πολλές φορές.
0: Και τώρα μιλάμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα συγκατοίκησης. Αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που πάνε εκεί με τα παιδιά τους, έρχονται εδώ μάλλον ή πάνε αλλού με τα παιδιά τους οικογενειακά, και δεν μπορούν να μείνουν σε 20 τετραγωνικά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με αυτά τα δεδομένα να βρει και να πληρώσει μια αξιοπρεπή κατοικία?
0: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι πού, είναι στη Σκιάθο, είναι στη Σκόπελο, είναι στην Αλόνσο, είναι στο Ανατολικό Πύλιο, πού είναι?
1: Το είδαμε, τώρα πιο πολύ το ακούσαμε για Σκόπελο και Αλόνσο. Δεν γνωρίζω τώρα πολύ, Σκόπελο και Σκιάθο,
0: και Σκιάθο, ναι.
1: Όχι Αλόνσο, δεν γνωρίζω για την Αλόνσο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα γιατί αυτοί με πήραν τηλέφωνο συνάδελφοι από αυτά τα δύο τα νησιά. Mm-hmm. Όσο δε για τις ορεινές περιοχές, έχουμε το παράδειγμα, όχι το παράδειγμα, έχουμε το θέμα των μετακινήσεων, το καθημερινό, το οποίο πραγματικά οι πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να καθίσουν εκεί, στο επάνω, Ζαγορά, πιο πολύ για τη Ζαγορά, τώρα η Τσαγκαράδα δεν δεν ξέρω εάν...
0: Εισαγορά που έχει όλες τις βαθμίδες και όλες του σχολείου, ναι. Νομίζω είναι το
1: και
0: πιο χαρακτηριστικό.
1: Βέβαια, δυσκολεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Οι μετακινήσεις είναι πάλι πολύ δύσκολες καθημερινώς, με αντίξωες συνθήκες πολλές φορές.
0: Και επικίνδυνες.
1: Ακριβώς. Οπότε κάποιοι θα ήθελαν να μείνουν εκεί. Είναι όμως και πολλά σπίτια από εκεί απαγορευτικά, όπως μου είπαν από πέρυσι αυτό ακόμη. Και εδώ θέλω να σταθώ τώρα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει αλλάξει πλέον στην νομοθεσία. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τον νόμο των 5314 του 26, το αναφέρουμε και μέσα στην ανακοίνωσή μας, στο άρθρο 529. Όπου δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες δήμων, έτσι,
0: ναι.
1: Δηλαδή πρόκειται για ορεινές και για νησιωτικές περιοχές και νησιωτικούς δήμους,
0: ναι.
1: Να παρέχουν δωρεάν σύντηση και κατάλημα διανομής σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτό υπήρχε στο νόμο, αφορούσε πρώτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά τώρα... μπορούν και είναι διόρυστοι εκπαιδευτικοί για έως 5 χρόνια από την τοποθέτησή τους. Και τονίζω όμως δύναται οι δήμοι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
1: Όχι, δεν
0: έχουν
1: υπάρχει
0: τη δυνατότητα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Αυτό τώρα μπορεί να γίνει είτε με παροχή καταλήματος, είτε με χρηματικό επίδομα για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως χρειάζεται απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά να υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι. Εμείς τώρα όμως τι λέμε? Εμείς λέμε αφού υπάρχει αυτό το θεσμικό εργαλείο να το αξιοποιήσουν. Εμείς αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο.
0: Στείλατε ένα έγγραφο στους δήμους, ναι, της περιοχής,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Τι ζητάτε λοιπόν συγκεκριμένα?
1: Ζητάμε από το Δήμο να εξετάσει πόσα δημοτικά κτίρια μπορούν να αξιοποιηθούν. Να εξετάσει αν υπάρχουν ξενοδοχεία ή άλλα καταλήμματα με τα οποία μπορεί να γίνει μια συμφωνία. Να εξετάσει αν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες που μπορούν να μισθωθούν από το Δήμο και να διατεθούν στους εκπαιδευτικούς. Και όπου είναι δυνατόν, να εξετάσει και την καταβολή του προβλεπόμενου επιδόματος. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι ευθύνη του Δήμου πρωτίστως, αλλά πιανού, της κεντρικής πολιτείας. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Αλλά μέχρι να δοθεί η μόνιμη λύση, mm-hmm, γιατί όπως τα έχουμε πει πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούμε εδώ και χρόνια ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και μόνιμο στεγαστικό επίδομα, έτσι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε κάθε Σεπτέμβριο στο ίδιο έργο θεατές, να το πω έτσι. Να έρχονται εκπαιδευτικοί, να ψάχνουν σπίτια, να μην βρίσκουν, να ακούνε εξωφρενικές τιμές και
0: κυρία
1: πολλές
0: Γιαννουλή,
1: φορές αναγκάζονται να φύγουν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αυτός λόγος για λίγους, για πολλούς, για αρκετούς να μην δεχτούν τελικά το διορισμό τους?
1: Εντάξει, να μην πω τώρα ούτε να λαϊκείς, ούτε δεν θέλω να πω. Είναι για αρκετούς όμως.
0: Για αρκετούς.
1: Είναι για αρκετούς, βεβαίως. Και έτσι πρέπει να πω ότι αυτό το πρόβλημα της στέγασης του εκπαιδευτικού πλέον μετά μεταφέρεται, γίνεται πρόβλημα στο μαθητή. Γιατί όταν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, το καταλαβαίνετε ότι επηρεάζεται και η εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Δημιουργούνται κενά και μετά
1: έτσι
0: πρέπει
1: ακριβώς
0: να καλυφθούν τα κενά και ναι, είναι μια
1: έτσι ακριβώς
0: υπόθεση.
1: Εμείς πάντως αυτό θέλαμε να τονίσουμε και αυτό θέλουμε να πούμε, γιατί και πέρυσι προβήκαμε σε κάλεσμα στους Δήμους και πέρυσι στείλαμε, αλλά δεν είχαμε καμία απάντηση. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια, έτσι, να υπάρχουν, αν υπάρχουν δημοτικά κτίρια να τα αξιοποιήσουν.
0: Έτσι και αλλιώς, για πόσα μιλάμε πραγματικά, δηλαδή να πάρουμε το παράδειγμα της Κιάθου, για πόσους εκπαιδευτικούς μιλάμε ότι μπορούν να έχουν ανάγκη? Μιλάμε για 5, 10...
1: Αυτό θα σας το πω άλλη φορά με αριθμό, γιατί δεν είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: λέω, να θέλω πω. Να πω, δεν μιλάμε και για πάρα πολλούς που,
1: ναι,
0: να είναι,
1: λοιπόν,
0: δυσεπίλητο το πρόβλημα. Κάποια φόρμουλα,
1: ναι,
0: Ναι, αν υπάρχει θέληση, να μπορεί να βρεθεί.
1: Αυτό, κυρία Ραυτοπούλου, εφαρμόζεται σε ελάχιστους δήμους ανά την επικράτεια. Σε ελάχιστους. Έτσι, ναι. Το τονίζω αυτό. Και λέω ένα παράδειγμα. Αν υπήρχε, ας πούμε, ένα στεγαστικό, ένα επίδομα για την στέγαση σε μια τουριστική περιοχή, να μιλήσω έτσι,
0: ναι.
1: να είναι 10 άτομα. 10 άτομα με 200 ευρώ, πόσο είναι, έτσι κάνουμε ένα πολύ απλό τέτοιο υπολογισμό. 10 άτομα με 200 ευρώ είναι 2.000 επί 10. Είναι 20.000 το χρόνο, επί 10 μήνες το έβαλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τέτοιο για έναν δήμο ο οποίος έχει πόρους. Μιλάμε για δήμους που έχουν...
0: Ναι, για πολύ τουριστικούς πόρους. Δήμους, εκεί υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιος είναι ο λόγος.
1: Εμείς τώρα... Αυτό λέμε, καλά, τώρα είπα αυτό το παράδειγμα γιατί είναι κάποιοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα που εντάξει υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι. Νομίζω ότι και εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ εδώ, τα νησιά μας θα μπορούσαν να δείξουν έτσι μια καλή τέτοια για τους εκπαιδευτικούς, γιατί θα ήταν μια ανάσα, θα έδιναν μια ανάσα εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
0: Προφανώς.
1: Αυτό ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Να
0: απάντηση ακόμη να δεν έχετε. Μου λέτε πέρυσι στείλετε και δεν είχατε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Τι στείλθηκαν χθες τα έγγραφα, ναι. Νομίζω είναι τοπικό, ναι. Να υπάρχει απάντηση.
1: Ναι.
0: Εμείς θα έχουμε αύριο μια επικοινωνία με το Δήμαρχο Σκιάς και θα το θέσουμε αυτό το ζήτημα.
1: Να το θέσετε, βεβαίως.
0: Πραγματικά σε συνάρτηση και με την επιστολή που έχετε στείλει, το έγγραφο που έχετε στείλει.
1: Ωραία.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γιαννούλη. Να ρωτήσω έτσι πολύ σύντομα με το θέμα των κενών, πώς πάμε. Είμαστε ήδη στη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα, είμαστε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Πόσο?
1: Τώρα, σήμερα θα και πάλι θα προσμετρηθούν τα κενά για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί το Υπουργείο τώρα πλέον ζητάει για τη δεύτερη φάση, για τις 6.500 εκπαιδευτικών. Έχουμε και εμείς κάποια κενά και στα νησιά και εδώ στην... Παντού και στον Ορεινό Όγκο. Οπότε θα προσπαθήσουμε όλα να καλυφθούν. Η μεγαλύτερη, ιδιαίτερη μέρημνα δίνεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που αυτή τη στιγμή, από ό,τι πληροφορούμε, θα είναι τα σχολεία εντάξει με αυτό το θέμα. Προσπαθούν δηλαδή να καλύψουν, να αρχίσουν οι ύλοι. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να περιμένει.
0: Ναι.
1: Και προτεραιότητα δηλαδή οπωσδήποτε, ναι, στα λύκεια με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και μετά σε επαιτική συνέχεια και στα άλλα τα σχολεία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Γιαννούλη. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Γεια σας, κυρία Ραυτοπούλου. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι, σύντομους τίτλους ειδήσεων, και μέσα μετά θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.
1: Στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες, τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και fillers και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάσα Ραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελού σεβετίου κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών που εκφώνησε η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

ξέρω τα μέρη και να πω εσβήνα από αγάπη. Κι ο νόστος με γυρνά σε σένα συνεχώς.

0: Περάσαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και μεγάλη κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Μεγάλη και ενδιαφέρουσα. Μίνα, προειδεάσαμε λίγο στην αρχή, στην εισαγωγή μας. Τεχνητή νοημοσύνη το θέμα μας. Από πού να το πιάσεις, όπως είπα και πριν.
1: Ακριβώς. Και αυτή τη φορά οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται από μέσα, από την ίδια τη βιομηχανία που την αναπτύσσει. Αφορμή λοιπόν για την συζήτησή μας αποτελεί η παρέτηση ενός ερευνητή AI του Jacob Coxon, ο οποίος είπε πολλά και προειδοποίησε για μεγάλους κινδύνους, αναφέροντας μεταξύ άλλων αυτό το οποίο σου έλεγα και νωρίτερα, ότι μέχρι στιγμής είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι για την τεχνητή νοημοσύνη, όμως σε λίγο καιρό ίσως να μην τους έχουν ανάγκη και τότε δεν ξέρω τι θα συμβεί. Λοιπόν, μαζί μας ο καθηγητής νέων τεχνολογιών, ο κύριος Μάριος Παπαευσταθίου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαευσταθίου.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Ευχαριστώ
2: εγώ για την πρόσκληση, έτσι, και τιμή μου που μιλάμε, και να σας δώσω και τα συγχαρητήρια, γιατί σας παρακολουθώ και η δουλειά που κάνετε είναι εξαιρετική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Παπαευσταθίου, όλοι λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη, εκφράζονται φόβοι για το που μπορεί να φτάσει, αλλά όταν το ακούς από αυτούς τους ίδιους, από έναν άνθρωπο που είναι ο ίδιος έχει χειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη, αποκτά μια άλλη βαρύτητα, δεν είναι έτσι?
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Πριν από λίγα χρόνια, κυρία Μαυρογιάννη, η τεχνητή νοημοσύνη έμοιαζε με κάτι μακρινό. Mm-hmm. Αφορούσε επιστήμονες, αφορούσε προγραμματιστές, βλέπαμε έτσι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έχει μπει στη ζωή μας, γράφει κείμενα, μεταφράζει, δημιουργεί εικόνες και βίντεο, έτσι αναλύει συμβάσεις και μέσα σε λίγα λεπτά εκτελεί εργασίες που μέχρι πρόσφατα πετούσαν ώρες ανθρώπινης δουλειάς. Mm-hmm. Από την άλλη, διάβασα έτσι μία μελέτη ενός ερευνητή στην Αμερική, ο οποίος παρουσίασε τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Για πείστε μας.
2: Το πρώτο σενάριο που παρουσίασε ήταν ένα αισιόδοξο σενάριο και ανέφερε στο ότι άνθρωποι και μηχανές θα συνεργαστούν στο μέλλον αρμονικά. Δηλαδή η μηχανή θα είναι η εργαλείο του ανθρώπου για να κάνει κάποιες εργασίες. Το δεύτερο σενάριο εμφάνισε αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, ότι οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στον άνθρωπο. Mm-hmm. Και το τρίτο σενάριο εμφάνισε ένα στάσιμο μέλλον, έτσι όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποτυγχάνει να φέρει μια ουσιαστική αλλαγή. Οπότε τώρα εμείς είμαστε στο δεύτερο σενάριο. Mm-hmm. Πράγματι είναι όπως τα είπατε, είχαμε μια παρέτηση βόμβα από έναν ερευνητή της ανθρώπινης, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι πριν δούλευε στην OpenAI, έτσι, mm-hmm. την OpenAI, την πολύ γνωστή.
1: Το ChatGPT, ναι.
2: Και εκεί είχαμε ένα περιστατικό. Υπήρχε ένα μηχάνημα, το οποίο ήταν το εξελιγμένο μηχάνημα, το Omicron 3, ναι. Το οποίο του δόθηκε κάποια εντολή, κάτι να κάνει, και αυτό δεν υπάκουσε. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι αυτά τα οποία βλέπαμε στις ταινίες εμφανίζονται πλέον στην πραγματικότητα. Και ένα άλλο πάλι περιστατικό που πάλι με ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα το οποίο ήταν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην Αμερική και είχαν περάσει 5 χρόνια. Και αυτό έπρεπε να αντικατασταθεί, να πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Οπότε το μηχάνημα, επειδή κατάλαβε ότι πρόκειται να το αλλάξουν και να το απενεργοποιήσουν, έτσι απείλησε τον άνθρωπο που το χειριζότανε, ο οποίος ήταν και διευθυντής της εταιρείας, και του είπε ότι κοίταξε να δεις, εάν κάνεις αυτό το οποίο λες και εγώ το ακούω, θα ενημερώσω και εγώ τους πάντες για τη σχέση που έχεις την παράνομη με την γραμματέα σου. Έτσι.
1: Έχω μείνει άναυδη τώρα με αυτό που μου λέτε.
2: Αυτά είναι περιστατικά τα οποία τα διαβάζουμε και βλέπουμε ότι...
1: Κύριε Παπαευσταθίου, μήπως τελικά Όσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο με συγχωρείτε, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, σκάβουμε το λάκκο μας. Γιατί είπαμε τώρα για αυτή την εξωσυζυγική σχέση και αυτό, μα πού μπορεί να έχει αυτό, πώς μπορεί να έχει αυτό τα δεδομένα, μήπως προφανώς το χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος, το έδινε κάποια στοιχεία για την προσωπική του ζωή, αλλιώς πώς, έτσι δεν είναι?
2: Μα και εμείς σήμερα μπαίνουμε σε πλατφόρμες, βλέπουμε έτσι περιστατικά τα οποία θέλουμε να κάνουμε μια εργασία, θα στείλουμε στο ChatGPT, στο Gemini, στο Cloud, να μας την κάνει, θέλετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εσείς δημοσιογράφοι, έτσι, εκεί που ήθελες να διασταυρώσεις, να κάνεις κάποια πράγματα, πλέον μέσα σε 5 λεπτά, σε 3 λεπτά έχεις κάνει το ρεπορτάζ. Οπότε λες, κοίτα να δεις, με βοηθάει στο χρόνο. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι εμείς αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι ό,τι στοιχεία δίνουμε στα μηχανήματα αυτά, αυτά μένουν, αυτά αποθηκεύονται. Και σήμερα έχουμε συνηθίσει, κυρία Μαυρογιάννη, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λυπηρό, να παραχωρούμε μικρά κομμάτια της ζωής μας για λίγη περισσότερη ευκολία, και συχνά πατάμε αποδοχή. Δηλαδή πατάμε αποδοχή σε οτιδήποτε μας έρχεται, χωρίς να γνωρίζουμε πού καταλήγουν όσα μοιραζόμαστε. Και αυτά τι είναι? Οι συνομιλίες μας, οι φωτογραφίες μας, οι συνήθειές μας, οι προσωπικές μας ανησυχίες, γίνονται δεδομένα, έτσι, που αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν την συμπεριφορά μας και να επηρεάσουν τις επιλογές μας. Έτσι, βλέπετε ότι είστε έξω στη Λάρισα να πιείτε ένα καφέ με μία συνάδελφό σας, μιλάτε για τι τσάντα θα αγοράσω τώρα, και βλέπετε ότι εμφανίζονται
1: συνεχώς τσάντες.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Διαφημίσεις με τσάντες. Ναι, πραγματικά.
2: Οπότε έτσι βλέπω ότι μέσα σε αυτή την καθημερινή εξοικείωση μπορεί να χαθεί κάτι πολύ ουσιαστικό, όταν όπως είπατε δίνουμε τα πάντα, ασχολούμαστε συνέχεια με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ψυχολόγο το κάνουμε.
2: Δεν
1: ξέρω τι άλλο μπορώ να φανταστώ. Βοηθώ στη δουλειά το κάνουμε. Γιατρό το κάνουμε. Τα πάντα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι. Δηλαδή, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, είναι μια τεχνολογία, δεν είναι μόνο σήμαντη. Έχει πολλές πτυχές. Και σας ευχαριστώ έτσι που μου δίνετε τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα, να κάνουμε μια υπενθύμηση στους ακροατές σας. Και πρέπει να είμαστε.

0: μπορεί να σε καλέσει κάποιος στο τηλέφωνο με deepfake και να είναι η φωνή του διευθυντή σου στην ΕΡΤ και να σου πει ότι κυρία Μαυρογιάννη, στείλτε μου 1000 ευρώ γιατί θέλω να κάνω κάτι στο αυτοκίνητό μου και εσύ να ακούς τη φωνή του και να τη στείλεις τα χρήματα και να τα χάσεις τα χρήματα αυτά. Ή επίσης κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει και θα συμβεί πάρα πολύ στο μέλλον, να γίνει μια βίντεο κλήση, να βλέπεις κάποιον άνθρωπο να είναι ο δικός σου άνθρωπος και να μην είναι, να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί, έτσι, να πούμε ότι μόλις 3 δευτερόλεπτα ηχητικού ή κάποιου βίντεο που μπορούν να βρουν οι απατεώνες στο διαδίκτυο από εμάς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και με τεχνολογία deepfake να δημιουργήσουν εμάς και να δείτε τον εαυτό σας που έτσι είστε δημοφιλείς να διαφημίζετε προϊόντα για το ζάχαρο ή να λέτε ότι...
1: Ναι, το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό, ναι.
0: Και άντε εσύ να εξηγήσεις και να πεις ότι δεν είμαι εγώ, οπότε αυτόματα επηρεάζεις τους ακροατές ή ξέρω εγώ τους τηλεθέτες. Αυτό το βλέπουμε με ανθρώπους, με δημοσιογράφους που είναι δημοφιλείς, πώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, πώς μια διαφήμιση, τι τεράστια δύναμη έχει και πώς θα πρέπει σήμερα να είμαστε καχύποπτοι, γιατί αν π.χ. μας καλέσει κάποιος στο σπίτι και μας πει ότι, ότι αυτή τη στιγμή μπήκαμε, είναι ξέρω εγώ 12 ώρα τα μεσάνυχτα και σας πάρουν τηλέφωνο από το σπίτι, από το πατρικό σας και ακούσετε τη μητέρα σας να σας λέει μήνα, βοήθεια, έχουν μπει μέσα ξέρω εγώ διαρρήκτες, κάνε ό,τι σου πούνε, να ακούς τη φωνή της μητέρας σου και να παίρνει μετά το τηλέφωνο οι απατεώνες και να λένε ότι αν δεν μας στείλετε 5.000 ευρώ σε 10 λεπτά, έτσι προσέξτε, δεν σου δίνουν το χρόνο και τη δυνατότητα να σκεφτείς, να πάρεις κάποιο τηλέφωνο, να κάνεις κάποια διασταύρωση, εάν δεν στείλεις αυτά τα χρήματα θα σκοτώσουμε τη μητέρα σου. Και βλέπουμε ότι πόσοι άνθρωποι σήμερα στα πλαίσια γιατί οι απατεώνες κινούνται έτσι πολύ γρήγορα, δεν σου δίνουν χρόνο να σκεφτείς, χάνουν χρήματα. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι είμαστε από την ΔΕΗ, έχει γίνει διαρροή, βγάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα έξω, ο κόσμος τα βγάζει και έρχονται και τα παίρνουν. Έτσι. Οπότε γενικά βλέπουμε ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι και προς τη θετική πλευρά, αλλά είναι και προς την αρνητική, εξαρτάται πώς εμείς την χρησιμοποιούμε.
1: Πάντως, επειδή η ανθρωπότητα έχει δείξει ότι ό,τι καλό ξέρει πολύ καλά, τώρα είναι σχήμα οξύμορο αυτό, να το χρησιμοποιεί και για κακό σκοπό, το ξέρουμε αυτό, ξέρουμε για όπλα μαζικής καταστροφής, για, έτσι. Η κίνδυνη είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτή. Και
0: βεβαίως και γίνεται πολύς λόγος και για το ζήτημα της ανεργίας. Έτσι θα μου πάρει τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά. Θα αντικατασταθούν τα επαγγέλματα. Εδώ έχουμε έτσι δύο απαντήσεις. Υπάρχει μια απάντηση η οποία μπορεί να είναι εύκολη και καθησυχαστική που σου λέει ότι όχι, δεν θα σου πάρει τη δουλειά, απλώς έτσι θα αλλάξουν τα επαγγέλματα και θα δημιουργηθούν καινούργια. Υπάρχει όμως και άλλη απάντηση η οποία ναι, σου λέει βεβαίως και θα χάσει τη δουλειά σου. Σε λίγα χρόνια οι μηχανές θα κάνουν τα πάντα. Έτσι. Η πραγματικότητα φαίνεται πολύ πιο σύνθετη. Και το θέμα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, να ενημερωθούμε και να γίνεται η σωστή χρήση. Έτσι. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, παραιτήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι από έξω όπως εμείς, είναι από μέσα. Έτσι, δηλαδή ο συγκεκριμένος που παραιτήθηκε, ο Τζέικοπ Κόξον, ανέφερε ότι οδεύουμε έτσι προσορισμένα σενάρια ακραία και, και έδωσε και προθεσμία, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί να έχουν ήδη ξεφύγει από τον έλεγχο, που αυτό είναι τραγικό, γιατί φανταστείτε κάτι να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα προς λάθος κατεύθυνση, εκεί χάνονται τα όρια και υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα κάτι το οποίο διάβαζα, κυρία Μαυρογιάννη, είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μια επιβράδυνση στην αύξηση της τεχνολογίας, αν μπορούσα να το πω. Δηλαδή βλέπουμε ότι πέφτουν λίγο οι ρυθμοί, που αυτό μπορεί κάτι να σημαίνει.
1: Πάντως δεν μας πείθουν, ξέρετε, αυτοί οι κολοσσοί. Αναλόγως μετά τα συμφέροντά τους μπορεί να επιτάσσουν κάτι διαφορετικό στη συνέχεια.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ακριβώς.

0: Σας πω, δηλαδή κύριε, δεν θέλω τώρα να κινδυνολογήσω, έτσι είπαμε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι εργαλείο σημαντικό για την επιστήμη, για πολλούς τομείς. Οι ταινίες με τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά και τις μηχανές, δηλαδή είναι ένας κίνδυνος μπροστά μας, είναι ένα σενάριο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι αυτά τα οποία βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ξέρω εγώ Terminator, έτσι βλέπουμε, έτσι βλέπαμε ρομπότ τα οποία ήταν καθαριστές, ήταν courier. Αυτό ήδη υπάρχει. Βλέπουμε ότι, έτσι, εγώ τώρα σας μιλάω από την πόλη των Τρικάλων. Στα Τρίκαλα, έτσι, θεωρούμαστε κατά κάποιον τρόπο έτσι, μια ψηφιακή πόλη. Έχουν τρέξει project όπως το λεωφορείο χωρίς οδηγό, αν θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως και το θυμάμαι.
1: Τα ρομποτάκια, τα ρομποτάκια delivery. Αυτά πλέον έχουν γίνει, ενώ δεν ήταν πιλωτικά, στη Σιγκαπούρη, σε άλλες περιοχές, έχουν γίνει πράξεις. Δηλαδή υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένας στόλος με 8.000 αυτοκίνητα ρομποταξί, τα οποία έτσι λειτουργούν και δουλεύουν οι άνθρωποι στην Αμερική, στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη, έτσι, στο Ντουμπάι, σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε βλέπουμε ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει δράση. Επίσης διαβάζουμε για στρατούς που δημιουργούνται από ανθρωποειδή. Αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα, αν είναι έτσι deepfake, αν είναι κάτι ψεύτικο, αλλά πλέον όλο και περισσότερο βλέπουμε και διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις που παλιότερα έτσι υπήρχε μία είδηση. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες ειδήσεις. Ή μπορεί παράδειγμα με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ο πόλεμος. Δεν γίνεται πόλεμος συμβατικό. Στέλνει παράδειγμα
0: είδαμε
1: η Ρωσία στην Ουκρανία ή το Ισραήλ στο Ιράν, ξέρω εγώ, ένα ντρόουν και αυτό το ντρόουν σκοτώνει 100 ανθρώπους. Το χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι. Αυτό, οπότε αυτό νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος της ανθρωπότητας όταν γίνεται κάτι με σκοπό να σκοτώσεις ανθρώπους και καθαρά για το κέρδος και για τα συμφέροντα. Έτσι είναι. Έχει χαθεί η αξία της ανθρώπινης ζωής και αυτό είναι πολύ λυπηρό σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, έτσι, για το ποιο θα είναι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και μαζί και του ανθρώπου και της ανθρωπότητας.
1: Εντάξει, αυτό κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο Θεός το ξέρει. Και απλά σήμερα έτσι ο άνθρωπος παρατηρώ ότι στην προσπάθεια του να γίνει υπεράνθρωπος, ξεχνώντας τον θεάνθρωπο, υποτίμησε τον συνάνθρωπο και κατά της απάνθρωπος. Οπότε όταν κάποιος είναι απάνθρωπος και ο στόχος του είναι το κέρδος, μπορούν, κυρία Μαυρογιάννη, να σημούν πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε καν. Να σας πω ενδεικτικά ότι στην Κίνα, έτσι, στην Κίνα η οποία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, με διφορούμενα πράγματα. Δηλαδή από τη μία υπάρχει ο έλεγχος, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι με τους πόντους, δηλαδή αν ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι ή πει κάτι για την κυβέρνηση, το θεωρούνται πόντοι, οπότε χάνονται κάποια δικαιώματα. Αυτό υπάρχει σε κάποιες πολιτείες. Από την άλλη υπάρχει ότι αν παράδειγμα κάποιος γράψει στο, κάποιος influencer, έτσι, γράψει στο διαδίκτυο ή αναφέρει κάτι το οποίο έχει να κάνει με ιατρικό, με οικονομικό αυτόματα, υπάρχει ποινή. Τρώει πρόστιμο, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα social media και πλέον γίνονται εξετάσεις πιστοποίησης και στους influencer και αν κάποιος πάρει την πιστοποίηση μπορεί να έχει λόγο στο διαδίκτυο. Άρα βλέπουμε ότι κάποια πράγματα περιορίζονται σιγά σιγά και αυτό μπορεί να είναι και προς τη θετική πλευρά. Έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να το παίζει δήμον σε οτιδήποτε. Έτσι, έχουμε περιστατικά τα οποία διαβάζεται καθημερινά, που είναι μόνο αρνητικά.
0: Φυσικά.
1: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, οπότε είστε στο ρεπορτάζ.
0: Σε αυτή την κουβέντα μας, τι επίλογο θα μπορούσαμε να βάλουμε, κύριε Παπασταθίου, όσον αφορά τελικά την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει έτσι να βοηθά τον άνθρωπο, να τον συμπληρώνει, όχι να τον υπερκαλύπτει. Και οι μηχανές να δρουν εντός ελέγχου και κάποιες επιτήρησεις και η ανάπτυξη να επιτεί την δημοκρατία, όχι να τη χειραγωγεί. Δηλαδή θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει εργαλείο την τεχνολογία. Έτσι είναι όπως το μαχαίρι. Το μαχαίρι ή ξέρω εγώ, η πέτρα μπορεί παράδειγμα να δημιουργήσει κάποιος, εχθές κυρία Μαυρομάγια, ένα υπέροχο σπίτι για να μείνετε. Mm. Μπορεί όμως να την πετάξει σε κάποιον εκεί στην ΕΡΤ, να το χτυπήσει και να το στείλει στο νοσοκομείο. Άρα εξαρτάται πώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο μας δίνεται. Και θα πρέπει σίγουρα έτσι αυτό το οποίο κάνετε να ενημερώνετε κόσμο για την τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εάν δεν γίνεται αυτό, πάμε σε κάποιον μεταψηφιακό αναλφαβητισμό και υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν πάρα πολύ κίνδυνοι στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Παπαευσταθίου, και σας ευχαριστώ θερμά.
1: Χάρηκα, έτσι. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
1: Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είμαστε εδώ, στο δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και συνεχίζουμε με την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε στον Βόλο για μία πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Βόλου. Μία εκδήλωση, μία ημερίδα που θέτει στο επίκεντρο του προβληματισμού, του κοινωνικού προβληματισμού, το ζήτημα της αστεγίας, όχι γενικά, αλλά επικεντρωμένο στον στεγαστικό αποκλεισμό και την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων. Λοιπόν, αυτό το θέμα, με αφορμή μάλλον αυτή την εκδήλωση, θα συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρημνας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων του Δήμου Βόλου, την κυρία Παρασκευή Στάθη Αναγνώστου, και με την επίσης, και μισό λεπτάκι να βρω τα ονόματα, ναι, και με την συντονίστρια, κοινωνική λειτουργό και συντονίστρια του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Βόλου, την κυρία Βυσαρία Θεοδωροπούλου, τις οποίες καλημερίζω και τις δύο στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Μισό λεπτό.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Ωραία. Να ξεκινήσω με την Αντιδήμαρχο. Να μας πείτε, κυρία Αναγνώστου, δύο λόγια για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί και για το πολύ ιδιαίτερο αυτό θέμα που θα πραγματευτεί αυτή η ημερίδα και θα αναδείξει.
1: Μάλιστα. Καταρχήν καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ξεκινήσω βέβαια με το να πω ότι το πόσο, να ευλογήσω λίγο τα γένια μου θα ήθελα, όχι τα δικά μου, της υπηρεσίας γενικότερα, για τις δομής αυτής που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Βόλου και που κάνει ένα υπέροχο έργο απέναντι στην προσφορά στους ανθρώπους που είναι άστεγοι, και βέβαια έχει προστεθεί τον τελευταίο καιρό και ένας μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων ηλικιωμένων. Αυτό λοιπόν ήταν και το κίνητρο, πέρα από τις άλλες δράσεις που κάνει η δομή γενικότερα, ήταν το κίνητρο για να κοινωνήσουμε με τον κόσμο, όχι μόνο τον απλό κόσμο, απλώς ο κόσμος το ξέρει και είναι από αυτούς, είναι αυτοί που από αυτούς παίρνουμε και το σήμα που λέμε, το επικίνδυνο, ότι κάποιος άνθρωπος είναι στο δρόμο. Και όχι μόνο στο δρόμο, γιατί άστεγος δεν είναι μόνο αυτός που βρίσκεται στο δρόμο, έτσι. Είναι και αυτός που είναι κοινωνικά αποκλεισμένος, είναι αυτός που μπορεί να έχει ένα κεραμίδι, αλλά δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό, και ιδιαίτερα όταν είναι και μεγαλύτερος σε ηλικία. Έτσι λοιπόν είπαμε να το κοινωνήσουμε με τον κόσμο γενικότερα και με την αυτοδιοίκηση και με τους πολιτικούς, γιατί θέλουμε τη βοήθεια και τη στήριξη όλων για να βγάλουμε προς τα έξω το πρόβλημα που ναι μεν είναι ορατό από τους απλούς πολίτες, αλλά που τελικά ίσως κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι άνθρωποι κοφαίνουν και δεν μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία ή θεωρούν ότι είναι αναλώσιμοι ηλικιωμένοι.
0: Mm-hmm. Γυράσκω ασφαλώς ο τίτλος της εκδήλωσης.
1: Το ξεπεράσαμε το γυράσκω οι διδασκόμενοι, και ναι, αυτό εξακολουθεί να ισχύει, αλλά εμείς θέλουμε το ασφαλώς πλέον, έτσι. Δεν θέλουμε μόνο το να γεράσω και να μαθαίνω πράγματα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο σχολείο τώρα πια είναι το να γεράζεις, να έχεις ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, να μην μπορείς να εξυπηρετήσεις τις προσωπικές σου ανάγκες, αλλά και να δέχεσαι και τον κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί δεν μπορείς να έχεις με 200 ευρώ σύνταξη ή με 300 επικοινωνία και να είσαι κοινωνικός.
0: Μάλιστα. Πότε θα γίνει και πού η ημερίδα, ποιοι μπορούν να την παρακολουθήσουν?
1: Όλος ο κόσμος θέλουμε να παρακολουθήσει την ημερίδα πρώτον. Πέρα από τους φορείς που έχουμε καλέσει για να μπορούν να είναι κοντά μας και να αφουγκραστούν το πρόβλημα για το πόσο εντεταμένο είναι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή, 9:30, στην αίθουσα του Δημαρχείου, στον πρώτο όροφο.
0: Μάλιστα. Κυρία Αναγνώστου, Μέσα από την εμπειρία σας, από την ιδιότητά σας, είστε χρόνια σε αυτή την θέση, οπότε έχετε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες και συγκριτικά στοιχεία θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε κάτι διαφορετικό σήμερα σε σχέση με το παρελθόν και σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους αστέγους? Το άστεγος με την ευρύτερη έννοια που εξηγήσατε κι εσείς πριν, όχι μόνο με αυτούς που δεν έχουν απλά στέγη.
1: Πιστεύω σε όλη αυτή την περίοδο όπου έχω διανύσει, τέλος πάντων στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στην υπηρεσία αυτή, δεν θα πω ότι εγώ είμαι τόσο ευαισθητοποιημένη και τα βλέπω από την πλευρά μου, γιατί και το επάγγελμά μου είναι νοσηλεύτρια. Μια ζωή, 42 ολόκληρα χρόνια ως επαγγελματίας υγείας, έμαθα να σέβομαι την ανθρώπινη ύπαρξη και να την υπερασπίζομαι και να την υπηρετώ. Mm-hmm. Πέρα από αυτό όμως, είναι μια περίοδο, διανύουμε μια περίοδο που ενώ σε κάποια άλλη χρονική στιγμή θα έλεγα ότι όχι ότι δεν το δώσαμε σημασία, η υπηρεσία αυτή ούτως ή άλλως υπήρχε, έτσι, η δομή αστέγων, είπαμε. Ο Δήμος Βόλου είχε την ευελικτικότητα, τέλος πάντων, και το να πάρει πρωτοβουλία, να πάρει το πρόγραμμα αυτό από τις πρώτες. Ήμασταν από τις πρώτες πόλεις, έτσι. Το ότι το διανύσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν μας έμαθε μόνο η υπηρεσία το αν υπάρχουν άστεγοι ή όχι. Είναι ορατό το πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμη και εσείς, αν βγείτε στον δρόμο. Ενώ κάποτε δεν υπήρχε αυτό.
0: Άρα είναι περισσότεροι. Άρα,
1: εννοείται.
0: Είναι περισσότεροι.
1: Είναι περισσότεροι. Και πληθαίνουν μέρα με την ημέρα.
0: Η εξήγηση.
1: Δηλαδή, σήμερα πήραμε κλήση, γι' αυτό λέω, μας βοηθούν πάρα πολύ και οι πολίτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήραμε μία κλήση για δύο ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Βέβαια, πάντα πρέπει να γίνεται ανίχνευση των περιστατικών, έτσι. Για να δεις τι είναι, καταρχήν υπάρχουν και άστιγοι που από άποψη δεν θέλουν τη βοήθειά μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, αυτά θα σας τα πει καλύτερα η κοινωνική λειτουργός, όπου θα μιλήσετε και μαζί της. Να μην πω το κομμάτι το υπηρεσιακό, δηλαδή το πώς ακριβώς, τη διαδρομή. Πώς πλησιάζουμε έναν άστεγο, τι ακριβώς κάνουμε για εκείνον, τι ακριβώς κάνει ο Δήμος Βόλου, τι ακριβώς κάνει η υπηρεσία.
0: Ωραία.
1: Και στο διοικητικό της κομμάτι, αλλά και στην ψυχολογική ενίσχυση και στην κοινωνική προστασία.
0: Αυτή τη στιγμή στη δομή, πόσοι φιλοξενούνται και πόσοι από αυτούς είναι ηλικιωμένους, για να το συνδέουμε και με το θέμα της ημερίδας?
1: Είναι 12 άτομα και 3 στη διαδικασία. Ηλικιωμένοι, δεν θα τους έλεγα πολύ ηλικιωμένους, αλλά είναι 67 χρονών.
0: Ναι,
1: το όριό μας είναι το 67. Ούτως άλλως δεν μπορούμε σαν δομή, είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορεί να συμπεριλάβει μεγαλύτερης ηλικίας. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε πλέον, έτσι. Να διευρυνθεί όλο αυτό που λέμε,
0: ναι.
1: Να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους, είτε τους χαρακτηρίζουμε άστεγους είτε όχι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί ένας άνθρωπος μέχρι 67 χρονών είναι διαχειρίσιμος στον ίδιο τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Εκτός αν δεν μπορεί να διαχειριστεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του και ζητάει τη βοήθεια από εμάς, εκείνος μέχρι τα 67 του μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του. Ενώ σαν προσωπικότητα, στο πώς θα επιβιώσει, δηλαδή είναι ικανός να χτυπήσει την πόρτα. Ένας άνθρωπος όμως μεγαλύτερος δεν είναι ικανός να το κάνει αυτό, έτσι. Είτε γιατί καθόλου κοινωνική του επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί είναι αποκλεισμένος ο ίδιος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να επικοινωνεί με εμάς. Δεν έχει η ψηφιοποίηση, βέβαια, μας έχει κάνει και διαφορετικούς, έτσι, να λειτουργούμε πλέον και με το πώς θα επικοινωνήσουμε είναι εύκολο για αυτούς που ξέρουν το διαχειρίζονται. Ένας μεγάλος άνθρωπος δεν ξέρει να το διαχειρίζεται. Για να πει να πάρει την πληροφορία ψηφιακά και πώς θα την πάρει, βέβαια, όταν δεν έχει. Άντε, ας πούμε ότι μπορεί το μυαλό του να είναι, μάλλον ο άνθρωπος να είναι ευφυής. Αν δεν έχεις όμως ρεύμα, πώς θα το επικοινωνήσεις αυτό?
0: Σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν στον ξενών. Θα μου πείτε εσείς, αν κρίνετε ότι θα απαντήσετε στην ερώτηση εσείς, η κυρία Θεοδωροπούλου.
1: Πρώτος θα απαντήσει η κοινωνική λειτουργός, λοιπόν, όπου θα τη ρωτήσετε και ό,τι άλλο θέλετε,
0: σε
1: αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εστιάζοντας πάντα βέβαια στο κομμάτι της ημερίδας, πραγματικά να σας δώσει και άλλες πληροφορίες. Ναι.
0: Ευχαριστώ θερμά, κυρία Αναγνώστου. Λοιπόν,
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κυρία...
1: και για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Θεοδωροπούλου, λοιπόν, είναι κοινωνική λειτουργός, είναι συντονίστρια της δομής, γνωρίζει καλά τα πράγματα, οπότε είναι και κατάλληλη να μας απαντήσει στο ερώτημα που έθεσα και νομίζω είναι ενδιαφέρον να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο ειδικό συγκεκριμένο προφίλ αυτών των ανθρώπων που φτάνουν στο ξενώνα και αν υπάρχει, αν έχει αλλάξει στην πορεία των χρόνων. Ήταν άλλο και είναι άλλο σήμερα. Καλημέρα.
2: Επομένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε την ημερίδα που ετοιμάζουμε, αλλά και να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει τώρα για την ύπαρξη του Ξενώνα. Ο Ξενώνας λοιπόν λειτουργεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το 2019, ωστόσο όμως λειτουργούσε από το 2012 με ιδίους πόρους της τότε κοινοφιλούς επιχείρησης και ΚΠΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου. Απευθυνόμαστε σε άτομα 18-67, καθότι είμαστε μια δομή μεταβατικής φιλοξενίας, όπου μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος που αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη στέγη, όχι μόνο αυτός που είναι στο δρόμο, όπως είπατε κι εσείς, αλλά απευθυνόμαστε σε όλες τις κατηγορίες αστεγής με βάση της τυπολογίας της ΦΕΑΝΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της Αστεγίας. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια λειτουργίας της δομής, το προφίλ των ανθρώπων έχουμε διαπιστώσει και θα δείτε και με λεπτομέρειες στην ημερίδα. Εκεί θα παρουσιαστούν κάποια στοιχεία από τους ωφελούμενους που έχουμε φιλοξενήσει μέχρι στιγμής. Ποικίλουν. Είναι άτομα τα οποία είναι μορφωμένα, μπορεί να είναι άτομα τα οποία είχαν ένα εργασιακό στάτους, είχαν μια ζωή. Ωστόσο όμως, για πάρα πολλούς παράγοντες ψυχικής υγείας, οικογενειακής απομόνωσης, κοινωνικού αποκλεισμού, πολλοί λοιπόν λόγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην αστεγία και στην επισφαλούς στέγη. Mm-hmm. Φυσικά στην ημερίδα θα δείτε με μεγαλύτερη ανάλυση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει και εκεί θα ανοίξει μια συζήτηση για το θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Ένα θέμα το οποίο εμείς σαν υπηρεσία το έχουμε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό, είναι μία έλλειψη, ένα κενό που υπάρχει και το διαπιστώνουμε όχι μόνο στην περιοχή του Βόλου. Εμείς οι υπηρεσίες επικοινωνούμε πανελλαδικώς σε καθημερινή βάση για παραπομπές, για ενημερώσεις, συνεργασία. Λοιπόν, είναι ένα κενό το οποίο έχει πανελλαδική εμβέλεια. Το πώς μπορεί να ξυπηρετηθούν άτομα το οποίο δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, άτομα ηλικιωμένα, στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν δομές. Mm-hmm. Οπότε καιρός να ανοίξει λίγο μία συζήτηση για το πώς μπορούμε σαν συνολικά πλέον να αντιμετωπιστεί και να γίνει κάτι γι' αυτό.
0: Το πρόβλημα είναι, συναντάται περισσότερο στις πόλεις, τα χωριά είναι τα πράγματα καλύτερα. Δεν ξέρω αν προκύπτει αυτό έτσι από τη λειτουργία της υπηρεσίας.
2: Δεν έχουμε κάποια δεδομένα για να μπορέσουμε να πούμε σιγουριά να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια εκτενή έρευνα για να απαντηθεί με σιγουριά κάτι που να πω το οποίο δεν θα ευσταθεί.
0: Τα άτομα που κατά κύριο λόγο φιλοξενούνται στον Ξενώνα του Δήμου Βόλου, αν μπορούμε από εκεί να εξάγουμε ένα συμπέρασμα, επισφαλές βέβαια, αλλά έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Τα άτομα είναι άτομα από την πόλη που μένουν
2: είναι
0: εδώ.
2: Και από την πόλη και από το χωριά έχουμε επικοινωνία. Μπορεί το ποσοστό ιδιοκατοίκησης να είναι μεγάλο, ωστόσο όμως, όπως σας ανέφερε η κυρία Αναγνώστου, δεν αρκεί ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις πάντα για να μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος διαδίδει αξιοπρεπώς. Όταν λοιπόν δεν έχει την κουζίνα να μαγειρέψει, δεν έχει θέρμανση, δεν έχει νερό πολλές φορές, γιατί η σύνταξη είναι χαμηλή και δεν φτάνει για να μπορέσει να καλέψει τις βασικές παροχές, τότε μιλάμε για στεγεία. Αυτές όλες οι περιπτώσεις είναι στο ίδιο φάσμα.
0: Ο Ξενώνας, το λέει και η ονομασία του, προσφέρει μεταβατική φιλοξενία. Μετά τι συμβαίνει, κυρία Θεοδωροπούλου, πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο να περάσει στην άλλη φάση και πόσο επικίνδυνο είναι ή πιθανό να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση και ζωή?
2: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι όσο περισσότερο ένας άνθρωπος είναι σε κατάσταση αστεγίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψει. Γιατί όσο πιο πολύ απέχει από την εργασία, από το κοινωνικό σύνολο, από την συναλλαγή με τους συνανθρώπους, έρχεται σιγά σιγά κοινωνικός αποκλεισμός και τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα. Και όταν λοιπόν αυτό διαρκέσει χρόνια, έρχεται και αυτό που είπε και η κυρία Αναγνώστου πλέον, που εμφανίζεται σαν δική του επιθυμία ότι δεν θέλει, ωστόσο όμως αν το δούμε λίγο βαθύτερα, είναι ότι δεν μπορεί πλέον μετά από 10 χρόνια στεγεία, να γεφυρώσει το χάσμα με την πολιτεία και με τις υπηρεσίες.
0: Υπάρχει τρόπος να παρέμβουμε σαν κοινωνία, σαν υπηρεσίες κλπ. Νωρίτερα, πριν κάποιος, είτε είναι ηλικιωμένος είτε όχι, φτάσει σε αυτό το σημείο? Ναι.
2: Θα πρέπει να δημιουργηθούν εργαλεία, δομές για να μπορούσαμε να κάνουμε αντιμετώπιση. Ωστόσο όμως, στο πλαίσιο της παρόλης, όπως λέτε και εσείς, θα πρέπει σε μεγαλύτερη κλίμακα, μεγαλύτερο επίπεδο, να βελτιωθούν κάποιες συνθήκες διαβίωσης, όπως είναι οι οικονομικοί παράγοντες. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, αυτό είναι κάποια άλλη αρμόδια για να μεριμνήσουν γι' αυτό. Κοινωνικές παροχές. Εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, τότε μιλάμε για πρόληψη, ώστε ένας ηλικιωμένος να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και στο διόκτητο σπίτι του. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ηλικιωμένους στο διόκτητο σπίτι τους με αξιοπρέπεια.
0: Για πόσο διάστημα φιλοξενείται στη δομή?
2: Εμείς, βάσει του προγράμματος, καθότι είμαστε μεταβατική φιλοξενία, όπως είπατε, και ο στόχος είναι, απευθυνόμαστε μέχρι 67, γιατί στόχος είναι κυρίως η εργασιακή επανένταξη. Ναι. Αυτός είναι ο γενικός σκοπός. Οπότε είναι 6 μήνες ο χρόνος διαμονής. Μέσα αυτούς 6 μήνες παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, κοινωνική, να πάρει κάποιο χρόνο ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του, να λάβει την πληροφόρηση, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα, όπως λέτε κι εσείς. Αν δεν προλάβει μέσα στους 6 μήνες, και αν εκτιμούμε ότι χρειάζεται άλλους 6, τότε λοιπόν δίνεται maximum ένας χρόνος για να μπορέσει να επαναταχθεί.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο, ναι, με βάση την εμπειρία μας, είναι συνήθως και αρκετός. Είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος, γιατί όλα αυτά, καταλαβαίνετε, έχουν σχεδιαστεί από βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας.
0: Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ως πολίτες, ως κοινωνία ευρύτερα, στο έργο σας, κυρία Θεοδωροπούλου? Όλοι περπατάμε στους δρόμους. Έχουμε αντίληψη τι γίνεται, βλέπουμε περιστατικά τα οποία συχνά προσπερνάμε. Είναι αυτό το κλειδί της υπόθεσης, δηλαδή το ότι τα προσπερνάμε και δεν στεκόμαστε περισσότερο? Τι μας καλείτε εσείς να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε?
2: Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η πληροφόρηση. Η πληροφόρηση όχι τόσο πολύ για τις περιπτώσεις στον δρόμο, γιατί αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο ένας μπορεί να το προσπεράσει, ο άλλος θα σταθεί. Mm-hmm. Θα λάβουμε πληροφόρηση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στον δρόμο, συνήθως έχουν πληροφόρηση, φτάνουν σε εμάς από τους πολίτες. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα στη γειτονιά μας και στο δικό μας το περιβάλλον και τις περιπτώσεις της αφανούς αστεγίας. Που εκεί θα το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω στην ημερίδα. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Η φιλοξενία κατά ανάγκη είναι μια περίπτωση που πολλοί δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι μια μορφή αστεγίας. Όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του και πάει από φίλο σε φίλο να φιλοξενηθεί ένα μήνα εδώ, ναι, ένα μήνα εκεί, αυτό είναι αστεγία.
0: Ναι.
2: Και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Και για να το γνωρίσει θα πρέπει να ενημερωθεί, να πληροφορηθεί. Και είμαστε εδώ να τα πούμε την Παρασκευή ακόμα μια φορά για να μπορέσουμε να λάβουμε την πληροφόρηση, να ενημερωθεί ο κόσμος, ο ενδιαφερόμενος, αυτός που βρίσκεται σε μια δυσμενή συνθήκη στη ζωή του, γιατί όλοι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε για κάποιο λόγο σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Να αντίρρητα.
2: Και να μπορέσει φυσικά να λάβει τις υπηρεσίες για να μπορέσει να σταθεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα, από όποια πλευρά και να το δει κανείς. Την Παρασκευή λοιπόν περισσότερα ενδιαφέροντα.
2: Να πω λίγο συγγνώμη κάτι για κλείσιμο. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και είναι προς εγκεκριμένο μας ένα στέλεχος σημαντικό από το αρμόδιο τμήμα της αστεγίας του Υπουργείου, το κύριο Κοινωνικής Συνενοχής, το κύριο Καμπουρίδη.
0: Ναι. Είναι από τους ομιλητές, έτσι?
2: Ναι, είναι ένας από τους ομιλητές, ναι, ο οποίος θέθηκε θα μας δώσει μια εικόνα της επαναλαμβικά το τι συμβαίνει σε αυτό το ζήτημα.
0: Γενικότερη.
2: Θα πάρουμε μια προσπάθεια να ανοίξει μια συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας, κυρία Θεοδωροπούλου, και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αναγνώστου. Θα τα πούμε στην ημερίδα περισσότερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας περιμένουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχε το τραγούδι, το «Δεν προλαβαίνω». Να σου πω γιατί. Γιατί εγώ αυτή την ώρα που έπεφτε το τραγούδι, εγώ έστελνα μήνυμα στη Μίνα και έλεγα «Πάρε τον Άρη, προλαβαίνεις». Πραγματικά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει βέβαια να μας δώσει ο Άρης την εξέλιξη από τη δίκη των Ντεμπών εν συντομία. Αναφέρθηκε βέβαια η Μίνα στην αρχή και είπε ότι δεν είχαμε δικάσιμο σήμερα, απουσία των μαρτύρων που ήταν να καταθέσουν από ό,τι αντιληφθήκαμε.
1: Να πάμε, Ελένη μου, να πάμε να προλάβουμε.
0: Λοιπόν. Προλαβαίνουμε λοιπόν.
1: Μας το λέει και το τραγούδι. Ναι. Ο Άρης Ψύχας μαζί μας. Άρη, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή αναβολή της δίκης.
2: Να ξεκινήσουμε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει, γιατί μέχρι τώρα η δίκη, το σχολιάζαμε και με την Ελένη την περασμένη εβδομάδα, εξελίσσονταν ομαλά. Σήμερα τι έγινε, ανέβηκε η έδρα οι δικαστές στην έδρα, κλήθηκαν οι πρώτοι μάρτυρες που ήταν προγραμματισμένοι να καταθέσουν. Ο δικηγόρος της οικογένειας που προτάθηκαν οι μάρτυρες δήλωσε ότι χθες το βράδυ παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στη μετακίνηση και δεν μπόρεσαν να παραστούν. Αυτό προκάλεσε τη δυσφορία της Προέδρου, της κυρίας Στεφανίδου, γιατί όπως είπαμε μέχρι τώρα όλα τα κυλούσαν ομαλά. Ταλαιπωρούνται οι παράγοντες της δίκης, χάνεται μια δικάσιμος επειδή δεν είχε γίνει, επειδή ματέωσαν στην ουσία την παρουσία τους οι μάρτυρες. Και
1: πάνε
2: έτσι,
1: τώρα για την άλλη Τρίτη.
2: Πάμε για την άλλη Τρίτη, 29 του μηνός. Ναι, χάθηκε μια μέρα και αυτό προκάλεσε, όπως είπαμε, τη δυσφορία της κυρίας Στεφανίδου, της Προέδρου του δικαστηρίου, αλλά και άλλων παραγόντων της δίκης, δικηγόροι, άλλοι μάρτυρες, άλλοι συγγενείς θυμάτων κτλ.
1: Στην αστυνομία τι έγινε πριν από λίγη ώρα?
2: Στην αστυνομία πριν από λίγη ώρα, εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Λάρισας, είχαμε την απονομή του μεταλλείου αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου, υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης της Λάρισας. Γιατί έγινε η απονομή? Γιατί ο αρχιφύλακας Αναγνώστου έλαβε το μετάλλιο, γιατί τον Ιούλιο του 2022 υπηρετούσε στην άμεση δράση της Αττικής. Κλήθηκε μαζί με τον συνάδελφό του, τον Χρήστο Σαβαΐδη, να συμμετάσχουν σε έρευνες για τον εντοπισμό ενός επικίνδυνου ένοπλου άνδρα, ο οποίος προηγουμένως είχε διαπράξει ανθρωποκτονία στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Τον εντόπισαν στη θέα των αστυνομικών. Ο ύποπτος τότε, ο δράστης της υπόθεσης, άρχισε να τους πυροβολεί. Τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί. Παρ' όλα αυτά, παρέμεναν στη θέση τους με ψυχραιμία, αντιμετώπισαν την κατάσταση και κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε σήμερα την απονομή αυτού του αριστείου ανδραγαθίας στον αρχιφύλακα Αναγνώστο, σε συγκινησιακό, σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Μίλησε για εκείνες τις στιγμές, καθώς και για το ύψιστο καθήκον που έχουν οι αστυνομικοί στην καθημερινότητά τους. Ο Γιώργος Τιζές, ο διευθυντής της αστυνομικής γενικής περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας, απένει με το μετάλλιο κατόπιν απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης με έκδοση προεδρικού διατάγματος. Μίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλή σου μέρα.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, και σε πείσμα έτσι των όσων έλεγε το άσμα, εμείς τα προλάβαμε, όλα τα προλάβαμε και προλαβαίνουμε να χαιρετήσουμε για να δώσουμε το χρόνο στη Μίνα τη Μαυρογιάννη να ανοίξει το δελτίο της, το δελτίο Θεσσαλικών Ειδήσεων που ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Στο σημείο αυτό το Θεσσαλικό Περισκόπιο για σήμερα μόνο ολοκληρώθηκε. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι κοντά σας σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Γεια χαρά, ο λόγος στη Μίνα Μαυρογιάννη.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Αδυναμία μετακίνησης δήλωσαν μάρτυρες που ήταν προγραμματισμένο να καταθέσουν στην σημερινή ακροαματική διαδικασία για την δίκη των Τεμπών. Με αποτέλεσμα να αναβληθεί η δίκη, το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, να αναβληθεί η συνεδρίαση. Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, 29 του μηνός. Δημογραφική υποχώρηση καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στη Μαγνησία οι γενείς μειώθηκαν κατά 44,4% από το 2009 ως το 2024, φτάνοντας στις 1.181. Στη Λάρισα η πτώση ήταν 46,9, στα Τρίκαλα 44,7 και στην Καρδίτσα 42%. Το 2024 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις και στις 4 περιοχές, με τη μεγαλύτερη αναλογία στα Τρίκαλα, 286 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις αρμόδιες αρχές, τόνισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά τη συνάντησή του με μέλη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξετάζει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τον ελληνικό και τις υποδομές στον ελληνικό σιδηρόδρομο, μετά και την αναφορά που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Πληγέντων στην Επιτροπή το 2024. Προχωρά το θέμα κατασκευής 9 σύγχρονων κλειστών κολυμβητηρίων στη Θεσσαλία. Χθες υπεγράφησαν οι συμβάσεις για τα 6 πρώτα σε Αλμυρό, Ελασσόνα, Τύρναβο, Παλαμά, Φαρκαδόνα και Φάρσαλα. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι παράκτιοι αλλιείς της Αλωνίσου αντιδρώντας το νέο νομοσχέδιο για την αλληλεία. Ο Αλλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Αλωνίσου συντάσσεται με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, με τους αλλιείς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιστροφή καυσίμων, την ψηφιοποίηση και την υποχρεωτική καταγραφή των αλλιευτικών σκαφών. Σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμάς, Σοφάδων και Μουζακίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Στη στέγαση των εκπαιδευτικών στα σχολικά κενά και στη διαβίου εκπαίδευση εστιάζει με έγγραφό της ΙΑΛΜΕ Μαγνησίας. Ζητά από τους Δήμους να χορηγήσουν επιδόματα διαβίωσης σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους και να αξιοποιήσουν δημοτικά κτίρια ή καταλήμματα για τη στέγασή τους. Παράλληλα, ζητά την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και μόνιμη υγειονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία. Στο θέμα των δέντρων και του πρασίνου αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στην κοπή μόνο 2 πλατανιών στην πλατεία Καραολή Δημητρίου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ομβρίων και σε γειτονικά κτίρια. Όπως είπε, έχει εξασφαλιστεί θετικό ισοζύγιο πρασίνου. Διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τη διακοπή των περισυλλογών αδέσποτων στο Βόλο, αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος. Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ξεκαθάρισε ότι οι περισυλλογές συνεχίζονται κανονικά, με προτεραιότητα πλέον στα περιστατικά που προκύπτουν από εισαγγελικές ή αστυνομικές παραγγελίες. Ένας 46χρονος συνελήφθη στην πύλη Τρικάλων, καθώς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να ασκεί παράνομο πλανόδιο εμπόριο. Στις 29 του μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη 31χρονου στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 53χρονο οδηγό ταξί προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι και αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Επίσημα εγκαίνια την ερχόμενη Κυριακή για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ιερών Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα. Η νέα εικόνα της πλατείας αναμένεται να παρουσιαστεί στους πολίτες, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για το κέντρο της πόλης. Η υποβροχή ξεκίνησε χτες βράδυ τη λειτουργία του το παζάρι της Λάρισας. Η βροχή δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της συναυλίας του Λευτέρη Πανταζή, πάντως όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, η συναυλία πρόκειται να επαναληφθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους σε ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ όσο και η κρατική τηλεόραση, η RIB. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Εκπομπή εδώ εκεί και παντού, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς είστε στη ραδιοφωνική μας παρέα, αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, για τους φίλους του διαδικτύου μέσα από το ertecho.gr. Είμαστε λοιπόν στο μεσημέρι της 23ης Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι ότι οι ρυθμοί της πόλης βρίσκονται στο κόκκινο και λέω φαντάζομαι γιατί εμείς εδώ μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Βόλου δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει έξω. Αλλά όπως και να έχει, σήμερα θα γυρίσουμε σε μουσικά πράγματα και θα φιλοξενήσουμε στην ώρα που μας δίνει η σημερινή εκπομπή το απόλυτο αφεντικό της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Ο Bruce Springsteen κλείνει σήμερα τα 77 του χρόνια. Ένας καλλιτέχνης που δεν πούλησε ποτέ έτσι, ελιτισμό ή απρόσιτο σταριλίκι. Αντιθέτως, πήρε τις αγωνίες του εργάτη, τα όνειρα της επαρχίας, τις διαλυμένες υποσχέσεις του αμερικανικού ονείρου και τα μετέτρεψε σε ύμνους των μεγάλων σταδίων. Ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με το κομμάτι που τον έσωσε ουσιαστικά από την αφάνεια, του χάρισε το πρώτο του διπλό εξώφυλλο στο Time και το Newsweek την ίδια εβδομάδα και μας θυμίζει ότι όσες ανεποδιές και αν φέρνει η μέρα ή η ζωή, έχουμε γεννηθεί για να τρέχουμε.

Το παρατσούκλι λοιπόν του Bruce Springsteen, όπως λέγαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, είναι The Boss, δηλαδή το αφεντικό. Αλλά πώς προέκυψε αυτό το παρατσούκλι? Ο ίδιος, αν και βαθιά πολιτικοποιημένος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των εργατών κτλ., έτσι κάπως μισούσε αυτή.

τους μουσικούς του στο χέρι μέχρι και το τελευταίο σεντ, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν ένας πολύ δίκαιος εργοδότης. Από εκείνα τα πρώτα σκληρά χρόνια της επιβίωσης και της αυθεντικής ροκ βιοπάλης έρχεται το επόμενο μας τραγούδι.

Τώρα, αν καθίσει κανείς και αναλύσει λίγο πιο προσεκτικά τους στίχους των τραγουδιών του Bruce Springsteen, θα βρει μία μόνιμη, σχεδόν στοιχειωμένη θα μπορούσαμε να πούμε, φιγούρα, τον εργάτη πατέρα του. Ο Douglas Springsteen υπέφερε από βαριά αδιάγνωστη εκείνη την εποχή κατάθλιψη, δούλευε διπλές βάρδιες ως οδηγός λεωφορείου ή εργάτης εργοστάσια και η σχέση τους στο σπίτι ήταν γεμάτη παγερές σιωπές, αλκοόλ, εκρήξεις, συγκρούσεις. Ο Springsteen λοιπόν έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή του κάτι συγκλονιστικό. Αν ο πατέρας μου, είπε, ήταν τρυφερός, αν με είχε στηρίξει και με είχε αγκαλιάσει, ίσως να είχα γίνει ένας ήσυχος, ισορροπημένος άνθρωπος.

Δεν είχα νιώσει ποτέ την ανάγκη να ουρλιάξω σε ένα μικρόφωνο και δεν θα είχα γράψει ποτέ αυτά τα τραγούδια. Το επόμενό μας τραγούδι λοιπόν, το Adam Raised the Cane, αφιερωμένο σε όσους παλεύουν ακόμα να ξεπεράσουν τα φαντάσματα και τις προσδοκίες του παρελθόντος.

Πάμε τώρα σε μια από τις μεγαλύτερες και ίσως και λίγο ειρωνικές παρεξηγήσεις στην ιστορία της σύγχρονης pop κουλτούρας. Το 1984, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα ολοκένουργιο τραγούδι στην προεδρική του καμπάνια, θεωρώντας το ένα πατριωτικό εθνικιστικό ύμνο που εξυμνεί την αμερικανική ισχύ. Ο Μπρους Σπρίνστιν έγινε έξαλλος, απαγόρευσε αμέσως τη χρήση του τραγουδιού, και αν κάποιος κάνει τον κόπο να κλείσει για λίγο τα αυτιά του στον ξεσηκωτικό ρυθμό και να διαβάσει τους στίχους, θα καταλάβει ότι το κομμάτι αυτό δεν γιορτάζει τίποτα. Είναι μια γεμάτη οργή, κραυγή απόγνωσης για τους βετεράνους του Βιετνάμ που επέστρεψαν με ψυχικά τραύματα στην πατρίδα τους, μόνο και μόνο για να βρουν πόρτες κλειστές, ανεργία και αδιαφορία από το κράτος. Αυτή η αντίφαση στο τραγούδι Born in the USA ανάμεσα στο χαρούμενο ρυθμό και το σκοτεινό στίχο ουσιαστικά δημιούργησε έναν μύθο.

Και επειδή είναι ωραίο και ενδιαφέρον να κοιτάμε λίγο και πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα της showbiz και να αναδεικνύουμε την πιο ανθρώπινη πλευρά και αλήθεια, να πούμε ότι ο Springsteen πάνω στη σκηνή μοιάζει έτσι ανίκητος, ένας υπεράνθρωπος θα λέγαμε της rock, με αστήρευτη ενέργεια σωματική που μπορεί να τραγουδάει πραγματικά για ώρες ασταμάτητα. Και όμως στην αυτοβιογραφία του σόκαρε τους πάντες όταν παραδέχτηκε ότι παλεύει με βαριά κλινική κατάθλιψη εδώ και δεκαετίες, μια κληρονομιά από τον πατέρα του, που τον οδηγούσε συχνά στο να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Οπότε το επόμενό μας τραγούδι κυκλοφόρησε στις αρχές των 90s και μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το πώς η δόξα, τα λεφτά, τα βραβεία δεν μπορούν να γιατρέψουν την εσωτερική ερημιά του μυαλού και την ανάγκη που στην τελική έχουμε όλοι, ανεξαρτήτως επιτυχίας και διασημότητας, για λίγη γνήσια ανθρώπινη επαφή.

Και θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι που έγινε η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην καριέρα του Bruce Springsteen και με εκπληκτική έτσι πορεία στα chart, συνοδευόμενο από εκείνο το βίντεο κλιπ του Brian De Palma, όπου ο Springsteen ανεβάζει στη σκηνή μια άγνωστη τότε νεαρή ηθοποιό, την Courtney Cox, την αγαπήσαμε όλοι μετά ως Μόνικα στα Φιλαράκια. Πίσω όμως από το synthesizer και τον pop χορευτικό του ρυθμό κρύβεται ένας καλλιτέχνης που στα 35 του ένιωθε δημιουργικά στερεμένος, εγκλωβισμένος, πιεσμένος από τον μάνατζέρ του, ο οποίος απαιτούσε απεγνωσμένα ένα ραδιοφωνικό hit για το νέο του άλμπουμ. Ο Springsteen επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και έγραψε αυτό το κομμάτι μέσα σε μία νύχτα, από καθαρό πείσμα και θυμό, εκφράζοντας την απογοήτευσή του που έπρεπε να χορέψει στο σκοτάδι για να ικανοποιήσει τη βιομηχανία.

Το 1993 ο σκηνοθέτης Jonathan Demme ολοκληρώνει την ταινία Φιλαδέλφια, την πρώτη μεγάλη mainstream χολιγουντιανή παραγωγή που τόλμησε να μιλήσει ανοιχτά για το στίγμα του AIDS αλλά και για την ομοφοβία. Ζήτησε λοιπόν από τον Bruce Springsteen να γράψει ένα τραγούδι για τους τίτλους αρχής της ταινίας και εκείνος κλείστηκε στο στούντιο ολομόναχος και μέσα σε λίγες ώρες σκάρωσε κάτι που δεν έμοιαζε και τόσο πολύ με όσα είχε κάνει μέχρι τότε. Ένα πιο ψιθυριστό, ένα πιο εσωτερικό κομμάτι, γεμάτο θλίψη αλλά και αξιοπρέπεια μαζί, που του χάρισε τελικά και ένα βραβείο Όσκαρ και απέδειξε ότι το αφεντικό μπορεί να καθυλώσει τον ακροατή ακόμα και χωρίς τις θορυβώδεις ηλεκτρικές του κιθάρες. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το Streets of Philadelphia.

Τώρα, αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε είχε την τύχη να δει τον Bruce Springsteen ζωντανά σε κάποιο στάδιο αυτού του κόσμου, σίγουρα θα μας έλεγε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια μουσική συναυλία, αλλά για μια μοναδική ανεπανάληπτη εμπειρία, διότι ακόμα και σήμερα, βαδίζοντας στα 70 φεύγα του πια, οι εμφανίσεις του ξεπερνούν τις 3,5 με 4 ώρες, χωρίς κανένα διάλειμμα για ανάσα. Και όταν τον ρωτάνε πώς αντέχει να το κάνει αυτό, απαντά πως το θεωρεί χρέος και τιμή του απέναντι στο κοινό, που μαζεύει χρήματα από το ειστέρημά του για να αγοράσει ένα εισιτήριο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με ένα ρυθμικό έτσι ύμνο για την νοσταλγία των νεανικών χρόνων. Glory Days.

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της ώρας μας, να χαμηλώσουμε για άλλη μια φορά λίγο τους τόνους και τις εντάσεις, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι κατά κοινή ομολογία μία από τις πιο όριμες μπαλάντες της παγκόσμιας δισκογραφίας. Μιλά για τις μεγάλες υποσχέσεις που όλοι δίνουμε όταν είμαστε έφηβοι και για το πόσο σκληρή πραγματικότητα, η καθημερινή ρουτίνα, η οικονομική στενότητα έρχονται σιγά σιγά να τις διαβρώσουν και να τις πνίξουν. Το ποτάμι, λοιπόν, ένα βαθιά βιογραφικό τραγούδι, καθώς ο Bruce Springsteen το έγραψε εμπνευσμένος από την πραγματική ιστορία της αδερφής του και του γαμπρού του, που αναγκάστηκαν να παντρευτούν σε πολύ μικρή ηλικία λόγω μιας απρόβλεπτης εγκυμοσύνης, βλέποντας τα όνειρά τους για το μέλλον να παγώνουν απότομα.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Cover Me για όσο προλάβει να ακουστεί, διότι στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα, αύριο και μεθαύριο αυτή την ώρα, συντροφιά θα σας κρατήσει η Βίκυ Καποτά μέσα από την εκπομπή Ομορφιά της Νέχρης και του Λόγου. Οπότε, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πια, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται στη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άντρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε και μέσω Αγκώνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
0: Μάλιστα. Βάσου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου, μάλιστα στα Ιωάννινα Κεραυνός χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, μάλιστα, ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημίες σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημίες καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα, η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Φίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν, με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις, όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Το ταχύρυθμο τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς Μπάμπη, μια οικογένεια στον Πύργο, φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για το καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφτηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών, με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε ασφαλής η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκη, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άμβρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει, μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα, και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από κατηθάμενους. Αυτή τη στιγμή έχει συνειδηληφθεί, βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκε

0: Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι δυστυχώς τραγική κατάληξη για χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάννα. Οι δύο ανοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια ντρόουν, το οποίο πραγματοποιήσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστησης, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου και εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να απομυθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 150 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες,

0: δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελτελείας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
2: Πράγματι, Βίκη, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023 και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκη, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύο νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου με 2 κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι 2 κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, στις τελευταίες αυτές 2 εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο, εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους 2 νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Βίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Μάλιστα.
3: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα, γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
1: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Απιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας, ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας. Ναι. Είναι η Θήρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΦΗΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
5: Είναι αμήλικτα τα νούμερα, η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται, η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους, δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. Το 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται. Μειώνονται συνεχώς σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ειδικά ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
7: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό και για τις μικρές κοινωνίες, ότι Όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι...
1: Επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
7: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12 μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, ως τη σεζόν...
1: Καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
7: Αν μιλάτε για εμάς εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολύ πιέσεις σε όλες τις υποδομές, στην ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού, αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό, να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της, έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από εξ αρχής δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστους περίπου 160-170 χιλιάδες ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μιλάμε μια καινούργια υγεία.
1: Από τα θεμέλια χτίστηκε, θέλετε να πείτε,
7: σωστά,
1: αυτό το σπίτι.
7: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ το Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Ολοκληρώ, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
1: Σίγουρα.
7: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 ώρα τα μέρα. Γιατί ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ώρες, 24 ώρες.
1: Όποτε χρειαστούν.
7: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγον ή οτιδήποτε, βγαίνει από μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα
1: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
7: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και του καθεξής.
1: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
7: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έως τώρα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
7: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνει σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
8: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
1: Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν μια επιτροπή 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, τη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων, και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή, και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει φετινή διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινών Νερό Πτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης. Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στον χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και η αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του αστυνομικού τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν
1: θα
10: δούμε σήμερα σε αυτά τα εγκαίνια. Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυσφαίρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατά την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλανε ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του Κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτησης των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως, και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει η βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον απολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, θα γίνει η παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κυρίκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι συνέντευξη του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευρύλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθη, συνολικού εμβαδού 74 στρεμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του, με χρονοδιάγραμμα περάτωσής του τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναψυκτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα και άτομα με αναπηρία στόχος, η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρου αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη Θάνια Γιαννακίδου και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα πρώτα ευρήματα με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας στο μικροσκόπιο 118 δομές. Στον ανακριτή 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια. Νεκρός εντοπίστηκε ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Βόλο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του ενοικίου. Η Περιφέρεια Ηπείρου ετοιμάζεται να προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας την εφαρμογή της απαλλαγής από τα διόδια για κατοίκους όμορων περιοχών. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, παράλληλα με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών είναι Ιράν και παράλληλα με τις δημόσιες τοποθετήσεις των ηγετών βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και ελεύθερης ναυσιπλοείας, τα οποία παραμένουν ανοιχτά, ενώ η υψηλόβαθμη παρουσία από το Ιράν και οι επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους αφήνουν ανοιχτό παράθυρο στο διάλογο. Στο διπλωματικό προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τη Γάζα και την Ουκρανία. Στο ίδιο πλαίσιο, η επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη καλλιεργούν ένα κλίμα αναμονής για επικείμενες εξελίξεις. Περισσότερο
1: από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιντεοφόρο το οποίο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές οι συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιντεοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιντεοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βεζνάδιο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, επειδή να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιντεοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται ότι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σωλήνα ο οποίο ήταν συνδεδεμένο από το βιντεοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
2: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το νέο περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται εδώ στην Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση αυτής της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού, κρούν οι επιστήμονες, οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Χθες προσήφθησε υπήρξαν 3 άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνή Δίωξη και Ψυχνία Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι 3, βέβαια, στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται 2 άτομα. Mm-hmm. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
5: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας, προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
3: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμυθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο. Κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
3: Ο Κηφισός είναι πηγή ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
7: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρήπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εδώ μες υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέες συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτηριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλερς, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προορίζονταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρείου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
2: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, έτσι Μάραγδα.
8: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
2: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
8: Έχει πληρώσει
2: και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράδα Γαρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά την ανάκριση που διενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου που έχει για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ, συνέχισε με την κατάστασή της, ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι μέχρι τις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφηση εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι η συνταγογράφηση είχε πραγματοποιηθεί στις 4:06. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση του ιατρού, ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέθεσε ως μάρτυρας Δευτέρα, αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως, ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνοντας, να πούμε ότι η περάσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι.
2: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε. Λοιπόν, περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλεί την εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με δύο πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη, λοιπόν, είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα από εδώ και πέρα, στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές. Άγιε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πρόγραμμα, ξεκινά σήμερα τη συναντήση του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο τη Σενεγάλη και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Ενώ στι 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση τη Παγκόσμια Συμμαχία Ocean May, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση τη Ελληνική Ομογένεια. Και το απόγευμα, ο πρωθυπουργό θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό τη Αρμενία. Ουσιαστικά, χθε ο πρωθυπουργό στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, κ. Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχύα αποκλιμάκωση του χρέους, ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση στο Κλειστραπέζι αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε

0: Ελλάδα. Δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γκουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν.
1: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
0: Το διεθνές δίκαιο, αυτή η βασική αναφορά. Να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
0: Bloomberg. Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Γιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλούς τόνους κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήχθησαν νέες επαφές των διπλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν παίρνουν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στρατών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε σε σύντομη σύντομες δηλώσεις τους μία αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά εκεχηρίας και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές

0: και στις υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Αμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
2: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά, πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και οι αμόλυβοι και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή ως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στις επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, που από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του. του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή,
1: έχουμε
4: σήμερα,
1: την επέτειο.
4: Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς. Και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και των παράς δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβαλλοντάς τες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
6: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του Sky και σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάς είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
7: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, με τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών ετών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϊπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε Υπουργού του Σταύρου Κοντονή. Σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό «Εμείς οι αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «Εμείς οι κανείς» της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους, με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Πακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
8: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια. Εάν κρίνει.
9: Το 22 ή το 23.
8: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
10: Και ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη.
11: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρήγορα. Σήμερα θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κομματικής δυσφήμισης. Και την άλλη από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άνθρωπου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακαρίο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Γιαννάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πόθεν του. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εν συνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάπτυστη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες τάσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε τα ψηφίσει της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία. Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδιαιχθές το έγκλημα αυτό, και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας. Αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ιατροδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή. Έκοψαν το αίμα τη ζωή. Είναι στον τράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα, όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στο σιωτάσιμο στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία, μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κ. Ιατροδικαστής προκύπτει ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει πράγματα από το μαχαίρι στο βραχείο, να φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τελική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Προορούμενος αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτρια αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, yeah, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι, και γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη, να σου πω, ότι στείλει συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί στο Μωρόνα Όπα Γιού Κωνσταντίνου και Ρέννη σε αποχαιρέτησαν με ένα πέτσο λουλούδια που είναι 25χρονη την έλεγχη.
1: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβός ο πόνος των ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνον για λίγες ημέρες. Απόν από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένη και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
14: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
15: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιού οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
16: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού. Πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
17: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε σώα στα σφρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαγμένης πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στον ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
18: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 86χρονο και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του. Αυτή τη στιγμή ανακριτή και οι εισαγγελέ βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 76χρονο υποστήριξε ότι πρώτο επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονο, στο θύμα δηλαδή, και πω στη συνέχεια ο 82χρονο και ο 76χρονο λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονο και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική του μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριθεί και η εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους, και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κληρώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
1: Έμιλια, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
19: Μ' ακούτε?
1: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
19: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό. Πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση μάλιστα που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι διευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για τα παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
1: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα τις... Υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο ernews.gr. Κρατάμε, κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον να εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις, και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλληλεία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βασικό αξονα την αναμόρφωση του αλληλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλλείς τα τελευταία χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα, από το ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλλείας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. Βασιλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλους μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
20: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλληλεία, από τους περιορισμούς στην αλληλεία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλους. Ο αλλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλίας από την παράνομη αλλία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
20: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση και έχουμε πάρει θέση από αυτού και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε την Αλβανία? Γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
21: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές απόλυτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθήκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο, να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023. Την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα. Ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
1: Και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις ΗΠΑ.
21: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το Super El Niño που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
1: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσει όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης. Το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
21: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Donald Trump να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφυγαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news, όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
1: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδιο, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Που μου θες να ξεκινήσουμε?
0: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουν αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον όμιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο. Ένας εφικτός στόχος, νομίζω, αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα πολύ καλά της. Ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο, νομίζω, για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι.
2: και αυτό είναι εκτός έδρας, όπου το θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά από και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδό του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμάνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
22: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί μας στα ξωτικά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επανήλθαμε ζωντανά, χθες ακούσατε μια συναυλία σε επανάληψη για λόγους υγείας όπως καταλάβατε, αλλά δεν αντέχουμε και πολύ να καθόμαστε, οπότε επανήλθαμε σήμερα αυτή την αρκετά δύσκολη μέρα στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά μπήκε το φθινόπωρο, μπήκε η φθινοπορεινή ησημερία, καταφέραμε και περάσαμε την πύλη της, δεν είναι πάντα εύκολο. Μην μου πεις ότι κρυώνεις εδώ μέσα. Λοιπόν, έβαλε τα φούτερ, λες και θα πάει για στο βουνό ο Χριστός. Ξεκινήσαμε με μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, Σπύρος Γκυλέκα στο βιολί από τα Γρεβενά, ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στα λαούτα, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπά στην ταραμπούκα. Και να συνεχίσουμε από το αρχείο μας και το επόμενο. Ηλίας Κόντης, σε χαιρετάμε που μας ακούς, το ξέρουμε. Ηλίας Κόντης και Λευτέρης Κωνσταντίνου μαζί και στο κλαρίνο Σταύρος Καψάλης.

Να είχε καεί ο Πλάτανος με τον Δημήτρη Σοροβόλα, συνοδεία του ομίλου Συγκόνη, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση. Ξεκινά σήμερα το φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης και θα βρίσκονται εκεί το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία σήμερα και η φίλη μας η Αγγελική του Μπανάκη, και κάθε μέρα θα έχει σκηνή με παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα η Χαωνία θα συμμετέχουν στο αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι, μιας και τα παιδιά έχουν εξειδικευτεί και στις μουσικές της Κάτω Ιταλίας αλλά και της Ιταλίας. Οπότε να ακούσουμε κάτι από τους Χαωνία. Βέβαια εμείς θα πάμε στα τραγούδια του Βόλακα, κάτι που μας έφεραν τα παιδιά εδώ και ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης όταν ήρθαν στην εκπομπή μας από το αρχείο του, στο πολύ σημαντικό. Το τραγούδι μας έρχεται από το Βόλακα, Ανάθεμάτων που θα πει.

Ζωντανή συναυλία, όπως καταλάβατε, από το αρχείο των Χαωνία και το Πολυφωνικό Φεστιβάλ, η γιορτή του Πολυφωνικού Τραγουδιού το 2022, αυτή η εκτέλεση. Λοιπόν, το επόμενο είναι της Αγγελικής του Μπανάκη, που τραγουδάει τα πάντα, μεταξύ των οποίων διασκευάζει και υπηρώτικα παραδοσιακά. Πολύ θα θέλαμε να έρθει η Τουμπανάκη μας εδώ, την έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν στο Κόσμος, έχουμε κάνει summer time με το δεύτερο στο προάβλιο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Εμείς όμως σώσαμε κάτι εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, από αυτό το στουδιάκι που μας ακούτε τώρα το μικρό. Όταν είχε έρθει η Αγγελική Τουμπανάκη, το διασώσαμε μαζί με τον Βασίλη και Τετζόγλου στην κιθάρα, τον Άμον Άμον Πήγαινα.

Άνοιξα τον άντρα σου, τον έπνιξα.

Την υπέροχη φωνή της Μελίνας Κανά στο ακαπέλα στο τραγούδι «Σικομάνα» ακολούθησε ακόμα ένα τραγούδι από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από τη Χαλκιδική, «Μάνα και Θυγατέρα 2 στα βήματα του Αργού Καρσλαμά, ο χορός, όπως ακούσατε, με τη φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με τη φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Το Τζιβαέρι στη συνέχεια με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

Άιντε, να έρθει και το φθινόπωρο, ήρθε και άντες και η βουτιά μέσα μας, που θα είναι μεγάλη η βουτιά στα σκοτάδια μας, για να ξαναβγούμε πάλι σε 3 μήνες στο χειμερινό ηλιοστάσιο προς τα έξω. Μικρά Ασία με Γιώτα Βέη, Δόμνα Σαμίου και Αργύρη Λούλατζη. Και ο φίλος ο κρατής, ο Βασίλης, χαιρετά τα παιδιά στην Καλονή και εμείς αποχαιρετάμε τα ξωτικά της παράδοσης. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και η Μαρία Κουτσιπύρη μαζί. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι εξελίξεις οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον πρόεδρο Donald Trump. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία αλλά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με το 2017, η Κίνα αποτελεί πλέον τεχνολογική υπερδύναμη, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και έχοντας καταλάβει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή σπάνιων γεών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις και η διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των 2 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στη Νέα Υόρκη από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον Sky από το δικαστικό εμίσι αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίσι κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της Ελλάδας σε συνέντευξή του στο Sky άφησε χμές και εναντίον του προέδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του και η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσία αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολίασε το Πασόκ. Ελέγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σώρο του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό εργοτό εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αργείων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Την ένταξη άλλων 500.000 εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 2.500.000 εργαζόμενους. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 352 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας να κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη. Μια επιστολή προς την εφορία αρχαιοτήτων της πόλης Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται εξαίρεση του γεντίκου Λε από τα μνημεία που παραχωρούνται με σκοπό τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Αρχικά θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν ήξερα πως υπάρχει λίστα χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν για ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Λίστα χώρων δηλαδή στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: ή στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Βρεβενών.
1: Η εφορία αρχαιοτήτων, αν δεν κάνω λάθος, υπάγεται έτσι κι αλλιώς στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Δεν ήξερα δηλαδή ότι υπάρχει λίστα με χώρους που μπορούν να δοθούν σε ιδιωτικές, mm-hmm, για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Και όταν λέω ιδιωτικές εκδηλώσεις, προφανώς δεν εννοώ την συναυλία ενός καλλιτέχνη, η οποία ναι μεν μπορεί να διοργανώνεται ιδιωτικά, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως αφορά όλη την πόλη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι η ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις είναι το να γίνει ένας γάμος.
1: Ναι.
0: Ή μία βάφτιση.
1: Κάποιο event γενικότερα.
0: Ή κάποιο event. Ναι, έτσι, ναι. Ή μία επίδειξη μόδας.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτά θα μπορούσε, ας πούμε, να χαρακτήρισε ως ιδιωτικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω γιατί όχι, γιατί μόνο γαστρονομικού, γιατί κακά τα ψέματα το γεντίκου λέει είναι πολύ πολύ πολύ φορτισμένο ιστορικά. Mm-hmm. Επομένως όχι μόνο γαστρονομικές εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να γίνονται, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται και άλλου τύπου εκδηλώσεις, κατά τη δική μου άποψη, εξαιρουμένους προφανών των συναυλιών, αλλά και στις συναυλίες πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να αποφασίζει τον τύπο της συναυλίας. Προφανώς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να ερμηνεύσει την Ενάτη του Μπετόβεν στο Επταπύργιο, mm-hmm, αλλά το να πάει ένας καλλιτέχνης trip-hop ή trap, το να κάνει μια συναυλία και να ζητήσει το Επταπύργιο, εκεί για μένα υπάρχει θέμα. Και καλώς θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός για να μην υπάρξουν ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι γιατί μόνο στο γεντίκου Λε. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα μνημεία της πόλης θα πρέπει να επιτρέπονται τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα ενταγμένα μέσα, για να είμαι ειλικρινή.
0: Στη λίστα θέλετε να πεις, ναι, του Υπουργείου, ναι, σωστά.
1: Μάλλον το γεντίκου Λε ήταν ένα ενταχθεί και υπήρξε μια αντίδραση εδώ και αρκετές ημέρες, όπως και από το σχήμα Πόλη Ανάποδα, mm-hmm, που είναι υπέρ του να προστατευτεί σαν μνημείο, να προστατευτεί έτσι η ιστορική μνήμη του. Και σήμερα ήρθε και αυτή η επιστολή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ναι, από τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε και καλώς κάνουμε και επικεντρωνόμαστε στο γεντίκου Λε, γιατί μπορεί να είναι έτσι στην κορονίδα ή να έχει δημιουργηθεί θέμα, αλλά μπορεί να υπάρξει και ζήτημα σε άλλες και για άλλους χώρους.
1: Ναι, φέρω
0: τώρα ένα παράδειγμα και δεν ξέρω αν μπορούμε να το γλιτώσουμε ή δεν ξέρω αν είναι δόκιμο. Mm-hmm. Εάν εγώ θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου, παρόλο που είμαι παντρεμένος, έτσι, θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου πάνω στο κατάστρωμα του καταδρομικού Βέλος, μπορώ να το ζητήσω, δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι μουσείο ή από κάποιον τέλος πάντων να πάω να στήσω τραπέζια και να κάνω τη δεξίωση ενός γάμου πάνω στο κατάστρωμα του Βέλος.
1: Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, αλλά έχουμε δει κατά καιρούς, από οίκους μόδας που ήθελαν να κάνουν κάποια εκδήλωση, mm-hmm, να παρουσιάσουν τις καινούργιες τους συλλογές, ας πούμε, να ζητάνε άδεια για το εκάστοτε μνημείο που ήθελαν. Ας πούμε, στην Αθήνα έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως με άδεια, όπως λες και εσύ, ας πούμε, για τη δική σου την περίπτωση, να μπορεί να γίνει.
0: Καλή, δική μου περίπτωση είναι παράδειγμα, έτσι. Μην,
1: ναι,
0: εντάξει, είναι και ένα extreme παράδειγμα κιόλας.
1: Ναι. Αλλά τώρα, αν ας πούμε, αυτά τα μνημεία είναι ενταγμένα μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τα λέμε και τα σχολιάζουμε με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε και με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, ναι. Έχουμε τώρα και αυτό.
1: Με την παρέμβαση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε, εγώ είμαι της άποψης ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Να υπάρχει, ναι, μεν αυτή η λίστα, έτσι, και να υπάρχει ενδεχομένως και για κάθε ένα από αυτά τι επιτρέπεται και τι δεν απαγορεύεται. Και ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και κάποιος, mm-hmm, έτσι, να είναι ευθύνη του να αποφασίζει σε περίπτωση που υπάρχει κάπου διχογνωμία, αν κάποιος ιδιώτης μπορεί ή δεν μπορεί. Τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, αντιδήμαρχος θα είναι αυτός. Έφορος πολιτισμού θα είναι αυτός. Μία επιτροπή και των δύο θα είναι αυτή, η οποία θα βγάζει σε χρόνο ντετέ την άδεια που απαιτείται. Δεν ξέρω, αλλά να το συζητάνε για να μην βρίσκεται η πόλη προ εκπλήξεων.

0: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball με το τέταρτο Super Cup γυναικών, το οποίο έγινε εδώ στο σπίτι του handball στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αναγέννηση Άρτας, με τις ασπρόμαυρες να επικρατούν και να κάνουν τρέμπλ. Καθώς είχαν ολοκληρώσει τη σεζόν με κύπελο και πρωτάθλημα και προσέθεσαν ακόμη ένα τίτλο στα 100 χρόνια που συμπλήρωσε φέτος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό τμήμα του δικεφάλου
0: με τίτλο...
1: Όχι, με τρέμπλ. Με τρέμπλ, ναι, ναι. Το handball γυναικών. Ναι.
0: Νομίζω θα μας τα πει καλύτερα όμως η Έλενα Κερλίδη, η extreme του δικεφάλου. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι καλύτερος τρόπος να ξεκινάτε τη χρονιά κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι?
2: Ήταν πραγματικά αυτό που θέλαμε, γιατί μας έδωσε και πάρα πολύ ψυχολογία ο συγκεκριμένος ο τίτλος. Και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή δικιά μου και όλων των κοριτσιών και του τεχνικού επιτελείου μας να φέρουμε αυτό τον τίτλο mm-hmm. που, όπως σωστά είπατε, είμαστε το μόνο τμήμα του ΠΑΟΚ το οποίο καταφέραμε στα 100 χρόνια να κάνουμε τρέμπλ. Οπότε αυτό το δίνει λίγο περισσότερο αξία από ότι όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, προφανώς είναι και ένα επίτευγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε οποιοδήποτε άθλημα, mm-hmm. έτσι.
2: Φυσικά. Και τονίζω πολύ τα 100 χρόνια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική γενικά αυτή η χρονιά για το σύλλογό μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι γράψαμε και ιστορία, αν μπορώ να το πω αυτό.
0: Γράψατε ιστορία. Το τρέμπλ δεν είναι και λίγο, τρεις τίτλοι.
1: Όντως έγινε αυτό. Γιατί να μην μπορείτε να το πείτε, προφανώς.
2: Πραγματικά.
0: Μετέφερε μας λιγάκι έτσι την αναμέτρηση που ήταν και η πρώτη επίσημη ουσιαστικά της χρονιάς. Την ατμόσφαιρα. Είχε και αρκετό κόσμο έτσι στο σπίτι του handball.
2: Καλά, η ατμόσφαιρα ήρθε, μας στήριξε πάρα πολύς κόσμος και πραγματικά είναι και λίγο πρωτόγνωρο, μπορώ να πω, γιατί είναι η αρχή της σεζόν. Mm-hmm. Και συνήθως δεν έχουμε αυτή την ανταπόκριση. Αλλά πραγματικά ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Θέλετε για την επιτυχίες που έχουν προηγηθεί ήδη με το κύπελλο και με το πρωτάθλημα, δεν ξέρω γιατί απ' όλα. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά ήταν φοβερό και όπως έχω ξαναπεί γενικά, κάθε φορά που μιλάω το λέω, το αναφέρω για τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας δίνει ένα boost, μια ενέργεια. Παθιαζόμαστε πολύ περισσότερο όταν έχουμε ανθρώπους να μας στηρίζουν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, σαν πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η αλήθεια είναι ότι εμείς ήμασταν λίγο ανοχελικές, ενώ είχαμε αρκετά και ένα διαστήματα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί ακόμα προσπαθούμε, ενώ έχουμε κρατήσει μια βάση από πέρυσι και με παίκτες και έχουμε κρατήσει το ρυθμό μας και τα πάντα. Εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να προσαρμοστούμε στο 100%. Mm-hmm.
0: Πώς βλέπεις έτσι τη συνέχεια τώρα για την ομάδα? Έχετε αρκετές υποχρεώσεις.
2: Έχουμε αρκετές υποχρεώσεις. Φέτος παίζουμε ευρωπαϊκό σε μια κατηγορία παραπάνω. Παίζουμε στη League. Mm-hmm. Που εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καλές. Πρέπει να μην κάνουμε πολλά λάθη. Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μέχρι στιγμής παίζαμε στο Cup μόνο. Που εκεί είναι λίγο πιο μετριασμένα τα πράγματα. Δουλεύουμε καθημερινά. Βλέπουμε βίντεο. Διορθώνουμε καθημερινά λαφάκια και φέτος βασικά θα επικεντρωθούμε κυρίως στις λεπτομέρειες, γιατί όπως ξαναείπα η ομάδα έχει κρατήσει το βασικό κορμό mm-hmm. και έχουμε μονάχα δύο προσθήκες, οι οποίες είναι και Ελληνίδες, οπότε είναι ψιλοενταγμένες, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε όλη τη ρουτίνα, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Οπότε δεν θα δυσκολευτούν και αυτές να ενταχθούν στην ομάδα, όπως έχει γίνει ήδη, μπορώ να πω. Τίποτα. Δουλειά. Έχουμε πολύ καλό τμήμα στα αποδυτήρια. Πολύ καλό κλίμα, συγγνώμη, στα αποδυτήρια. Το έχουμε κρατήσει από πέρσι και συνεχίζει και φέτος. Αυτό μας δίνει, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί μας δίνει ό,τι ακριβώς θέλουμε. Παλεύουμε μία για την άλλη, δουλεύουμε μία για την άλλη και όλοι μαζί για την ομάδα. Και απλά επικεντρωνόμαστε στους στόχους μας.
0: Συνδέοντας λιγάκι το τέλος της περσινής σεζόν, που πήρατε τους δύο τίτλους, με το ξεκίνημα της νέας σεζόν, με έναν καινούριο τίτλο και το τρέμπλ, τι σημαίνει έτσι προσωπικά για σένα, καθώς τώρα το καλοκαίρι ανανέωσες και τη συνεργασία σου με τον Δικέφαλο για τέταρτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος?
2: Για τέταρτη χρονιά, ναι, φέτος είναι η τέταρτη μου χρονιά. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά έχω χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι τιμή μου που συνεχίζω και αγωνίζομαι για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τίποτα, ήταν το boost που θέλαμε, ήταν αυτό το κάτι παραπάνω για να ολοκληρώσουμε τις επιτυχίες της προηγούμενης σεζόν. Mm-hmm. Αυτό νιώθω έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε αμφιβολία. Εντάξει, δεν γνωρίζαμε και τον αντίπαλο γιατί η Άρτας είναι μια καινούρια ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχουν προλάβει καν να δεχθούν στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Και έτσι και έγινε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό νιώθω. Όλα τα κορίτσια είναι πολύ παθιασμένα και εγώ μαζί θέλουμε πραγματικά να παλέψουμε να δούμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είμαστε εδώ γι' αυτό.
1: Έλενα, τον ανταγωνισμό πώς τον βλέπεις φέτος? Μας μίλησες για τα ευρωπαϊκά, να μας πεις και λίγο για το εσωτερικό, για την διεκδίκηση και πάλι και του πρωταθλήματος και του κυπέλου και γιατί όχι και του Super Cup την επόμενη χρονιά.
2: Φέτος θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, καθώς έχω δει ότι ομάδες όπως η ΑΕΚ και η Νέα έχουν ενισχυθεί αρκετά, οπότε θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και για εμάς. Γενικά ο ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια που επικρατεί στο handball, όπως έχει πει και ο προπονητής μου, είναι αναγκασμένος ο πρωταγωνιστής.

0: Να πούμε ότι στις 7 σήμερα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει ανοιχτεί η προπόνηση, οπότε οι φίλοι αθλητές της ομάδας, όσοι θέλουν, μπορούν να πάνε να δουν από κοντά τον Αντρέα Τρικέρ και τους παίκτες του, το καινούργιο αυτό σύνολο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη, ο ποδοσφαιρικός Άρης συνεχίζει τις προπονήσεις. Δεν έχει ρεπό.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες που θεωρούν ότι θα έπρεπε να πάνε λίγο καλύτερα στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Οπότε...
0: Θα πάρουν κάποια στιγμή ρεπό, γιατί είναι και μεγάλη διακοπή.
1: Ναι, 3 εβδομάδες.
0: Εκτός προπόνησης έμειναν η Λορέν Μωρόν και ο Τίνο Καντεβέρα. Ταλαιπωρούνται από ίωση και οι δύο παίκτες. Αύριο η ομάδα θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα. Δεν σταματάει, προπόνηση.
1: Στο Europa γυναικών, επειδή το είπες, με αυτό ξεκίνησε στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ πάντως χάνει στο 22ο λεπτό από την Σπαρτάκ με όλο το θάρρος. Μιγιά. Χα.
0: Κοντά νομίζω.
1: Δες το λίγο στη σημειώση του. 0-1 είναι στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μιγιάβα,
1: εντάξει. Okay. Μιγιάβα. 0-1.
0: Μηδέν ένα, εντάξει. Στο 22 είπας.
1: Στο 23.
0: Εντάξει.
1: Πρώτο ημίχρονο ακόμα.

0: πω λιγάκι και στον αγαπημένο μου, τον Jürgen Klopp, ο οποίος και αυτός θα ντεμπουτάρει στον πάκο της Γερμανίας. Τώρα
1: είναι
0: στο
1: είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ θα επιδιώξω να βρεθώ στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.
0: Για να τον δεις από κοντά.
1: Αυτόγραφο. Κανονικά δεν...
0: Στις 4 Οκτωβρίου είναι το εντός έδρας παιχνίδι, γιατί θα τον αντιμετωπίσει και αντίπαλος της Ελλάδας η Γερμανία.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, πού αλλιώς θα μπορέσει κάποιος να πετύχει τον Κλοπ. 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, Τούμπα εκεί.
0: Διαδέχτηκε τον Άγγελσμαν μετά το Μουντιάλ, ο οποίος και ίδιο ο Γιούργεν Κλοπ έχει βάλει τους δικούς του όρους στους παίκτες. Άλλαξε μέχρι και τον κομωτή, το πότε θα δέχονται τον κομωτή. Είπε πριν την συγκέντρωση της αποστολής ότι κουρέψετε, μετά δεν έχει.
1: Όπου φαντάσου πώς ήταν η ομάδα της Γερμανίας πριν την έλευση του Κλοπ.
0: Φαγητό δηλαδή, όλοι μαζί.
1: Sorry, coach, έχω ραντεβού στο κομμωτήριο.
0: Μάλλον ήταν ελεύθερη. Τώρα έβαλε περιορισμό και σε αυτό, όπως και στο πότε θα βλέπουν τους συγγενείς και φίλους.
1: Ωραία.
0: Στο πότε θα τρώνε όλοι μαζί.
1: Θα τρώνε όλοι μαζί, βασικό αυτό.
0: Θα τρώνε όλοι μαζί ακριβώς. Και επίσης απαγόρευσε τη χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες.
1: Δάσκαλος. Ανέκαθεν ήταν
0: τώρα. Απόλυτο, ναι. Απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση.
1: Πόσο πριν από τους αγώνες. Μην πάθουν κανένα στερητικό εκεί οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι καμιά μέρα, όχι και πάρα πολύ.
1: Όχι πριν. Και πάρα πολύ, ναι. Γιατί εντάξει, λέμε Γερμανοί, λέμε πειθαρχημένοι, οκ. Okay, αλλά αυτό μπορεί να ήταν στο παρελθόν και τώρα τα πράγματα να είναι πιο.
0: Μάλλον ήταν λίγο πιο ελεύθερα. Αυτό σου μπήκε και βάλει τα δικά του.
1: Άρα, 24 ώρες πριν τον αγώνα απαγορεύονται κινητά, απαγορεύονται συζυγικές και άλλου τύπου οικογενειακές επισκέψεις.
0: Περιορίζονται, ναι. Οι κομωτές περιορίζονται.
1: Οι κομωτές κόβονται.
0: Κόβονται το μαλλί, πάλι, ό,τι ναι. Κόψεις, ό,τι κάνεις πριν. Θες να το βάψεις, θες να το κουρέψεις, θες να το.
1: Δεν πέτυχε βαφή, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Παίζεις έτσι και μετά.
0: Φαντάζομαι δηλαδή τι γινόταν με τους κομωτές.
1: Ναι.
0: Μάλλον το είχαν. Κοίταξε, το μαλλί είναι και φαντάζομαι και λίγο γούρι για κάποιον παίκτη. Το πώς θα το φτιάξει και τα λοιπά, να βγει για ένα παιχνίδι. Θα

0: Μούση.
1: Το μούση, ναι, οτιδήποτε. Είναι στα σαγούρια. Ειδικά το βαμμένο μαλλί, ξέρεις, έχουμε δει με χρώματα να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και που τον έχεις δει τον άλλο με μαύρο μαλλί να μπαίνει με άσπρο. Έχει γίνει ξανθό το μαλλί.
0: Ναι, τώρα αναφέρεσαι στο Νεϊμάρ και δεν θες να το πεις. Και πρέπει να πάρω εγώ την πρωτοβουλία.
1: Βασικά καμένο μαλλί. Ούτε καν άσπρο μαλλί.
0: Ναι, αυτό το οξυζενέ. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε ο Κομωτής. Έμεινε με το οξυζενέ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραίοι κανόνες. Μου αρέσουν. Ίσως θα ήταν ένα ωραίο ρεπορτάζ κάποιος να κάνει τους αντίστοιχους κανόνες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι, να μας το πει.
0: Στην Εθνική Ελλάδα. Αν υπάρχουν βεβαίως. Ή αν οι Έλληνες είναι και πιο πειθαρχημένοι από τους Γερμανούς.
1: Στους
0: κομμωτές τους, στα κινητά τους.
1: Το κινητό είναι ένα θέμα και τα social media. Για να σου αποσπά την προσοχή για όλο τον κόσμο, όπως μάλλον και για τους αθλητές.
0: Για όλο τον κόσμο. Δεν κοιτούσε το κινητό και εδώ ανοίγει ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα ήθελα να το δω με κάποιον ειδικό στην αυτοκίνηση. Δεν κοιτούσε το κινητό του ο νεαρός οδηγός, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σήμερα το πρωί στην οδό Μοναστηρίου και ακολουθώντας ξέφρενη πορεία παρέσυρε και χτύπησε. Δεν παρέσυρε, χτύπησε. Τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ευτυχώς δεν είχαμε παράσταση.
1: Είχε θέμα
0: δηλαδή,
1: υγείας όμως.
0: Έπαθε επιληπτική κρίση. Και είναι ένα θέμα και το πώς από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι ένας οδηγός αντιμετωπίζει πρόβλημα είτε ως πεζή είτε στη θέση του συνοδηγού, τι κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω, ερωτήματα κάνω, θα μπορούσε να είναι λάθος το να τραβήξει το χειρόφρονο εκείνη τη στιγμή για να σταματήσει το αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να είναι λάθος να τον σμπρώξει κάπου. Πώς και το τι θα πρέπει να κάνουμε όντας στη θέση του συνοδηγού όταν αντιληφθούμε ότι ο οδηγός μας, ας πούμε, παθαίνει
1: κάποιο επεισόδιο,
0: μια επιληψία, παθαίνει ένα καρδιακό ή ένα κεφαλικό και χάνει τον έλεγχο, εμείς τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως θα πρέπει να ψάξουμε κανέναν ειδικό για να μας το απαντήσει. Ειδικό στην οδηγική συμπεριφορά, έτσι, για να μας πει με ασφάλεια τι να κάνουμε.
1: Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που έπαθαν ανακόπη κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους και συνέβη μετά κάποια τέτοια
0: και δεν είναι, και προφανώς, εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν είναι όλα τα τροχαία υπετιότητας του οδηγού. Θα μου πεις τώρα ο άνθρωπος επιληπτικός οδηγούσε. Ναι, οδηγούσε, τι να κάνουμε. Δεν είναι μια κατάσταση αυτή, δεν είναι μια ασθένεια η οποία κόβει το τιμόνι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Προφανώς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει εντός ολίγου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Έντονο είναι το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Donald Trump Xi Jinping στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης, γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Και επειδή η εκπομπή είναι αθλητισμού αλλά και πολιτισμού.
1: 0-2 είναι ο ΠΑΟΚ με την Μιχάβα τελικά. Για να καλύψουμε το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Σε ποιο λεπτό. Είμαστε εκεί
1: στο 37ο είμαστε, ναι. Τώρα είναι που παρακαλάμε να λήξει το ημίχρονο
0: για να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι, τι μπορούμε να σώσουμε στο δεύτερο, ναι.
0: Εμείς λοιπόν όμως θα πάμε στο κομμάτι τώρα του πολιτισμού, καθώς ακολουθεί ένα ωραίο τριήμερο γεμάτο πολιτισμό από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για όποιον είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το Flaming Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη, έτσι ένα ζωντανό πεδίο συνάντησης για χορό, μουσική και συλλογική δημιουργία. Επικεντρώνει το Θέατρο Αμαλία και το Goethe Institute. Θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Δεν θα είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις. Θα φέρει κοντά το φεστιβάλ καλλιτέχνες, χορευτές, μουσικούς, χορογράφους, δημιουργούς από διαφορετικά πεδία. Οπότε όσοι το επισκεφθούν θα μπορούν να δουν ωραίες παραστάσεις, συναντήσεις, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, σε συλλογικές δράσεις. Και περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Μαυράκης, ο οποίος είναι συνεπιμελητής του φεστιβάλ και διευθυντής της του Far East. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη.
2: Γεια σας. Και βέβαια να πούμε ότι αθλητισμός και πολιτισμός συνδυάζονται πάρα πολύ καλά στο χορό, που έχει έτσι πολύ έντονη σωματική έτσι, κίνηση. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Αν και έχει κρυώσει ο καιρός, είμαστε πολύ καλύτερα νομίζω τώρα χωρίς τη ζέστη.
2: Εντάξει, και εμείς είμαστε στις προετοιμασίες. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά την πρώτη μας, ας πούμε, εκδοχή, το φεστιβάλ μας που εμπνευστήκαμε μαζί με το Ινστιτούτο Goethe και με χρηματοδότησε το γερμανικό ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό το τριήμερο συνδυάζουμε όχι μόνο χορό αλλά και μουσική και performance σε εσωτερικούς χώρους, σε εξωτερικούς χώρους, στο Θέατρο Αμαλία, στο Goethe, στη γύρω γειτονιά, με after party. Θα γίνει λίγο ένας χαμός.
0: Ωραίος χαμός όμως. Γιατί βλέπω στο πρόγραμμα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Σωστά, και το χρειαζόμασταν πάρα πολύ ένα φεστιβάλ χορού στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή είναι στις 8 η ώρα το opening με ένα χορευτικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, τους Resting Beat, που έχουν φέρει λίγο τα πάνω κάτω στο σύγχρονο χώρο στην πόλη. Είναι από τα πιο υποσχόμενα, ας πούμε, σχήματα. Κάναν και περιοδία στην Αίγυπτο, έχουν παίξει σε άλλα μέρη της χώρας και παρουσιάζουν το έργο Fogs, Άγρια Θηρία, και μετά ακολουθεί ένα πολύ ωραίο after party στο φουαγέ μας με τον DJ Vector από την Αθήνα. Αλλά είναι ντόπιος DJ, θεσσαλονικιός δηλαδή.
0: Και αυτή δεν είναι μόνο η αρχή,
2: Σάββατο,
0: έτσι.
2: Είναι η αρχή. Το Σάββατο έχουμε ένα κοινό τραπέζι στο Goethe το μεσημέρι στις 3, μετά μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει για τον χορό στη Θεσσαλονίκη, πώς θα μπορούσε το Goethe να στηρίξει τον χορό, ίσως φτιάχνοντας ένα hub στην πόλη μας για τον χορό. Και μετά ακολουθεί μια παράσταση της Ιωάννας Αγγελοπούλου, Notating Dance, με δωρεάν είσοδο, το Goethe. Και το βράδυ στις 9, μια παραγωγή από το Βερολίνο, της Λιβανέζας Dominique Tengo, The Intimacy of Collision, που αποδομεί κάπως το πώς η Δύση αντιλαμβάνεται την Ανατολή και τους Oriental χορούς. Και μετά έχουμε ένα after party στο Bizbizet, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα μόνο στους χώρους μας, αλλά και να ενεργοποιηθεί όλη η γειτονιά εκεί, γύρω από το Αμαλία, γύρω από το Goethe, στη Fleming, εξού και το Flaming, που είναι ένα λογοπαίγνιο.
0: Α, ωραία. Να μας εξηγείτε λιγάκι και το όνομα, αυτό θα σας ρωτούσα. Από εκεί προέκυψε λοιπόν.
2: Ναι, προκύπτει από την ανάγκη μας να κινηθεί ολόκληρη η γειτονιά μας. Και ενώ είναι ένα πιλωτικό, ας πούμε, φέτος πρόγραμμα, θέλουμε να το καθιερώσουμε σε συνεργασία με τον Goethe και σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλοι χώροι στο χορό.
0: Α, μάλιστα. Θέλετε να επεκταθείτε λιγάκι και σε άλλα είδη χορού, εννοείται, έτσι?
2: Όχι, σε άλλους χώρους, σε άλλα θέατρα που έχει η γειτονιά. Αυτή η γειτονιά είναι γεμάτη χώρους πολιτισμού.
0: Ισχύει, ναι. Είναι ωραίος χώρος.
2: Την Κυριακή, που είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, έχουμε πάλι μια παράσταση χορού από μια Θεσσαλονικιά, τη Μαρία Πλησίου, που όμως έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ και παρουσιάζει το φορευτικό έργο Μπάστ στις 7. Και με το που τελειώσει, περπατάμε στο Goethe, όπως στον κήπο. Έχουμε τη μεγάλη πανηγυρική συναυλία του Σαντέλ. Θυμόμαστε το δίσκο Παρτιζάνι, ας πούμε, ή το Disco Boy. Είναι ναι, πάρα ναι, πολύ ανεβαστικό live με special guest την Αγγελική Παρδάλη στον κήπο με την υποστήριξη του pick-up στα ποτά και φυσικά ένα πανηγυρικό κλείσιμο σε όλο το τριήμερο.
0: Όπως είπατε, είναι μια έτσι πιλωτική εφαρμογή. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Τέτοιες δράσεις πάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου, είτε πρόκειται για χορό είτε για μουσική.
2: Ναι, ναι. Το ελπίζουμε και πιστεύουμε πολύ ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και ένα χορευτικό φεστιβάλ. Έχει παραστατικών τεχνών, έχει φυσικά κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Νομίζουμε ότι χρειάζεται και ένα φεστιβάλ για το σύγχρονο χορό. Και ας έχει μέσα, ας επιτρέπει να μπει λίγο μέσα και η μουσική με μια συναυλία, η performance ή ένα τραπέζι για να φάμε όλοι μαζί.
0: Πάντως νομίζω επειδή είπατε θα είναι και σε εξωτερικούς χώρους, θα είστε τυχεροί γιατί ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι απλά συννεφιά, δεν δίνει βροχή, οπότε θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι βρεθούν εκεί πέρα ωραία θεάματα από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε και μέσα, να είμαστε και έξω και νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Στόχος σας ποιος είναι, να γίνει φέτος και να το επαναλαμβάνετε έτσι τέτοια περίοδο κάθε χρονιά, να γίνεται μια φορά το χρόνο?
2: Ναι, και φυσικά θα θέλαμε αυτό το φεστιβάλ να μεγαλώσει στο μέλλον, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε και κάποια σχήματα από το εξωτερικό, αλλά να μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στην Ελλάδα εσωτερικό με διάφορα άλλα φεστιβάλ που έχει, όπως στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Καλαμάτα, και να μπορούν και οι ελληνικές παραγωγές να ταξιδεύουν εντός της χώρας. Και γενικά να στηρίξουμε τον χορό, μια κοινότητα που χρειάζεται χώρους και φεστιβάλ για να εκφραστεί περισσότερο.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θυμίζουμε 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου με έναρξη στο Θέατρο Αμαλίας στις 8 την Παρασκευή.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μαυράκη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.

0: Περιμέναμε αυτό το drum solo να ακουστεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το
1: πήγαμε να το κόψουμε στη μέση.
0: Τραγούδι και πήγα να το κόψω. Ευτυχώς. Θα έκοβα το
1: solo.
0: Είναι κάποια πράγματα στη ζωή στα οποία λες δεν πρόκειται να τα κάνω ποτέ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, είναι κάποια πράγματα
1: στη ζωή. Μουσικό solo πας να το κόψεις.
0: Όχι, δεν πας να το κόψεις. Εδώ και τα τραγούδια πάει η καρδιά μας κάπως στην κούλουρη που τα κόβουμε, τα παίρνουμε έτσι λίγο στο
1: τέλος. Εγώ φταίω γιατί βιάστηκα.
0: Όχι, δεν
1: πήγα να σου χαλάσω το solo.
0: Τώρα το Atomic επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι να τα ακούσεις ολόκληρο. Αλλά τέλος πάντων, ντέφι να γίνει, το κόβουμε.
1: Θα ήθελα να στο τραγουδήσω, αλλά δεν μπορώ. Είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Not yet. Όχι ακόμα. Η εθνική μας, η οποία αγωνίζεται στο πλαίσιο του Nations League, το οποίο Nations League έχει πάρει και μια πολιτική διάσταση τώρα τελευταία.
1: Πού παίρνουν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, σωστό, λάθος, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ξέρεις τι, έχω ένα θέμα εγώ, μάλλον έχω ένα θέμα και με αυτό, έχω πολλά θέματα όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος. Τελικά είναι το ποδόσφαιρο νόμο πολίτικα ή δεν είναι, πρέπει να αποφασίσουν κάποιοι. Ή θα τιμωρούν κάθε οπαδό που θα σηκώνει ένα πανό, κάθε ομάδα που θα επιτρέπει να σηκώνεται ένα πανό, κάθε ομάδα που θα βγαίνει με απόψεις οι οποίες ή θα το τιμωρούν αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: υπάρχει ο κανονισμός. Ή θα τηρήσουν τον κανονισμό, ή θα αναθεωρήσουν τον κανονισμό και ή θα τον καταργήσουν πλήρως. Οπότε θα γίνουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ένας ακόμη τόπος και πολιτικών διαμαρτυριών. Και βεβαίως μπορούν να βρουν και μια μέση λύση για να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιους να εκφραστούν, αλλά τελικά να δουν πού υπάρχει ένα όριο, αν αυτό το όριο πρέπει να υπάρχει. Εντάξει.
1: Κανονικά θα πρέπει ίσως να μένει έξω. Μεγάλη κουβέντα είναι.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Νομίζω δεν μπορώ να είμαι απόλυτη σε αυτό. Το λέμε αυτό με αφορμή της είδησης ότι οι περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας να μποϊκοτάρει, το είπα σωστά, τους επικείμενους αγώνες της στο UEFA Nations League εναντίον του Ισραήλ. Την ανακοίνωση αυτή έκανε τη Δευτέρα η οργάνωση Irish Sport for Palestine.
0: Ναι. Εγώ
1: πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το μποϊκοτάζ από την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας, γιατί προφανώς θα είχε.
1: Σεπτεμβρίου είναι κανονισμένος ο αγώνας.
0: Προφανώς θα είχε συνέπειες, αλλά μόνο που ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, εμένα μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι θα πρέπει να δοθεί και μια διέξοδος στους αθλητές που το επιθυμούν να εκφράσουν μέσω του επαγγέλματός τους τις πολιτικές τους απόψεις, τις πολιτικές τους συμφωνίες και τις πολιτικές τους διαφωνίες.
1: Εντός γηπέδου ίσως όμως όχι.
0: Εντάξει, εντός γηπέδου ίσως όχι, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Ας πούμε, γιατί η κερκίδα είναι εντός γηπέδου.
1: Είναι το γηπέδου. Νομίζω θα έπρεπε να μπει ένα πολύ σημαντικό όριο. Έχουμε δει και αθλητές να το κάνουν αυτό στο παρελθόν, σε νεαρή ηλικία και έχουν καταστραφεί. Παίρνοντας θέση με κάποιο τρόπο, δείχνοντας ένα τατουάζ, μια εικόνα. Νομίζω θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο ουδέτερα τα πράγματα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχει τώρα το παίρνω θέση και παίρνω θέση. Όταν παίρνεις θέση, αγαπητέ ξένε ποδοσφαιριστές στη γειτονική Ιταλία, χαιρετώντας ναζιστικά την κερκίδα των ναζιστών φιλάθλων της ομάδας σου, προφανώς και θα καταστραφεί η καριέρα σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε κάτι άλλο, ας πούμε, ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τα πολιτικά μηνύματα θα πρέπει να είναι απαγορευμένα.
1: Εξαρτάται από το πολιτικό
0: μήνυμα. Δεν είναι
1: μήνυμα,
0: όλα στα άκρα. Έτσι,
1: ναι, αυτό όμως δεν μπορείς να το βάλεις. Όταν πεις ότι απαγορεύονται τα πολιτικά μηνύματα, δεν μπορείς να πεις μετά. Α, εξαρτάται όμως τι πολιτικό μήνυμα. Ή θα τα κόψεις όλα ή τίποτα.
0: Ναι, το ακούω αυτό.
1: Βέβαια, υπάρχει ο κανονισμός. Έχουμε δει και μηνύματα που έχουν περάσει. Έχουμε δει και κάποια που έχουν τιμωρηθεί ομάδες, είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε διασυλλογικό. Πάντως και οι δύο αγώνες οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για να γίνουν ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες χωρίς φιλάθλους μετά από διαμαρτυρίες παικτών και κοινού για τα θύματα των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα. Αυτό είναι το προγραμματισμένο.
0: Ναι, okay. Εντάξει, μένει να δούμε τι και πώς. Υπήρχε
1: και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα
0: και
1: αυτό.
0: Και στο Hollywood, ας πούμε, τώρα αυτό το διάστημα υπάρχει μια τεράστια ιστορία με τον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος ουσιαστικά είδε το κοινό του να του γυρίζει την πλάτη, μην παίρνοντας θέση και αποκλείοντας έναν καλλιτέχνη από το δικό του κρου, από τη δικιά του ομάδα, επειδή πάρα πολύ απλά ο ιδιοκτήτης του σταδίου ζήτησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε εκφράσει φιλοπαλαιστινιακές απόψεις να τον αποκλείσει και τον απέκλεισε και έγινε ο κακός χαμός.
1: Έγινε ο κακός χαμός, πολύ μεγάλο θέμα και αυτό
0: με
1: στο εξωτερικό.
0: Με τον αποκλεισμό.
1: Και ήδη στις συναυλίες του λένε ότι τα διακαθίσματα είναι αρκετά.
0: Όχι τα διακαθίσματα είναι αρκετά. Από εκεί που ήταν 150 το φθηνότερο, τώρα μπορείς να παρακολουθήσεις Ed Sheeran τουλάχιστον στις ΗΠΑ ακόμα και με $30.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην τον ξέρετε, αλλά μιλάμε για ένα όνομα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας.
1: Λεπτά είναι τα όρια. Δεν είμαι και υπέρ του να μην παίρνεις καθόλου θέση, αλλά όχι και να φτάνουμε ίσως στα άκρα και εξαρτάται και σε ποιο χώρο. Ας πούμε, εντός γηπέδου θα πρέπει να κρατάμε μια ουδετερότητα.
0: Και σε ορισμένες περιπτώσεις να πω εγώ ότι δεν είναι και κακή. Έτσι. Mm-hmm. Και σας παρακαλώ, μην το παρερμηνεύσετε αυτό. Το αν δεν πάρω εγώ ακριβώς τη δική σας θέση σε μια κατάσταση διαλόγου, δεν σημαίνει ότι είμαι απέναντί σας ότι δεν έχω θέση. Απλά έχω κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είμαι πιο μετριασμένος εγώ σε ένα πράγμα από τη δική σας άποψη, φίλες και φίλοι, την οποιαδήποτε σε όποιο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κρατάω ίσες αποστάσεις. Απλά δεν έχω τόσο μεγάλη θέρμη όσο έχετε εσείς.
1: Από την άλλη, όμως, να πούμε.
0: Δεν είναι όλες οι θέσεις άσπρο και μαύρο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν και αποχρώσεις.
1: Απλά να πούμε από την άλλη πλευρά, όταν οι παίκτες που έχουν έτσι και την δημοφιλία τους και τη χρησιμοποιούν για να περάσουν κοινωνικά μηνύματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφορετικό μεν με τα πολιτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί κινητοποιούν τον κόσμο. Και για ασθένειες έχουμε δει να δίνουν μηνύματα, για το στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, ας πούμε, να δίνουν το δικό τους μήνυμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλύτερα να κρατήσουμε αυτό, να μείνουμε εκεί.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Τα πρότυπα πάντως είναι πρότυπα καθ' ολοκληρία. Δεν είναι λίγο à la carte από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχουμε αθλητές ως πρότυπα. Από την άλλη, εντάξει, καλό είναι μερικές φορές να υπάρχει και μια, όχι αυτολογοκρισία, να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των αθλητών. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ κάποιον πασίγνωστο Έλληνα Ολυμπιονίκη, ας πούμε, ή άνθρωπο που έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα, να βγαίνει και να λέει ότι, ξέρεις κάτι, να παίρνει μια θέση, όποια θέση και να πάρει, γιατί αυτομάτως θα στρίψει πάρα πολύ κόσμο απέναντι σε αυτό το οποίο, είναι τόσα χρόνια. Μπορώ να σου πω άπειρα ονόματα τα οποία έχουν κρατηθεί λίγο πολύ και δεν το έχουν κάνει αυτό, και μπορώ να σου πω και πολλά ονόματα τα οποία με το που πήρανε και θέση, αυτομάτως μία μερίδα του κόσμου είπε ότι, ξέρεις, εγώ με αυτόν.
1: Έκλεισε πόρτα στο συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί. Ναι, έκλεισε απλά μια πόρτα. Όχι ότι βρίστηκαν, όχι ότι έγινε κάτι, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντα. Λοιπόν, και 53. Το διαβάζω και δεν μου αρέσει σαν δήλωση, θέλω απλά να το πω. Σπάνια στην εκπομπή θα πάρουμε θέση πολιτικά, έτσι. Αλλά επειδή το είδα, τα διλήμματα, λέει, των εκλογών θα είναι το ή εμείς ή κανείς, το δήλωσε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Προσωπικά δεν μ' αρέσει να υπάρχει τόσο πολύ έντονο δίλημα. Τι πάει να πει
1: το ή εμείς ή κανείς. Ναι. Της δήλωσης.
0: Ναι, αυτή η απολυτότητα της δήλωσης ή εμείς. Δηλαδή, άμα δεν βγεις, τι θα γίνει δηλαδή. Ο κανένας ποιος είναι δηλαδή. Πόλεμος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή με παραπέμπει εμένα σε πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα αυτό το ή εμείς ή κανείς.
1: Όντως είναι λίγο έτσι όπως το λες.
0: Είναι πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν το δεχόμουν όταν το άκουγα και από φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας που υποστηρίζουν. Κάτσε ρε παιδιά, οκ, παίζουν κι άλλοι.
1: Παίζουν κι άλλοι, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, και τι θα γίνει δηλαδή, άμα χάσουμε, τι θα τα κάνουμε λίμπα κανένας και άντε. Δεν, όχι.
1: Θες να μείνουμε στην ποδοσφαιρική του δήλωση, μια και είμαστε και του αθλητισμού επίσης. Όπου σε ερώτηση σε ένα σημερινή του συνέντευξη για το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, είπε: εάν δεν το πάρουμε και φέτος, θα πρέπει να προβληματιστούμε μάλλον. Ναι, πάντως έχουμε καλή ομάδα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Γιατί δηλαδή στο πολιτικό ή εμείς ή κανείς και στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε, θα προβληματιστούμε. Κάντα ανάποδα λίγο. Πες τα ανάποδα λίγο. Στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε και φέτος, θα προβληματιστούμε. Ας πούμε, εντάξει, πες το στην πολιτική. Αν δεν.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Καθώς είναι υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, μιλάει για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό.
1: Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα και είδε και την αναμέτρηση, μάλιστα, με τον Παναθηναϊκό στην
1: Μαζί
0: Αθήνα.
1: Με την,
0: το 3-0, έλα, πες το όνομά της.
1: Με την Κυβέλη Μάρτα.
0: Είναι η βουλευτήνα του πρώην υπουργού.
1: Ναι, του πρώην υπουργού που ήταν.
0: Όχι βουλευτήνα, η κόρη.
1: Η κόρη του πρώην υπουργού ήταν υπουργό. Επικυβέρνηση
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Και ταυτόχρονα σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα.
1: Ναι. Είδες πως τα έδεσες. Δέσαμε πολιτική, αθλητισμό. Πάλι το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί.
0: Και το κάναμε στο τέτοιο. Και το κάναμε στο τελείωμα. Πού να το κάναμε στο ξεκίνημα. Δύο ώρες, γι' αυτό θα μιλούσα εδώ μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φάνη, έχουμε είδηση για σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να ενημερωθεί πότε παίζει η γυναική ομάδα της Λίβερπουλ. Εδώ, μισό λεπτό.
1: Το δείχνει το
0: Ertz Sports 2.
1: Ναι. Στις 9, Λίβερπουλ Σάντερλαντ. Και για τις γυναίκες ενημερώνουμε. Να είσαι ενημέρωση, θα το δεις κιόλας.
0: Ο άνθρωπος εδώ είναι. Εντάξει, Λίβερπουλ και τα μυαλά. Εντάξει, ή εμείς. Όχι, δεν το λέω.
1: Και εσένα σου βγήκε.
0: Δεν το λέω, δεν το λέω. Ακόμα και στις γυναίκες. Στις γυναίκες τώρα, μιας που το είπαμε, έκλεισε το ημίχρονο. Ναι, στο ημίχρονο 0-2, ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μιχάβα.
1: Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο να τσιμπήσει το βαθμό της ισοπαλίας. Λες και ξέρω, έτσι το είπα. Απλά.
1: Έχει και δεύτερο παιχνίδι πάντως.
0: Γεια και χαρά. Θα διεκδικήσουμε να κάνουμε ταξίδι, θα πάμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν τόσο λίγου η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και τη συνάντηση που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, ωστόσο δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση το Πεκίνο, ενώ εμπορικό αεροσκάφος ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Xi στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ, ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Η εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσο θα χάσει ο λαός, ανέφερε το ΚΚΕ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελέγχουσε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει ωστόσο τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και σε βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ελεύθεροι αβέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κομματάρα τραγουδάρα από Depeche Mode, τι άλλο, και Policy of Truth, διότι μόνο αλήθειες εδώ στον 102.3 και καλώς μας ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε πολυμαγκαζίνο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά εγώ θα το πω. Χαλαρωτικό πολυμαγκαζίνο που έχουμε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα νέα, τα πάντα όλα εδώ. Εδώ θα τα ακούσετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Τρίτη συναπτή ημέρα, αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί, αγαπημένε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά, 23 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έβαλα και καλτσούλα το βράδυ, δηλαδή λίγο κρύωσα εκτός από την πικέ. Έπαιξε και κάλτσα. Και γενικότερα το έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι ήθιστε, τέτοιες ημερομηνίες. Λογικό είναι, 23 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δούμε να βγούμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος, οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι αυτή που διανύουμε. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι η μέρα που θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε στέλνετε στο Viber τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα παραπονά σας, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228 και συνεχίζουμε με παραγγελιά και news για όλους εσάς στα αστέρια εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 Starlight και φύγαμε.

Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3 και μεταξύ μας αισθάνομαι ότι παίζω σε βίντεο κλιπ, αγαπημένε Φάνη, διότι έχω έναν ανεμιστήρα στο στούντιο, ο οποίος μου ανεμίζει το μαλλί, μου παίρνει εδώ τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Είμαι σαν να παίζω σε βίντεο κλιπ, δηλαδή προτιμήστε με. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 5. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένα περιοχές. Το νέο αυτό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας όλο ένα και περισσότερες περιοχές στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία, ξαναλέμε, ξεκινάει από την Παρασκευή. Αναμένεται να βρεθούν η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Πριν όμως την εκδήλωση αυτής της μίνι κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη, κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μία ανάπαυλα από τις προηγούμενες και τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Παρά δηλαδή το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο έως και 26 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή, Σάββατο, κρατήστε μία μίνι κακοκαιρία και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχεδόν φυσιολογικές, 17 με 24 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου στη Στέλλα, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είπαμε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι λέμε μία όμορφη καλησπέρα. Και φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, στο 6930-078-228. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2026 από τη χώρα μας και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πάντα τον έχουμε στην καρδιά μας και εγώ ίσως, αν θέλεις, τον αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ανεπτυγμένα ιδιαίτερα τα συναισθήματά του για τα ζωάκια μας και μάλιστα μεγάλο μέρος των εσόδων του από τις συναυλίες, μην πω σχεδόν το 100%, αν σας πω ένα μεγάλο μέρος, πάνε στα ζώα. Και μπράβο στο Μόμπι, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις αν είναι σωστός, για μένα τουλάχιστον, ένας άνθρωπος. Αν αγαπάει τα ζώα, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος.

Αγαπημένος, αγαπημένος, λατρεμένος Μόμπι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα μεταξύ μας βλέπω Earth News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, γιατί λέει δεν πρέπει να κοιμόμαστε μαζί με το κινητό, εθισμός και οι παρενέργειες της υγείας μας. Και σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πλέον που κοιμάται χωρίς κινητό. Αλήθεια, δηλαδή να σηκώσει το χέρι. Εγώ τουλάχιστον συνέχεια με το κινητό κοιμάμαι, άσε που τα έχω βάλει όλα εκεί, δηλαδή και τα βιβλία ακόμα πλέον τα διαβάζω μέσα από το κινητό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο εθισμός όσο ευκολία. Γιατί θα μου πεις ο παραδοσιακός τρόπος που κρατούσες το βιβλίο σε χαλούσε. Όχι, ίσα ίσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πλέον επειδή τα έχω όλα στο κινητό περασμένα, ξέρεις, κάνεις και το πέρασμά σου σε βιντεάκια, σε reels, που φυσικά όλοι νομίζω τα βλέπουμε αυτά, τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, και διαβάζω και το βιβλίο από εκεί, παίζω και τα παιχνίδια. Γενικότερα πλέον όλη η ζωή μου είναι μέσα σε ένα κινητό. Πραγματικά όμως, έτσι, απίθανο αυτό. Αν το σκεφτόμασταν εμείς, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια και μας έλεγε κάποιος ότι θα είσαι τόσο εξαρτημένος, λέει, θα είναι προέκταση του χεριού σου αυτή η συσκευή, ενδεχομένως θα λέγαμε τι λέει, τρελός είναι. Και τελικά φτάσαμε, ναι, τη 2026, καλά και στα προηγούμενα χρόνια, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό. Δηλαδή τις προάλλες χάλασε για κάποιες ώρες και έπαθα πανικό, ειλικρινά. Άσε που πλέον έχω περασμένες όλες τις επαφές εκεί και δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα απ' έξω και δεν έχεις πρόβλημα, δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή με σήματα μόρση ή σήματα φωτιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να ξαναβγούμε στους δρόμους της πόλης. Έχει πυκνώσει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στη Βασιλή Σόλγας, εκεί στο ύψος της Αναλήψεως, διότι γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα μείνουμε λίγο στα της κίνησης, διότι να σας ενημερώσουμε ότι κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο, το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, από την Πέμπτη 11 η ώρα το βράδυ έως και στις 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει και η μήνυ κακοκαιρία, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, δηλαδή με δύο μίνι τραγουδάκια, τα οποία τα αγαπάω ιδιαίτερα, θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Ποιος δεν το έχει πει αυτό κάποια στιγμή που ερωτεύτηκε πολύ στη ζωή του? Το Dan.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Η «εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε σήμερα. Πολύ ωραίασματα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, και μιας και μιλάμε για οδούς και 66 και το ένα και το άλλο, πάμε να δούμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. 26 Οκτωβρίου, Κασάνδρου, Καρόλου Ντίλ. Είμαστε στα κόκκινα και πάει λίγο να φορτώσει εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ψάχνουμε να ξέρετε, δεν είναι και εύκολη δουλειά να βρεις επιτέλους μια φωτεινή είδηση, κάτι καλό, γιατί συνήθως κατακλυζόμαστε καθημερινά, είπαμε, από την επικαιρότητα, η οποία είναι αδιφάγα. Ένα πάρκο που η μνήμη ριζώνει και γίνεται ζωή. 70 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στην Ελβετία, εκεί στη γειτονιά μου, στο τέρμα του ΟΑΣΤ, στη Χαριλάου, δημιουργώντας το λεγόμενο πάρκο των αναμνήσεων. Μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές, πλατανομουριές, το είπα, είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα δε φέρνουν και ένα μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Το πάρκο λοιπόν αυτό των αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, διότι εννοείται ότι χρειαζόμαστε το πράσινο στη ζωή μας γενικότερα. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει και με νέα δέντρα και με μνήμες και με ζωή. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε έρθει στη ζωή το 1930 μία από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, αναφέρομαι στο Ray Charles Robinson κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2004, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από το Ray Charles. Είναι γνωστός, ήταν γνωστός ως The Genius of Soul. Μάλιστα, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ray Charles φιγουράρει στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με την 1η την Aretha Franklin και 3η τον Elvis Presley. Ο Ray Charles το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, και το 1998 του απονεμήθηκε το Polar Music Prize.

νομίζω και αυτό το έχουμε αφιερώσει ανάλογα πάλι με τις διαθέσεις μας και τις προσωπικές μας στιγμές και συνθήκες. Σε πουλούς, Keith the Road Jack. Και αν δεν τον λένε Jack και τον λένε, ας πούμε, Παναγιώτη, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Εννοείται τα κορίτσια μου, τα όμορφα είναι και αυτά εδώ. Καλησπέρα, λέει, άκου να δεις. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέλειες μουσικές. Η Νατάσα, η Στέλλα και η Γεωργία, και τις ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Θα μείνω λίγο σε αυτό το μουσικό μοτίβο, διότι πάλι με αφορμή ότι σαν σήμερα 23 του Σεπτέμβρη του 1938 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός soul τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ben E. King, ο Benjamin Earl Nelson κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Υπήρξε μέλος ο Ben E. King του συγκροτήματος των The Drifters, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία σαν solo τραγουδιστής με τραγούδια όπως φυσικά το Stand By Me, το There Goes My Baby, Spanish Harlem, και τα τρία αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που έχουν ταρακουνήσει το Rock and Roll. Ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι του Ben E. King είναι το I Who Have Nothing, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως John Lennon, Tom Jones, Sylvester, James, YouTube, Bruce Springsteen, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί και αυτός έγινε έθλια σήμερα, ο Bruce Springsteen. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι οι περισσότεροι, έτσι λίγο παλί, δεν θα πω πολύ παλί, να, σαν εμένα λίγο παλί, όλοι το έχουμε χορέψει στα μικράτα μας, εκεί στα παρτάκια που λέγαμε που περιμέναμε να σβήσουν τα φωτάκια, εκεί.

Εγώ θυμάμαι τα πάρτι που περίμενα να χορέψω, αλλά εσύ έχεις δίκιο. Ναι, το Stand By Me το ακούσαμε φυσικά και στην ταινία Στάσου Πλάι μου, την ομότιτλη Αμερικανική Δραματική Περιπέτεια Παραγωγής του 1986. Βέβαια, έτσι προδίδουμε εντελώς την ηλικία μας, Φάνη, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Σε σκηνοθεσία Rob Reiner, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα το The Body του Stephen King. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Και ο τίτλος εννοείται ότι προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι του Ben E. King που ακούγεται στους τίτλους τέλους, λατρεμένο και αγαπημένο. Πάμε στα ωραία επίσης που θα συμβούν στην πόλη μας, έτσι, στο εγγύς μέλλον. Το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρασκευή λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, τη σκηνή αναλαμβάνουν τα 10 μπουζούκια της Δόμηνας, ούτε 9 ούτε 11, 10 είναι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τον Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Αντίστοιχα μετά το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Μπαϊλέμος, το επταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας, που συνδυάζει και ρέγγε και και σκα επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό. Σκα επιρροές, το είπα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει γενέθλια σήμερα το Boss. Ποιος είναι το Boss? Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γίνει και δισεκατομμυριούχος, γιατί πούλησε τα δικαιώματα, νομίζω, της μουσικής του στη Sony και έγινε ζάμπλουτος. Αυτά είναι, έτσι. Ή όπως λέγαμε χθες για τη Μαράια Κάρι, ένα τραγούδι να βγάλεις στη ζωή σου και πάει, καθάρισες. Τι τύχη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σε λίγο για τον Bruce Springsteen, ο οποίος γεννήθηκε το 1949, born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια, μεγάλωσε κι αυτός. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 2 Golden Globes, ένα βραβείο Oscar, πρωτογνώρισε επιτυχία με το Born to Run, έχει κυκλοφορήσει 500 άλμπουμ, άσε με τώρα, συγχύστηκα που είναι και ζάμπλουτος. Spam!

Σαν σήμερα το 1977, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το διπλό τους άλμπουμ, το Love You Live, που περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι Sympathy for the Devil. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά? Και εγώ, ρε παιδιά, λέει, εκεί ποντάρω να πουλήσω τα δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπεις, εμείς, λέει, δεν είμαστε born in the USA, διότι λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι σήμερα η γενέθλια, να τα χιλιάσει φυσικά, ο Bruce Springsteen γίνεται 77 ετών και φυσικά γίνει ζάβλουτος, διότι πούλησε και καλώς έπραξε, θα μου πεις, εσύ να τη σε νοιάζει. Πολύ καλώς έκανε και πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του και είναι μια χαρά. Να καλησπερίσω και την φίλη μου τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Η Βένια περίπου τέτοια ώρα γυρνάει, επιστρέφει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στο κέντρο της πόλης, αλλά βλέπω ότι φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί από το ύψος της Νεάπολης Οικές, Πολύχνη μέχρι και Ευκαρπία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είμαστε στα κόκκινα. Πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη μας. Βέβαια, αυτό θα του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου, διότι είναι φοιτητής φυσικής στο Απιθύτα. Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν, δεν έχω καταλάβει τίποτα εννοείται, στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η εκδήλωση, μάλιστα, πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων. Στο συντονισμό της βραδιάς βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κοινό θέμα της βραδιάς είναι οι πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας. Η βραδιά λέγεται Βραδιά του Ερευνητή 2026. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορούν το συγκλάκι τους, το People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί δύο μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Strange Days, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το People Are Strange, θα φτάσει μέχρι και τη 12η θέση του Billboard. Πάλι πρώτη ώρα πέρασε ως ανεράκι, ακούμε Doors, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 100. 2 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στρατιωτική βάση Άντριος, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαγύηση ειρήνης στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζώης Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης γσβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της Αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο, ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγετικό όπλο. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριά.

πρώτο αυτό το τραγούδι. Κόζα Μόστρα, Alcohol is Free. Δηλαδή, το αλκοόλ είναι δωρεάν. Τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στη Σουηδία. Στον ελληνικό τελικό, βέβαια, της Eurovision, το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%. Ενώ στον τελικό της Eurovision κατατάχθηκε το τραγούδι στην έκτη θέση με 152 βαθμούς. Γιατί τώρα ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι τη δεύτερη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι άνοιξε επίσημα η διαδικασία για το Sing for Greece 2027, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε χθες, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, την προκήρυξη για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2027. Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν από χθες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με την προθεσμία να λύγει 1η Νοεμβρίου στις 11:59 ακριβώς. Η προκήρυξη αποκαλύπτει παράλληλα ολόκληρη τη διαδικασία της επιλογής. Έως 20 τραγούδια θα μπορούν να περάσουν στον Sing for Greece 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, έναν τελικό όπως και φέτος το 2026, και θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ. Στους ημιτελικούς την πρόκριση θα την κρίνει το κοινό, ενώ στο τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κατά 50% από το televoting, που λέμε στα ελληνικά τηλεψηφοφορία, κατά 25% από Ελληνική Κριτική Επιτροπή και κατά 25% από Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Και αν εσείς τώρα που μας ακούτε θέλετε να συμμετάσχετε στη Eurovision 2027, η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής προτάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στο συνδυασμό www.r.gr Sing for Greece 2027 και ο καλύτερος ας κερδίσει. Κάπου μέσα το τραγούδι έλεγε για Γρεβενά. Να στείλω εγώ την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εννοείται ότι θα παίξω Foxy Lady, διότι τη χάνουν και το αρωμά μου από Τζίμι Χέντριξ, αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή φτού, έτσι επιστημονικά, τα πράγματα βαίνουν πολύ καλό στους δρόμους της πόλης, είμαστε δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Πέμπτη πολύ ωραίος θα είναι ο καιρός και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με 13 και 23 βαθμούς Κελσίου περίπου να κυμαίνεται η θερμοκρασία. Από Παρασκευή Σάββατο σας είπαμε για μίνι κακοκαιρία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τα γνωστά, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber της παραγγελιάς σας και όχι μόνο στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι τυχάνει να είναι βαθιά αγαπημένο, λατρεμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Transistor, το οποίο είναι ελληνικό συγκρότημα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μάλιστα νομίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση για τη συνέχεια. Και εδώ θα είμαστε.

saving my life by the death of somebody else.

Set me free. Οτιδήποτε έχει πιάνο, εννοείται ότι μου αρέσει πάρα πολύ, διότι ως γνωστόν, για όσους με ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμαι Αγγλίουσα, Γαλλίουσα και κλείδω κυμβαλίσω, και όσοι δεν με ξέρετε, να μας μάθετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 καθημερινά κοντά σας. Σας στέλνουμε ένα χαμόγελο 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και ελευθερία. Μιας και ακούσαμε για ελευθερία, αυτά είπε και ο φίλος μου Δημήτρης στη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα ακούσουμε εννοείται Jimi Hendrix και Foxy Lady εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλή Σόλγας, στο ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα. Λοιπόν, πάλι θα μιλήσω για την Taylor Swift, δεν φταίω εγώ, διότι η ίδια ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το νέο της συγκλάκι με τίτλο Patient Zero, δηλαδή υπομονή 0, βάζοντας έτσι τέλος, σου λέει, σε μία ακόμη σειρά από τη ζεράκια και κρυμμένα στοιχεία που είχαν ήδη κινητοποιήσει τους φανς της. Η τραγουδίστρια λοιπόν, χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση ενός countdown που είχε εμφανιστεί 2 ώρες νωρίτερα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα στο Instagram η Taylor Swift δημοσίευσε και το artwork του single, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις, στο οποίο ποζάρει με μαύρο φόρεμα, κουμπισμένη σε ένα τσιμεντένιο τοίχο και κοιτάζει την κάμερα έτσι με λάχνο ύφος. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Taylor Swift, γι' αυτό τη το εξώφυλλο, τα άκουσε λίγο. Σου λέει: είσαι δισεκατομμυριούχος. Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο και μην κάνεις Photoshop, που κάνουν οι περισσότεροι με φίλτρα κτλ. Η ίδια πάντως μας λέει ότι περίμενα ανυπόμονα να μας πει ότι το ελοκένουριό τη single, το Patient Zero, θα κυκλοφορήσει στις 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order από την ιστοσελίδα τη. Κάθε version συνοδεύεται από διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι η πρώτη τη κυκλοφορία μετά το album του The Life of A Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο, και ο δίσκος είχε παραμείνει, γιατί ό,τι κάνει αυτή η γυναίκα, είπαμε, για κάποιο λόγο είναι επιτυχία, για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και έδωσε 2 νούμερο 1 επιτυχίες στα Billboard, το The Fate of Ophelia, με το οποίο οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση. Και το Opa Light. Λοιπόν, όπως συνηθίζει φυσικά η Taylor Swift, ήδη είχε αφήσει ενδείξεις στους fans,

Δηλαδή περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη καινούριο τραγούδι, οπότε δεν είναι και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια, αμέσως μετά Jimi Hendrix, πολύ ταιριάζουν καθόλου, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η σύναντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

και Τζίμι Χέντριξ στην παρέα του Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Σιγά μη γράφατε, λέει, εργασίες χωρίς AI, ρε μπαμπά. Αγόρι μου, εμείς λέει τις γράφαμε χωρίς να έχουμε ανοίξει καν το βιβλίο. True story. Άσε που τότε ψάχναμε στις εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ώστε να κάνουμε και τις εργασίες κτλ. Μα πόσο παλιά είμαι πια. Το πια με χ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά σας και θα είμαστε έως και στις 7. Τέτοια έτσι μηνυματάκια μας αρέσουν στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάντα δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν περιμένουμε φαινόμενα. Από την Παρασκευή θα έχουμε μία μίνι κακοκαιρία μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, πια Taylor Swift. Έχουμε εμείς εδώ την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς οι τελευταίες πρόβες και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Άννα Βύση μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ και στην εικόνα μάλιστα ποζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ήλιο βασιλέματος. Δίνοντας μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της επερχόμενης συναυλίας. Η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, καθώς με 100.000 θεατές έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερες από 24 ώρες. Το συνολικό της πρόγραμμα μαζί με το pre-show αναμένεται να ξεπεράσει τις 4 ώρες. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ και στις εικόνες που βλέπουμε από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή Άννα ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια της διοργάνωσης έχει ήδη προσελκύσει φυσικά το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans της Άννας Βύση, αλλά γενικότερα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της αυτό ραντεβού με τους θαυμαστές της αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και φυσικά ήθελε να δώσει μια πρώτη πρόγευση από όσα ετοιμάζονται στον περιφάλλοντα χώρο του σταδίου. Δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε την ανατροπή διότι τέτοιοι είμαστε ανάποδοι και θα συνεχίσουμε με Jamiroquai διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Ezra Collective, ένα βρετανικό jazz quintetto. Μας αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος τους και οι μουσικές τους. No one's watching me. Εδώ εμείς χορεύουμε καθημερινά στο Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τους Transistor, το ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη. Να τα διορθώνω αυτά, μ' αρέσει. Επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για το Μόμπι, που είναι ακτιβιστής και φιλόζωος, και διαβάζω ένα μήνυμα που μου στείλατε. Όσοι λέει έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και σε ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, διότι όντως έχουν αλάνθαστο το ένστικτό τους. Λοιπόν, βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μία παραφωνία στους δρόμους είναι το φανάρι στη Διαγόρα, εκεί στην Τούμπα, και λίγο βλέπω κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε και τι να απολαύσετε σήμερα. Βραδάκι, απογευματόβραδο, αν θέλετε, Τεταρτίτσας, που η Τετάρτη ως γνωστόν είναι το μικρό Σάββατο. Συνέβη στο Μόντερεφ και σήμερα στο Θέατρο Αμαλίας, σας το έλεγα και χθες, για δύο νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, που συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου και έτσι ξεδιπλώνεται η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλίας στις 9 η ώρα το βράδυ και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 16 ευρώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θέατρο Κήπου, αλλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Τι ωραία που είναι στο Μανχάταν. Τέλος πάντων, εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινάει ως μια τυπική, ας πούμε, συναλλαγή και υποχρέωση, εξελίσσεται, σου λέει, σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Ένα θεατρικό έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, εννοείται μας αρέσουν αυτά, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες, σου λέει, του παρελθόντος και στις αγγυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Και καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σε ξένους ανθρώπους, καμιά φορά μπορείς να εκμυστηρευτείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όχι κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Τρίτη και Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Να σας ενημερώσουμε επίσης, λόγω της πρόβλεψης, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, δυσμενών καιρικών συνθήκων, διότι σας λέγαμε για μία μίνι κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή, 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα, συναυλία των Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Πού είναι ο άντρας μου? Where is my husband? Λέει Ρέι, τον αναζητάει. Baby, where is my husband?

ελεύθερη πτώση ή αν θες follow από το φθινόπωρο. Η Universal Trilogy είναι ένα ελληνικό επίσης indie ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1994 και είχα την τιμή και τη χαρά και να τους γνωρίσω από κοντά αλλά και να τους απολαύσω σε πολλές μουσικές σκηνές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Φάνη τον Λιάκο που με ανέχτηκε για τρίτη συναπτή ημέρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Back to you που λέει και ο Μπρέντ Άντερσον και με αυτόν θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είμαστε αύριο πάλι, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, Άκου να δεις τον 102, καθημερινά κοντά σας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιπολίες. Εννοείται το σαρδαμάκι, πάει σύννεφο σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ φταίς ρε Χρήστο Χατζημίση, σε βλέπω και αναστατώνομαι, κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται στις ειδήσεις των 6, εμείς είπαμε τον 7. Α, καλά. Εμείς ανταμώνουμε αύριο μετά τις 5. Εντάξει, να δες, τα πετάω τα χαρτιά μου. Τους ή άλλους, έχω και τον ανεμιστήρα εδώ. Γεια σας, τα σκίζω. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μια χαρά είναι ο καιρός, η κίνηση, όλα τέλεια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση «πόθεν έσχες». Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εξκαφέας που χειριζόταν κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους. Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πάντα χαμογελαστή και ευπροσίγορη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά εθρίος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 3, 2, 1...
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

σταθήκαμε φίλες και φίλοι με τον σεβασμό που αρμόζει σε μια εκπομπή που ασχολείται με την ιστορία στον παράγοντα ημερομηνία, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρξαμε αιμονικοί με τα νούμερα. Δεν είχε κανένα νόημα να ερχόμαστε εδώ κάθε απόγευμα και να επαναλαμβάνουμε με στήρο τρόπο. Αυτό έγινε τότε και εκείνο έγινε μετά το τότε. Τις αγαπάμε όμως τις ημερομηνίες, διότι είναι απαραίτητες στη δημιουργία εικόνων, ασυναίσθητα. Για σκεφτείτε το. Αν σας πω 1789, το πρώτο πράγμα που έρχεται κατά νου είναι ο χάρτης της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά. Ας σας πω, ο τάδε πίνακας δημιουργήθηκε το 1567, λέτε έχουμε αναγέννηση, η προοπτική αλλάζει, στο βάθος υπάρχει πλέον το σημείο φυγής. Τόσα και τόσα παραδείγματα. Πάντα όμως δίπλα στις ημερομηνίες που σημαίνουν εποχές, τάσεις, τεχνοτροπίες, ιδεολογίες. Ευρώπη, αρχές 20ου αιώνα, ο μαρξισμός δεν είναι πια σπόρος αλλά έχει ανθίσει. Δίπλα στις ημερομηνίες και τους ορισμούς υπάρχει η ουσία που δεν είναι άλλη από την επεξήγηση και κατ' επέκταση η κατανόησή της από εσάς, από όλους μας. 1002 ανακαλύψαμε συντροφιά. Όποιος βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Έχει νόημα να μιλάμε για ιταλικό μελόδραμα, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διότι φίλες και φίλοι, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Πολιώνε βρέθηκε γονατιστός και σιδεροδέσμιος μπροστά λιγναστρά γαλαπόδια της Νόρμα, εκείνη η προδομένη γυναίκα ετοιμάστηκε να τον μαχαιρώσει με ένα στιλέτο, αλλά δεν το έκανε. Διότι όποιος τη δύναμη του έρωτα αμφισβητεί, απλά πέρασε από τη ζωή. Τίποτα δεν κατάλαβε. Άδειο σακί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές 102 FM της R3 και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Φάνης Λιάκος συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από πολλά στάδια, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στο απόγειο της δόξας. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Βιτσέντσο Μπελίνι, πατέρας του ιταλικού μελοδράματος, της όπερας δηλαδή, δεν έγραφε από την αρχή όπερα. Ένα από τα τραγούδια της νιώτης του ήταν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Dolente immagine di fille mia», σε εκτέλεση του μεγάλου Χωσέ Καρέρας. Και βέβαια ο Μπελίνι έχει γράψει και εκκλησιαστική μουσική, ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νιώτης του. Ο Βιτσέντσο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι, όπως ήταν το πλήρες όνομα, γεννήθηκε στην Κατάνια της Σικελίας στις 3 Νοέμβρη του 1801. Ήταν γιος του συνθέτη Ροζάριο Μπελίνι και της Άγκατα Φερλίτο, ενώ και ο παππούς του, ο Βιτσέντσο Τομπία Νιχόλα Μπελίνι, ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Βιτσέντσο από μικρός έδειξε την κλίση του προς τη μουσική και έτσι, όταν έγινε 14 χρόνων, οι γονείς του τον έστειλαν στο σπίτι του παππού του για να μελετά μαζί του αρμονία και αντίστοιξη. Δεν ήταν απλώς ένα μήλο που έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Η δροσερή σκιά που ο ίδιος θα δημιουργούσε επρόκειτο να είναι ένα σύμπαν ολάκερο. Το 1818 θα πάρει υποτροφία από τη σύγκλιτο του Δήμου, στον οποίο υπαγόταν, για περαιτέρω σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Σαν Σεμπαστιάνο της Νάπολης. Πόσο χρήσιμο αυτό το 1818, μιας και μιλήσαμε στην εισαγωγή για ημερομηνίες. Τώρα πια θα έχετε να θυμάστε πως το να σπουδάζεις μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα στο Βασιλικό Κολέγιο της Νάπολης είναι κάτι σαν να σας λέω σήμερα πως σπουδάζεις αεροναυπηγική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ή μπαλέτο στην Ακαδημία Βαγκάνοβα στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας. Ο Μπελίνι στην Νάπολη είχε δάσκαλο τον μεγάλο Νικολό Τσιγκαρέλι και από πολύ νωρίς, πριν τελειώσει τις σπουδές του, αρχίζει να συνθέτει με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως την όπερα Άντελσον και Σαλβίνι. Σε εκείνο το πρώτο μαθητικό έργο του, βέβαια δεν περίμενε κανείς κάτι πρωτότυπο, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για κάποιον νεαρό που πραγματικά μελετούσε σε βάθος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα θα ανεβάσει στο ιστορικό θέατρο Σαν Κάρλο στη Νάπολη την όπερα Μπιάνκα και Φερνάντο. Και η επιτυχία, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε πολύ γρήγορα στο σπίτι του μία επιστολή, στο φάκελο της οποίας είδε το λιωμένο βουλοκαίρι με τη σφραγίδα της σκάλας του Μιλάνου. Ναι, ο ναός της Ιταλικής Όπερας τον ήθελε στην αγκαλιά του. Σκάλα του Μιλάνου και αρχές του 19ου αιώνα σήμαινε ιταλικός ρομαντισμός, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση του έργου του Μπελίνι. Στο ρομαντισμό που γεννιέται στη Γερμανία κυριαρχεί η διέστηση έναντι του αυστηρού ορθολογισμού, η λατρεία προς τη φύση, κυριαρχεί η μεγάλη αξία στην ελευθερία του ατόμου, στη φαντασία και βέβαια η αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση και στην τυποποίηση της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι πατέρες του ρομαντισμού, οι Γερμανοί συνθέτες και στη συνέχεια οι Γάλλοι, αποτύπωναν τα προτάγματα του συγκεκριμένου κινήματος μέσα από συμφωνικά έργα ή έργα για όργανα, κυρίως για πιάνο. Με λίγα λόγια, έλειπε ο στίχος.
Ο ιταλικός μουσικός ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άφηση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή στην φωνητική παράδοση. Το λεγόμενο bel canto, το ωραίο τραγούδι δηλαδή, σημαίνει ότι η μελωδία και η δεξιοτεχνία των τραγουδιστών εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ορχήστρα έχει ρόλο συνοδευτικό και αφήνει τη φωνή να εκφράσει το απόλυτο πάθος. Ο λυρισμός απογειώνεται, το δράμα επίσης. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην περίπτωση της Ιταλίας ο μουσικός ρομαντισμός κουβαλά αρχικά τα κρυφά μηνύματα και στη συνέχεια τα ξεκάθαρα συνθήματα της Επανάστασης ενάντια στους Αυστριακούς.

Λίγο προαναφερθήκαμε στο σύμπαν του μελοδράματος του Μπελίνη, οφείλουμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της ίδιας του της ζωής. Ο Μπελίνη, όμορφος στην όψη, μορφωμένος άντρας, γοήτευε αλλά και γοητευόταν. Λάτρευε τη γυναίκα, η οποία υμνήθηκε σε όλα του τα έργα. Πολλές οι ερωτικές σχέσεις στη ζωή του, αλλά τρεις τον σημάδεψαν. Η πιο μεγάλη σε διάρκεια ήταν με την πανέμορφη, ζάμπλουτη, αλλά παντρεμένη Τζουντίτα Τουρίν. Η σχέση του με τη σοπράνο Μαρία Μαλιμπράν έμοιαζε κάπως πιο ήρεμη, πιο φυσιολογική, αλλά όλοι λένε πως ο δυνατός έρωτας της ζωής του ήταν η Μανταλένα Φουμαλόρη, η οποία πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το γιατί οι γυναικείοι χαρακτήρες ανέκαθεν αποτελούσαν την έμπνευση του Μπελίνη. Σε αυτές εμπιστεύεται σχεδόν πάντα τις συγκινητικές μελωδίες του και μέσω αυτών των ηρωίδων του, λοιπόν, φτάνει στις πιο ψηλές κορφές του ιταλικού ρομαντισμού. Η Μοζένε, η Τζαΐρα, η Ζουλιέτα, η Αμίνα και η Νόρμα, αργότερα η Μπεατρίσε και η Ελβίρα, πρωταγωνίστρια της τελευταίας όπερας του έργου Πουριτάνη, είναι θλιμμένες φιγούρες, θύματα των συναισθημάτων τους, αλλά όπως η Νόρμα, ευγενείς και περήφανες. Η Μοζένε, η Αμίνα και η Ελβίρα ιδιαιτέρως με τον εύθραυστο συναισθηματικό κόσμο είναι τα θύματα των δραματικών καταστάσεων που βιώνουν. Η μόνη τους ευκαιρία διαφυγής, ως τέτοια φαίνεται δηλαδή, είναι η τρέλα ή ενός είδους παραλυρήματος, χάρη στο οποίο δραπετεύουν από την πραγματικότητα που τους καταπιέζει. Και αυτές οι σκηνές τρέλας, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσουν θεμελιώδες σημείο του ιταλικού μελοδράματος γενικότερα, διότι ο Μπελίνη θα ανοίξει δρόμους στους οποίους αργότερα θα συναντούσαμε τη Λουσία Ντιλαμερμούρ του Ντονιτσέτη. Στο Μιλάνο Μπελίνη θα γνωρίσει τον μεγάλο Φελίσιο Ρωμάνι, λιμπρετίστα, τον σημαντικότερο συνθετών της εποχής. 6 χρόνια θα δουλέψουν μαζί και θα μας χαρίσουν 7 όπερες. Μια ανεπανάληπτη συνεργασία στην οποία ο Μπελίνη συχνά λάμβανε μέρος στη δραματουργική εξέλιξη της πλοκής. Η πλοκή της πρώτης τους όπερας, ο Πειρατής, δεν απέχει πολύ από την ιστορία της όπερας Μπιάνκα και Φερνάντο, όμως η συμβολή του έμπειρου Ρωμάνι είναι καθοριστική, θα λέγαμε, για το σύνολο του έργου. Πάμε στην όπερα La Straniera, στην ξένη δηλαδή, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε την Ρενάτα Σκότο, μόνη της αυτή τη φορά, σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία ουσιαστικά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, επαναφέρει την όπερα La Straniera στο προσκήνιο. Ακούμε το Un grido, io sento.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφόδρη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλεί αυτή την ώρα σε ομογενειακή εκδήλωση. Συναγερμό στην Ικαία, οπλισμένος άντρας κρατάει όμηρο γυναίκα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου, η Βουλή σε 2 υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί, γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, συντροφιά, είμαστε όλοι μαζί στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη χαρά να βλέπεις, και μέσω του διαδικτύου βέβαια, ότι υπάρχει κόσμος και από άλλες περιοχές, όπως ο αγαπημένος ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, στον οποίο στέλνουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά, η Ελένη, η Πατρίτσια, η φίλη μας η Τατιάνα από την Κέρκυρα, μια καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, τον Στέλιο, τον Διονύση, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μουσικό χαλί έχουμε από την όπερα «Il Pirata», ο πειρατής, φίλες και φίλοι. Μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου του 1827. Η αποδοχή από το κοινό του Μιλάνου ήταν μοναδική και οι ιστορικοί πλέον θεωρούν την ημερομηνία εκείνη την απαρχή της ρομαντικής εποχής του ιταλικού μελοδράματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των έργων του Μπελίνι είναι η συμφωνία μεταξύ λόγου και μουσικής. Τι γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος? Μεγάλο μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος με αντιθέσεις, πάθη και ανατροπές που να αποδίδονται με αρμονικούς στίχους. Μετά κλείνομαι στο δωμάτιό μου και αρχίζω να απαγγέλω τους στίχους με όλη τη ζέση του πάθους και παρατηρώντας τους κυματισμούς της φωνής μου βρίσκω τα μουσικά μοτίβα που θα μεταδώσουν αυτό το πάθος στους άλλους. Αμέσως μετά ακολούθησε η όπερα «La Straniera», η ξένη δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι η επιτυχία θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 30 συνεχείς παραστάσεις έφτασε, με πρεμιέρα στις 14 Φλεβάρι του 1829. Και όπως θα γράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκθιάζοντας το έργο, θα συμβεί κάτι μοναδικό. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα τα ήθη στο θέατρο δεν επέβαλαν στο κοινό κάποια απόλυτη σιωπή, μη φανταστείτε, έτσι, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας. Μην νομίζετε που στη Σκάλα υπήρχε τότε ο σημερινός ντεμέκ μουσικόφιλος που κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο αν κάποιος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για κάποιο έργο. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν το κοινό δεν σε ενέκρινε, την έβγαζες καθαρή με ένα απλό σούσουρο που σήμαινε «δεν θα πας μακριά». Στις 14 Φλεβάρι του 1829 όμως, φίλες και φίλοι, στην πρεμιέρα της «La Straniera», για πρώτη φορά στην ιστορία της Σκάλας επικράτησε σιωπή τάφου. Με το έργο αυτό, ο Μπελίνι και ο Ρωμάνι επιχειρούν μια στροφή προς τον κλασικισμό ή τουλάχιστον σε στοιχεία του κλασικισμού που έμειναν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Μέχρι και την όρμα θα λέγαμε. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που έκαναν αυτήν την όπερα να μην ανεβαίνει και πολύ συχνά ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό επιλέξαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα την εκτέλεση με την Ρενάτα Σκότο του 1968 από το Παλέρμο, διότι ήταν η Ρενάτα Σκότο η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 κατάφερε να αποδώσει με τρόπο μοναδικό τη «La Straniera» και να την βγάλει, θα έλεγε κανείς, από την ναφθαλήνη. Θα ακολουθήσει η Τζάιρα το 1829 για τα εγγένεια του θεάτρου της Πάρμας. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και ένα χρόνο αργότερα ανατίθεται στον Μπελίνι η ετοιμασία μιας όπερας
για την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, μιας όπερας που θα ανέβαινε στο ιστορικό θέατρο La Fenice. Πολύ λίγο χρόνο είχε στη διάθεσή του ο Μπελίνι, μόλις 6 εβδομάδες. Τι είχε συμβεί? Ο Ρωμάνι το 1825 είχε γράψει για τον Νικόλα Βακάη το λιμπρέτο της όπερας Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Είχε κρατήσει τα δικαιώματα ο Ρωμάνι. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν ο Ρωμάνι έκανε κάποιες μικρές αλλαγές και ο Μπελίνι, λογοποίησης όπως είπαμε χρόνου, χρησιμοποίησε και 8 κομμάτια από την Τζάιρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα όπερα με τίτλο «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη». Παρόλο που το ύφος κάποιων κομματιών στερείται ομοιογένειας, οι αποστάσεις ανάμεσα στον λυρισμό του Τζιγκαρέλη, τον ρομαντισμό του Βακάη και τον νεοκλασικισμό του Ροσίνη γεφυρώνονται μέχρι την τελευταία σκηνή του τραγικού θανάτου των δύο άτυχων εραστών στον τάφο της οικογένειας των Καπουλέτη. Ξανά στα πρωτοσέλιδα ο Μπελίνι, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για μια τεράστια επιτυχία, το κοινό παραλυρούσε και πλέον ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, πέραν το ότι αξίζει πραγματικά και το έχει αποδείξει, κοστίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι είχε φτάσει για σε διαφορά την αμοιβή του στο ποσό των 10.400 φράγκων, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ σε κανέναν συνθέτη της όπερας. Μουσικά, εμείς τώρα φίλες και φίλοι πάμε στην όπερα την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην La Sonnambula, δηλαδή η Υπνοβάτης. Από την συγκεκριμένη όπερα ακούμε το κορυφαίο κομμάτι, το «A non credi a mirarti». Τραγουδά η Βραζιλιάνα, με εξαιρετικό τρόπο, η Βραζιλιάνα Μπιντού Σαγιαό.

Η Πνοβά της ήταν μια μεγάλη επιτυχία το 1831 στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο βασίστηκε σε ένα μπαλέτο παντομίμα του 1827 του Γάλλου Jean Scribe σε μουσική του Ντανιέλ Ομπέρ. Βασισμένο βέβαια με τη σειρά του στην κωμωδία Βοντβίλ με τίτλο «La Somnambule» που είχε γράψει ο Σκρίπ το 1819. Η Πνοβάτης, αν τη μελετήσετε, θα δείτε πως έχει πολύ ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά θα λέγαμε που είναι μοναδικά στο ιταλικό ρομαντικό μελόδραμα. Όπως το στυλ, μέχρι και την έως και αφελή απλότητα της παρτιτούρας. Όλα αυτά βέβαια βγαίνει από το ότι η προέλευση, όπως είπαμε, είναι από το χώρο του μπαλέτου. Αυτό το θέμα του τρυφερού έρωτα με τεμποδίων μεταξύ της Αμίνας και του Ελβίνου θα δώσει στον Μπελίνη την ευκαιρία να τονώσει την δικιά του λυρική φλέβα. Η μελωδία, ενδεχομένως έστω και σε αυτά τα 3-4 λεπτά, να μπορέσετε να διακρίνετε πως συνδυάζεται σε συνοχή με το θέμα, την ίδια ώρα που η ορχήστρα, όπως είπαμε, όπως οφείλει να κάνει στο ιταλικό μελόδραμα, περιορίζεται στο να συνοδεύει τη φωνή με μια αξιοθαύμαστη απλότητα. Και βέβαια το έργο αυτό κορυφώνεται σε αυτήν την θαυμάσια άρια, μια από τις πιο σημαντικές άρες για σοπράνο, αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, το «A non credea mirarti», το οποίο μάλιστα τραγουδά κάθε φορά η πρωταγωνίστρια ενώ η Πνοβάτη. Είχε έρθει πια, φίλες και φίλοι, η σειρά της μεγάλης επιτυχίας. Είχε έρθει η σειρά της σημαίας του ιταλικού μελοδράματος, της Νόρμπα, σε λιμπρέτο του Φελίσιο Ρωμάνι. Για μια ακόμη φορά ο Ρωμάνι καταφεύγει σε μια πρόσφατη επιτυχία του γαλλικού θεάτρου, την τραγωδία σε 5 πράξεις Νόρμα του Αλεξάνδρ Σουμέ. Η γαλάτισσα ιέρια Νόρμα έχει κόντρα σε κάθε νόμο αποκτήσει στα κρυφά 2 παιδιά με τον εραστή της, το Ρωμαίο κατακτητή Ανθύπατο Πολιώνε. Δυστυχώς όμως βλέπει τον σύντροφό της να απομακρύνεται για την ομορφιά μιας πιο νεαρής κοπέλας, ιέριας του ναού, της Ανταλτζίζα. Ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, με τον Φελίσιο Ρωμάνι ξαναφέρνουν αυτή τη φορά με έναν τρόπο αποθεωτικό και εξόχως πιο τραγικό μια παλιά πληγή στις ψυχές των γυναικών που είχε να κάνει με αυτό το αντίο που πολλοί άκουσαν επειδή το τέρι τους έπαψε να τους θεωρεί ελκυστικούς λόγω ηλικίας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας, όχι μόνο του ιταλικού μελοδράματος, της ιταλικής όπερας παγκοσμίως, με κορώνα βέβαια, την Άρια Καστανδίβα. Τη βραδιά, προσέξτε τώρα τι γίνεται, τη βραδιά της πρεμιέρας, ήταν τότε 26 Δεκεμβρίου του 1831, δεν έκανε μόνο κρύο έξω από την όπερα, έξω από το θέατρο, αλλά και μέσα στο θέατρο. Πολλοί ήταν οι λόγοι, ένας εξ αυτών το ότι η πρωταγωνίστρια δεν κατάφερε και πολλά πράγματα στην απόδοση της Άριας Καστανδίβα. Από την άλλη, το κοινό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποτελούνταν από τους λεγόμενους κλακαδόρους των αντιπάλων του συνθέτη. Στα χρόνια εκείνα δεν ήταν μόνο ο Μπελίνι στην πιάσα, ήταν και άλλοι. Το λοιπόν, ο άλλος έστελνε τους δικούς του ανθρώπους είτε να κάνουν φασαρία και να χαλάσουν τη δουλειά, είτε να μείνουν καρφωμένοι στην κυριολεξία στη θέση τους, χωρίς να χειροκροτήσουν βέβαια, προκειμένου να δώσουν την αίσθηση στους ανθρώπους του τύπου και γενικότερα στην κοινωνία ότι το έργο δεν προκάλεσε το παραμικρό. Στη δεύτερη βραδιά η παράσταση ήταν πιο επιτυχημένη, δεν πήγανε κλακαδόροι, τα ψιλοβόλεψε και η πρωταγωνίστρια και το θέατρο, αλήθεια, ήταν γέμισε.
34 παραστάσεις έκανε η Νόρμα στην πρώτη της σεζόν στη Σκάλα και βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Και κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ή μάλλον στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, από όπου ακούμε την Καστανδίβα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Τούλιο Σεραφίνου.

πορεία, όχι μόνο στη μουσική γενικότερα, χωρίς αποτυχίες δεν υπάρχει. Και μία τέτοια ήταν και η όπερα Beatrice di Tenda, που παρουσιάστηκε στη Βενετία στις 16 Μάρτη του 1833. Στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς ο Μπελίνι φεύγει για το Λονδίνο για το ανέβασμα στο Βασιλικό Θέατρο των έργων του «Ο Πειρατής», «Η Καπουλέτη» και «Η Μοντέκη» και βέβαια «Η Νόρμα». Η αγγλική πρωτεύουσα τον ενθουσίασε πάρα πολύ. Το λονδρέζικο κοινό όμως δεν ενθουσιάστηκε από αυτόν. Βλέπετε, το Λονδίνο, στο Λονδίνο μάλλον κυριαρχούσε ακόμη η μουσική του Ροσίνη. Θα έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να αγαπηθεί και ο Μπελίνι από τους Άγγλους. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1833, τελειώνει η σεζόν στο Λονδίνο και ο Μπελίνι φεύγει αυτή τη φορά για το Παρίσι, όπου μαζί με παλαιότερα έργα του ανεβάζει και το τελευταίο, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1835, το «Οι Πουριτανοί», που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύκλος των γνωριμιών του μεγάλωνε στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως ο Μπελίνι δεν γνώριζε ότι ένας άλλος κύκλος αυτός της ίδιας του της ζωής έκλεινε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1835, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο Μπελίνι θα πεθάνει. Οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για ελονοσία, αλλά δεν ήταν έτσι. Οι περισσότεροι έκαναν μετά από καιρό λόγο για κάποιο χέρι που τον μισούσε και που του έριξε δηλητήριο την τελευταία νυχτιά από εκείνες τις σκοτεινές, νεφελώδεις και μοναχικές μέρες που ζούσε ουσιαστικά μόνος του. Ο Μπελίνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και δεν αποκλείεται η ομορφιά εκείνη που του επέτρεπε να έχει όποια γυναίκα ήθελε, να προκάλεσε τη ζήλια, το μίσος και ενδεχομένως το θάνατό του από ελκώδη κολίτιδα, όπως γράφτηκε μετά την νεκροψία. Ο καθηγητής Νταλμάς θα σημειώσει: το σηκώτι ήταν πιο μεγάλο από μια γροθιά. Μια γροθιά γεμάτη κίτρινο πίον. Ήταν όμως γεμάτες χρώματα, φίλες και φίλοι, παρτιτούρες του, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και εμείς με μια άρια από αυτήν την τελευταία όπερα, την «Η Πουριτάνη», σας αποχαιρετούμε. Αουρελιάνο Περτίλε στο «Ατέ ο Χαρά». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας κρατάει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και διαπραγματευτής. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα το ΙΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Λίγο νωρίτερα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα την προστασία των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας θάλασσα. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε οικία στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε οικίες. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος, μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

το γλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλιτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική οδό με κοίταξε για λίγο

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Ηλία Σταμπουλή στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και πάμε μαζί ως τις 10 το βράδυ. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Η βραδιά πια, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει και σε λίγο θα αλλάξουμε και ώρα, οπότε θα στις 8 θα είναι ακόμα πιο νύχτα. Είναι υπέροχη, ιδανική, δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε ψύχρα, ένα αεράκι καταπληκτικό. Περπατά κόσμος στο κέντρο της πόλης και απολαμβάνει τη νύχτα, το απόγευμα, όπως θέλετε πείτε το. Και να σας πω εγώ, πέρα από για όσα σας ενημέρωσε ο Χρήστος Χατζημίσης νωρίτερα, ότι να ξέρετε αύριο, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, θα έχουμε θέμα στον περιφερειακό και πάλι, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λόγω εργασιών για το flyover λοιπόν, από τις 11 το βράδυ ως και τις 6 το πρωί, τις 5 το πρωί της επομένης, της Παρασκευή, θα έχουμε σταδιακό αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική περιφερειακή στη οδό στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, εργασίες για το flyover που προχωρά και περιμένουμε και αυτό να μπει στη ζωή μας όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Και δεν μας έφταναν οι λύκοι και τα τσακάλια στη Χαλκιδική. Ξανά έχουμε κανονικά αγριογούρνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λίγο καιρό, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να τα δούμε. Χθες βράδυ εμφανίστηκαν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο ολόκληρη αγέλη, μια οικογένεια που έκανε βόλτα αναζητώντας προφανώς τροφή. Και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, φαίνεται να είναι τόσο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία που δεν παραξενεύονται. Συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ακόμη και από τα αυτοκίνητα δεν παραξενεύονται, που διασχίζουν το δρόμο ανάμεσά τους, λες και είναι τίποτα οικόσιτα ζώα. Που στο κάτω-κάτω αυτό φαίνεται ότι είναι, εδώ δίπλα ζουν στο Σέιχ Σου και σύμφωνα με τους καθηγητές δεν αποκλείεται να είναι και η μίεμα κάποια από αυτά, να έχουν διασταυρώσει με οικόσιτα ζώα και πλέον να είναι συνηθισμένα στην παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που οι επιστήμονες εφιστούν είναι μην πλησιάσετε, όσο εξοικειωμένο και χαριτωμένο και αν το δείτε, και σε καμία μα καμία των περιπτώσεων μην προσπαθήσετε να το ταΐσετε, όποιο άγριο ζώο και να δείτε.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετός?

0: ένα αίτημα για να το διαβάσετε που αφορά την αλλαγή φύλου πορείας. Μην τρομάξετε, δεν έγινε πόλεμος, δεν έγινε τίποτα, ούτε επιστράτευση, ούτε και αυτή γίνεται κάτι άλλο. Θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν γενικά σε κάτι τέτοια πράγματα και όπως φαίνεται λοιπόν και με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, η μαζική αυτή αποστολή ειδικών φύλων πορείας που μπορεί να αναστάτωσε τον κόσμο έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρίας. Έχουν σταλεί 100.000 SMS και email σε παραλήπτες στην προσωπική τους θηρίδα στο gov.gr και φαίνεται μέσω αυτών ότι αλλάζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία των εφέδρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Πεντάγωνο, όλοι όσοι είναι σε κατάσταση εφεδρίας μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα που θα τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει πράσινο ειδικό φύλλο πορείας, σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Αν βλέπω καλά, όπως μεταδίδει τώρα το Earth News, να διακόψω αυτό που λέω, έχει λήξει το περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας.
1: Δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
2: Αυτό είναι θετικό και με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
1: Ο διαπραγματευτής στο σημείο είχε εκκληθεί. Απλά αποφάσισε. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί, μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με την επέμβαση.
2: Συλλέγεις τις πληροφορίες.
1: Κατέστη δυνατό αυτό.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Η πληροφορία που έχουμε μέχρι τώρα είναι σε πρώτη φάση ότι...
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ζωντανά στο Earth News αυτή τη στιγμή έχει λήξει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας. Και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, δεν είχε καν όπλο ο δράστης που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Όσοι έχετε πράσινο, να ξέρετε ότι έχετε τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα. Το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Όσον αφορά τώρα, για να ξέρετε, την ηλικία, λέει ότι οπλίτες παραμένουν σε εφεδρία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φτάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Έχουμε ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Νίκαια, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον, ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ταξιδάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι στους ελληνικούς δρόμους τουλάχιστον τα έχουμε δει όλα, καλησπέρα στην Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και εύχεται καλή ακρόαση σε όλους, και στην Ατάσα που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον στην ίδια δεν ήρθε αλλαγή φιλοπορίας, μόνο αυτό δεν έχει κάνει τη ζωή της, λέει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, Ατάσα. Για όλα υπάρχει χρόνος, για νέες εμπειρίες, έτσι και αλλιώς πλέον και οι γυναίκες είναι στρατεύσιμες, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός του Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα, σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει λοιπόν όλα στους ελληνικούς δρόμους, αυτό έλεγα, ήρθε ένα βίντεο από τα Τρίκαλα, το οποίο σ' αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ο οδηγός μπήκε σε κυκλικό κόμβο ανάποδα. Όταν λέμε ανάποδα, ο τύπος μπήκε από εκεί που ήταν να είναι η έξοδος και συνέχισε την πορεία αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα, όσοι ήθιστε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της Ελλάδας. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό. Ποιος το έγραψε το βίντεο δεν ξέρω, που δείχνει να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την έξοδο και να συνεχίζει ανενόχλητος κάνοντας κυκλική πορεία αριστερόστροφα. Μάλιστα, όταν φτάνει, όπως φαίνεται στο βίντεο, εκεί που ήθελε να βγει από τον κόμβο, συνειδητοποιεί ότι κάτι κάνει λάθος προφανώς, γιατί βλέπει και τα βελάκια εδώ δεξιά-αριστερά τι γίνεται και σου λέει τι κάνω τώρα. Αλλά απτόητο συνεχίζει, βγήκε ξανά από εκεί που ήθελε να βγει κόντρα στην τέτοια και δεν τρέχει τίποτα. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου όπως είναι σαφές, όπως είναι προφανώς, και προσέξτε στους δρόμους. Άντε τώρα ήταν μόνος του και μπήκε ανάποδα στον κυκλικό κόμβο και δεν έτρεξε τίποτα. Ωστόσο, αν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι πινακίδες κυκλοφορίας και το βίντεο κυκλοφορεί, δεν αποκλείεται να του έρθει κλίση στο σπίτι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τους δρόμους τους ελληνικούς, στον αντίποδα αυτού που πήγε ανάποδα στο κυκλικό κόμβο, υπάρχουν και δύο φίλοι που οδηγώντας σε ορεινό δρόμο χωρίς να διευκρινίζεται η περιοχή, έχουν ανεβάσει το βίντεο και αυτοί στα social, ήρθαν αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, κόλλησαν πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα και αναγκαστικά, επειδή ήταν και ορεινός ο δρόμος, πήγαιναν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ορατότητα ήταν δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και εκεί που ήταν να μείνουν καμιά ώρα εκεί πίσω περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος ή όχι, τι έκαναν οι δύο τύποι. Ο συνοδηγός έψαξε μέσω διαδικτύου και βρήκε την μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο οδηγός, βρήκε και το κινητό του οδηγού του φορτηγού και τον πήρε τηλέφωνο και του εξήγησε ότι είμαστε δύο φίλοι, οδηγούμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι πίσω από το φορτηγό σας και δεν μπορούμε να σας προσπεράσουμε γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν έχουμε ορατότητα, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευγενικός ο οδηγός του φορτηγού, με το που είδε λίγο ένα μικρό πλάτωμα στο δρόμο, έκανε στην άκρη, τους έκανε και σήμα με το χέρι βλέποντας ότι από απέναντι δεν ερχόταν άλλα αυτοκίνητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Αυτό θα πει savoir vivre στους ελληνικούς δρόμους.

Η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League και η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, σκορπά τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το Transfer Mark, που αποτιμά την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, η αξία της εθνικής ομάδας ανδρών ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ. 320 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβώς από όλους είναι ο Χρήστος Τζόλης, αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35, ο Βαγγέλης Παυλίδης στα 28, Μουζακίτης Κωστούλας Δουβίκας 25, Κουλιεράκης 20, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την εθνική λείπει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φυσικά και με την παρουσία του θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και το θέμα είναι πού αγωνίζονται αυτοί οι διεθνείς. Αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού και οι περισσότεροι και όχι στην Ελλάδα. Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης, Μουστακίδης, Κωστούλας, Μαυροπάνος, Μανδάς, όλοι βρίσκονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρωταγωνιστούν πολλοί από αυτούς στις ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα με εμπειρία, για μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις να πρωταγωνιστήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο λοιπόν στις 21.45 ο πρώτος αγώνας με τη Σερβία εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάμε 27 του μηνός στη Γερμανία για να παίξουμε με τους Γερμανούς και τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι στην Ελλάδα, 1η-10η με Ολλανδία και 4η Ελλάδα-Γερμανία, και οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας, οπότε είναι μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, φροντίστε από τώρα να προμηθευτείτε εισιτήρια για να τους απολαύσετε από κοντά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έληξε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομηρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέως 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί ο οποιοσδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Ουσενάη είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ο Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παραδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που αυτή την ώρα μας ακούει πάντα από το αυτοκίνητο και στην Ευτυχία που χθες έβαλε στον εαυτό της απουσία μόνη της. Καλησπέρα και πάλι εδώ με τη χθεσινή απουσία, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τα συντροφιά, για τα μηνύματά σας, για την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 για να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων για αθλητικά, θα πούμε τώρα και για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη έναρξη του EuroCup. Οι στοιχηματικές πλατφόρμες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον επόμενο νικητή της διοργάνωσης και στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Η απόδοση είναι στο 3,25 και ο Άρης δεύτερος με 4 είναι η απόδοση που του δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η πρώτη τετράδα των φαβορεί συμπληρώνεται από δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Η Μπαχτσέ Σεχίρ από την Τουρκία τρίτη θέση με 5,5 και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ με 8,5. Η θεαματική αύξηση του μπάτζετ και η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να τους δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε είχαμε και δείγματα γραφής τόσο από τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος όσο και στον Άρη από τα φιλικά και είδαμε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις περσινές. Είδαμε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά νομίζω και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Πολυζωίδης στις 3.30 τα ξημερώματα έριξε στην Ερέτρια το σκάφος του, το μικρό ξύλινο σκάφος του, για να πάει για ψάρεμα. Ολοκλήρωσε σε 6,5 ώρες τη ψαριά, συνεχή ναυτιλιακή και αλευτική δραστηριότητα, όπως είναι πιο επίσημο, και στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να πουλήσει τα ψάρια που έπιασε. Αυτό θα ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη ιστορία αν ο ψαράς δεν ήταν 92 ετών. Ο κύριος Πολυζωίδης λοιπόν, και έχει καταθέσει ο ίδιος ο γιος του τα χαρτιά προκειμένου να γίνει ο γυρεότερος ψαράς στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness. Μάλιστα, στο σκάφος τη συγκεκριμένη φορά βρίσκονταν και 3 αυτόπτες μάρτυρες. Είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο ίδιος το έκανε μόνος του χωρίς καμιά βοήθεια, προκειμένου να τεθεί υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Ο σκοπός της υποβολής του αιτήματος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό η επίδοση, και εφόσον προτηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ότι ο 92χρονος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ενεργεία ψαράς. Ωραίο αυτό, αλλά να, τέτοια βλέπουν και θα μας βάζουν να δουλεύουμε μέχρι τα 100.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα «Η εμείς ικανείς». Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Nations League, ο Jürgen Klopp, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της National Mannschaft, έχει πλέον αλλάξει ηθή και έθιμα. Ο πρώην τεχνικός της Liverpool, λοιπόν, έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Για αρχή, λέει, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η ομάδα τρώει μαζί στις αποστολές. Με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να κατέβουν ό,τι ώρα ήθελαν μεταξύ των 7 το απόγευμα και 8 το βράδυ για να φάνε. Πλέον με τον Κλοπ, 7 η ώρα, όποιος έφαγε, έφαγε. Μετά δεν έχει. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά πριν από τους αγώνες. Θέλει να έχουν οι παίκτες προσήλωση και συγκέντρωση, οπότε τέρμα η χρήση social και κινητών. Και στο ξενοδοχείο, τέλος οι επισκέψεις κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος θέλει να περιποιηθεί μαλλί, πριν κλειστούν στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος και οι συγγενείς και φίλοι. Οι επισκέψεις στο ξενοδοχείο θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων και μόνο έπειτα από συνεννόηση. Και δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει όρους, και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας, έχει βάλει και ο ίδιος όρους. Ένας από τους καινούργιους που έβαλε είναι: απαγορεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάμερες όταν είναι να μαζευτούν στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί, επειδή κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να παίξει η Εθνική Γαλλίας και συγκεντρώνονταν κάμερες έξω από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές ήταν λες και έκαναν πασαρέλα, φορούσαν τα καλύτερά τους ρούχα και περνούσαν μπροστά από τις κάμερες εν είδη επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν, τέλος, οι κάμερες απομακρύνονται. Και επίσης και οι συνεντεύξεις. Όχι αυτές που απαιτούνται από τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι δικές του συνεντεύξεις θα είναι μετρημένες και σίγουρα δεν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση.

Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τον Φαΐκ Μπολκιάχ, αλλά αν δεν το ξέρετε, είναι διάσημος και ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν είναι διάσημος επειδή είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι διάσημος για άλλο λόγο. Ο 28χρονος λοιπόν, ο οποίος έχει και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μπρούνεϊ, της οποίας είναι και αρχηγός, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Νιούμπερι, Southampton, Chelsea και Leicester, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στη Μαρίτιμο, Κουμπούρι και Ρατσαμπούρι, από την οποία το συμβόλαιο του έληξε και έτσι έχει μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, διάσημος δεν είναι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά γιατί σύμφωνα με την αποτίμηση φέρεται να έχει περιουσία 18,896 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρούνεϊ. Έχει γεννηθεί στις 9 Μαΐου του 1998 στο Λος Άντζελες. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ. Έχει μια δίδυμη αδερφή και τουλάχιστον 15 ετεροθαλή αδέλφια από την πλευρά του πατέρα του. Έχει σχεδόν 19 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει από ομάδα. Αγόρασε μια ομάδα και παίξε, ρε μεγάλε.

Λοιπόν, και ένας τύπος στην Κίνα έψαξε να δει, αφού άλλαξε 7 δουλειές, τι δουλειά θα κάνει, και από εδώ από εκεί εμπνεύστηκε λοιπόν τι δουλειά θα κάνει, αφού είναι ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια έγραφαν αρκετοί ότι θα πλήρωναν κάποιος να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία, έκανε λοιπόν ένα μαγαζί που ξύνει κόσμο. Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι το έκανε, είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφού στο παρελθόν, όπως σας είπα, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Έχει κάνει ήδη το πρώτο κατάστημα και ήταν τόσο επιτυχημένο που έκανε και δεύτερο. Βγάζει κερδοφορία ήδη, παρότι ξεκίνησε τον Μάιο, και θέλει να το επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Όπως λέει, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους στην υπηρεσία είναι μεγάλη, γιατί σύμφωνα με όσα του λένε οι πελάτες είναι χαλαρωτικοί. Οι πελάτες πηγαίνουν και ο τύπος και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν, λέει, ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν στο σώμα. Μάλιστα μελέτησε και διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και δημιουργεί ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία. Πόσο σας χρεώνει? 40 ευρώ την ώρα για να σας ξύνει. Και άντε να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει ολόκληρο μαγαζί ότι τεμπελιάζει και όλη μέρα ξύνεται.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που στην εκπνοή στέλνει την καλησπέρα της και στην Έφη, η οποία με αφορμή τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή του κόσμου που έμεινε χωρίς ομάδα λέει στεναχωριόμαστε κι εμείς με κάτι πεζά πράγματα και αγνοούμε τα δράματα των Ζάμπλουτουν. Τέτοιοι είμαστε. Καλησπέρα στη Λήξη. Καλησπέρα λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο 693-0078-228. Είναι το Viber του 102. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια για να τα υποδεχτεί και να τα μεταδώσει. Και ακολουθεί μετά από το fade out που ολοκληρώθηκε και σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Χατζημίσης με δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και όπως σας είπα μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Μετά από συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πίστηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και οι 44χρονοι φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα, στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του ταχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πιάνω, κιάλο, βάζω στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο το Σεπτέμβριο και θα μπούμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο που θα θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες. Τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων έδειξαν ότι το φετινό φθινόπωρο θα έχει πολλές βροχές, θα πέσει πολύ νερό στη χώρα μας. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι θα πει φθινόπωρο και άνοιξη. Ξεχάσαμε τι θα πει ενδιάμεση εποχή δηλαδή. Πάντως αύριο θα έχουμε καλό καιρό, από Παρασκευή όμως θα έχουμε μερικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική περισσότερο. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Δεν ζητάμε πολλά, να περάσει μια μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση που να δείχνει ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω δεν είναι και πολύ καλά. Αναφέρομαι στο γεγονός στην Νίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του 44 ετών. Μετά από επιχείρηση της Ελλάς είχα μέσιο τέλος. Συνέλευσαν και οι δύο, θα οδηγηθούν για ψυχιατρική γνωμάτευση σε ψυχιατρική κλινική για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τους γείτονες που λένε ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρχαν έντονοι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Συγκεκριμένα λένε ακούγαμε ουρλιαχτά. Κανείς φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ όμως, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο θύμα. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν βλέπουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει. Η Δέσποινα ζητάει από την Kylie Minogue το Can't Get You Out of My Mind. Θα το βρεις. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Kylie Minogue κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Το 2001. Είναι όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της Kylie Minogue, αλλά είναι μέσα στα 10 πιο εμπορικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχει και μερικά ρεκόρ. Έχει γίνει νούμερο ένα ταυτόχρονα σε 40 χώρες. Απίστευτο. Έχει 1 δισεκατομμύριο streaming στο Spotify. Τι άλλο έχει? Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε 306.000 αντίτυπα. Φοβερό ποσό. Και η Kylie Minogue έχει επίσης ένα φοβερό ρεκόρ. Έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Άλλες 2 γυναίκες το έχουν καταφέρει αυτό. Η μία είναι φυσικά η Madonna και η άλλη είναι η Cher. Οι δύο αυτές τραγουδίστριες είναι λίγο περισσότερο πετυχημένες από την Kylie, γιατί το έχουν καταφέρει σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Φοβερά νούμερα, φοβερά ρεκόρ, μια πάρα πολύ συμπαθέστατη pop τραγουδίστρια που μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία χορευτικά τραγούδια. Το έχουμε, Ηλία. Πάμε να τα ακούσουμε και τα αφιερώνουμε στη Δέσποινα.

Σκηνές από δυστοπική ταινία είχαμε χθες στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρωνα έκανε βόλτα στους δρόμους της Χαριλάου. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα άγρια ζώα δεν ενόχλησαν κανένα. Περπάτησαν και αναζητούσαν τροφή. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, λέει, ο πληθυσμός τους μετά τα lockdown που είχαμε. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω μέσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι μας συμπαθούν και μας θέλουν να μας βλέπουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μήνυμα, λέει, από την Όλγα, που μας λέει ότι θα πάει στο ΆΚΑ να δει την Άννα Βύση. Όλγα μου, στο εύχομαι από καρδιάς. Έχει βγει από την Μετεωρολογική Υπηρεσία μεγάλη πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα και να βρέξει αρκετά. Δεν μιλάω για μια μικρή μπόρα των 5 λεπτών. Οπότε σου εύχομαι να μην περάσει από το ΆΚΑ η βροχή, γιατί στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, μην το βλέπεις έτσι. Πάνε και θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπαμε χθες στα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει κάτι επιτίδη, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αρχίσει και στέλνει σε πάρα πολύ κόσμο χιλιάδες SMS και email με φύλλα πορεία σε έφεδρους μέσα από το gov.gr. Οι επιτίδιοι σας στέλνουν κάποιο link που λέει πατήστε εδώ πέρα για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν το πατήσετε θα πέσετε πολύ πιθανότατα θύμα απάτης, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όντως αυτό, το Υπουργείο

όπως οφείλει, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ζητάει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία από τους εφέδρους. Πού μένουνε, αν μένουν Ελλάδα, γιατί στο μεσοδιάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Τους δίνει και κάποιες οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Επικαιροποιεί το χρώμα του φύλου πορείας, δηλαδή άλλοι έχουν πράσινο, άλλοι έχουν βυσσινή, άλλοι έχουν λευκό. Όλα αυτά τα στρατιωτικά, αν δεν έχετε πάει στρατό, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτή την κίνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται. Απλά τώρα υπάρχουν τα social media, το εκμεταλλεύτηκαν και άρχισαν να διαδίδουν φήμες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Νίκαια, μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένεια

0: στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός ιμπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Χρυσάνθη μας στέλνει τα χαιρετίσματά της και τη στάντα αποδίδουμε. Έγινε μια ψηφοφορία παγκοσμίως για το ποιος έχει την πιο σεξι φωνή στους άντρες παγκοσμίως. Και φυσικά μάλλον δεν μας έβαλαν μέσα εμένα και το Χρήστο στην έρευνα. Αλλιώς θα ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πιστεύω. Τα αποτελέσματα κρύβουν τουλάχιστον μία έκπληξη. Δηλαδή εγώ έπαθα ένα σοκ. Ο πιο σεξι άντρας ως προς τη φωνή του ψηφίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Εγώ δεν θα το περίμενα με τίποτα. Έβαλα να τον ακούσω, έχει ωραία φωνή, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το θελκτικό. Δεύτερος ήταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Λεωνίδας από τους 300, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Και τρίτος ήταν ο Τζέισον Μωμόα, ο Aquaman από την ταινία του Hollywood. Και οι τρεις, λέει, έχουν ένα εξής χαρακτηριστικό. Εκπέμπουν η φωνή τους στα 95 Hz. Μετρήσαν δηλαδή οι επιστήμονες. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν τις βαθιές, τις βαθύτερες φωνές, γιατί τις συνδέουν στο μυαλό τους με σωματική ισχύ και δύναμη. Μα σαν να με περιγράφει το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 166 άνθρωποι πήγαν και έκαναν ένεση στις φωνητικές χορδές για να ακούγεται πιο βαθιά η φωνή τους. Πιο αντρική, για να το καταλάβετε, το λέω με λαϊκά λόγια. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανώδυνο, δεν είναι, πονάει και επίσης κρατάει μόλις 9 ημέρες. Δηλαδή κάποιος πήγε, πλήρωσε, πόνεσε για να μιλάει πιο βαθιά για 9 μέρες.

Να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πολύ καλή δημοσιογράφο της πόλης και ακόμα καλύτερο παιδί, την Όλγα Γκάλη. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίας, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε δουλέψει στη Μακεδονία, στο Πρώτο Θέμα, στην Καρφίτσα, σε αρκετά site δημοσιογραφικά, είχε συνεργαστεί με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τη γνώριζα προσωπικά, την ήξερα φυσικά σαν όνομα και σαν παρουσία στην πόλη. Γνωρίζω περισσότερο τον αδερφό της, τον Χρήστο Γκάλη, από την εμπλοκή μου με τον μπασκετικό Άρη. Είναι δημοσιογράφος δηλαδή και ασχολείται με το μπάσκετ του Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για την Όλγα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι, παρότι δεν περνούσε και πάρα πολύ εύκολα. Ανακοίνωση για το θάνατο της Όλγας έβγαλε και η ΕΣΥΕΜΘ. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Λέει αρκετά πράγματα για την πορεία της και καταλήγει ότι η ΕΣΥΕΜΘ εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της. Καλό ταξίδι στο φως.

Πριν από το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά σήμερα η Telegraph μιλάει και λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχει καμία γέφυρα επικοινωνίας, έχουν σταματήσει οι συνομιλίες γύρω από αυτό το θέμα και δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Και για να αισθανθούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι μετά από αυτήν την είδηση, θα σας πάω κατευθείαν σε μια ψηφοφορία που έγινε από το και δημοσιεύθηκε στο Taste Atlas για τις καλύτερες σούπες στον κόσμο, και μία δικιά μας είναι μέσα στις 50 καλύτερες. Είναι στην 40η θέση και είναι τα γιουβαρλάκια, τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, όχι με κόκκινη σάλτσα, τα απλά, τα λευκά. Στην πρώτη θέση είναι μια σούπα από την Παραγουάη που δεν μου γεμίζει και πάρα πολύ το μάτι. Θυμίζει λίγο τον τραχανά το δικό μας. Λέγεται Βόρι-Βόρι και πήρε 4,7 στα 5 βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει μπάλες από καλαμποκάλευρο, τυρί και μαγειρεύεται μέσα σε έναν αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Όχι κάτι πολύ ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμφανισιακά, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες να κάτσω να το φάω. Πάντως τα γιουβαρλάκια τα δικά μας τα αγαπούν οι ξένοι. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις 50 καλύτερες σούπες, ελπίζουμε να ανακάμψει του χρόνου.

Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου. Ένας 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που οδηγούσε πάνω στο τιμόνι και παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο τραυματία ή κάποιο νεκρό. Πραγματικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Και ήταν η αφορμή για να ψάξω να δω αν επιτρέπεται κάποιος που παθαίνει επιληπτικές κρίσεις να οδηγεί. Και από ό,τι βρήκα, επιτρέπεται. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να μην έχει κάποια επιληπτική κρίση το τελευταίο εξάμηνο την ώρα που πάει να βγάλει το δίπλωμα, εξετάζεται φυσικά από γιατρούς. Σε περίπτωση που πάθει κάποια κρίση και προκαλέσει ατύχημα, όπως αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησης για 6 μήνες, ξαναπερνάει από γιατρούς και αν αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να οδηγήσει, του ξαναδίνουν δίπλωμα. Όπως επίσης σχετίζεται το αν μπορεί να οδηγήσει και από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δηλαδή, αν λαμβάνει χάπια για επιληπτικές κρίσεις, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να οδηγήσει. Γιατί αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης και η υπνηλία, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το ήξερα ειλικρινά, μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Σημασία έχει, οι λαμαρίνες θα ξαναφτιαχτούν. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Μεταφέρθηκε βέβαια, βρέθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Μεταφέρθηκε και ένας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, είναι όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

Θυμίζω ότι αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία για το Nations League. Με πολλές προσδοκίες κατεβαίνει η εθνική μας ομάδα. Τώρα διάβαζα στην ένδειξη του Γιωβάνοβιτς που ανέλησε και το τρόπο παιχνιδιού που θα γίνει. Θα μπούμε επιθετικά. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν πάμε για να πάρουμε την ισοπαλία. Ενώ αύριο ξεκινάει και η EuroLeague, μια EuroLeague πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά όλες οι ομάδες εκτός από την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε 9 και 4 την Παρί και ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία και παίζει με την Μπασκόνια. Θα έρθει ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στη περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μιλώντας σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, επανέλαβε ότι στις κάλπες του 27 διεκδικεί τρίτη κυβερνητική θητεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ασκώντας κριτική στην πολιτική παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε τη δέσμευσή του για τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ότι η χώρα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπή αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού, ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Και εδώ διαβάζω την Ντόλι Πάρτον που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό στα 80 της έτη. Το τελευταίο μήνα είχε προσλάβει 24ωρη κομμώτρια και 24ωρη μακηγές, γιατί δεν ήθελε να τη λυπούνται οι φίλοι και οι συγγενείς που την έβλεπαν καθημερινά. Η αρρώστια είχε αφήσει τα σημάδια της τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα της. Και γι' αυτό ήθελε να, μέσω του μακιγιάζ, να εξαφανίσει κάποια σημάδια. Μάλιστα, είχε, η ίδια έδωσε και οδηγίες για το μακιγιάζ την ώρα της κηδείας της, την ώρα του θανάτου της δηλαδή, και μετά ήθελε να είναι βαμμένη. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα, εγώ την έβρισκα πολύ γοητευτική, και πάντα πρόσχε τον εαυτό της. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Μια ωραία μέρα για να βγείτε. Αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, οι βραδιές Cine Docs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρί Λεκόν. Συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές. Μετακομίζει στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου, με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Wes Anderson, «Το ξενοδοχείο Grand Budapest». Φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά αύριο, παιδιά, το μεγάλο γεγονός είναι ότι βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου η καινούργια ταινία του Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Ayer. «Στην καρδιά του κτίνους» λέγεται. Είναι μια ταινία που παίζει ο Brad Pitt και ο σκύλος του. Κανένας άλλος. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μάχης και αχώριστος φίλος του Μπραντ, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Όσοι την έχουν δει λένε ότι έχει περισσότερο από μια ώρα φοβερές στιγμές επιβίωσης. Είναι μια ταινία επιβίωσης, έτσι. Βλέπουμε αυτούς τους δύο να προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνει μια κοιλιά, μου είπανε. Υπάρχει ένα 20 λεπτό που είναι λίγο, μιλάει για συναισθήματα, πάει σε αναμνήσεις του Brad Pitt από τον πόλεμο. Αυτό, αν το ξεπεράσετε, η ταινία είναι μια χαρά. Μας έλειψε ο Brad Pitt σε τέτοιου είδους ταινίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα παιχτεί και το, η συνέχεια από μια ταινία με ζόμπι που είχε παίξει, το World War, το World Z, κάπως έτσι λεγότανε. Θα βγει στις αίθουσες το επόμενο έτος, το 2027, οπότε ανυπομονούμε. Ο Brad Pitt στα καλύτερά του, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά στα 60-61 και μοιάζει με 45 ετών, δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσφατα διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν ότι πίνει πάρα πολύ ο Brad Pitt. Το διαψεύδουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Έπινε, λέει, μόνο όσο ήταν μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Κάποιο λόγο θα είχε.

Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, μόνο τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray. 82 ετών γίνεται σήμερα, παιδιά, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίξτιν, ή όπως τον αποκαλούν οι ΗΠΑ, το Αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Έχει 20 βραβεία Grammy, έχει ένα Όσκαρ για την ταινία Streets of Philadelphia και έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας, 4 ώρες και 7 λεπτά, χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Γενέθλια έχει σήμερα ο δικός μας, ο Κώστας Τουρνάς, γεννήθηκε το 1949, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Και σας πάω στο 1966, όπου δίνουν συναυλία οι Rolling Stones στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Μπαίνουν ξαφνικά, εισβάλλουν οι θαυμαστές τους στη σκηνή και ορμάνε πάνω στο συγκρότημα. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα. Ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην τον σύρουν μέσα στο πλήθος και χρειάστηκε να έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις από τα κεντρικά του Λονδίνου, για να αλλιώς θα είχε ξεφύγει και θα είχε καταλήξει αλλιώς η νύχτα. Από τις χειρότερες νύχτες του συγκροτήματος ήταν αυτή. Οι θαυμαστές του ήθελαν ένα κομμάτι από το συγκρότημα και κυριολεκτικά τους τα πήραν όλα.

Μια απάτη από τους επιτίδιους. Σας αφήνουν σημειώματα, υποτίθεται, από τις εταιρείες courier ότι ήρθανε και δεν σας βρήκαν και έχετε να παραλάβετε κάποιο δέμα. Σας αφήνουν ένα χαρτί, ένα φάκελο που μέσα έχει ένα κωδικό QR, το σκανάρετε και αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σας που έχετε στο τηλέφωνό σας. Δηλαδή μέχρι και τον τραπεζικό σας λογαριασμό και φυσικά την κάρτα σας. Μεγάλη προσοχή, δεν τα κάνουν αυτά οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες courier. Το παίρνετε, το πετάτε στα σκουπίδια, στην ανακύκλωση αν θέλετε. Είναι ένα καινούριο κόλπο για να βρουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Εγώ θα αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός συμπεριλεστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.

0: Έσυο τέλος στο θρίλερ στην Νίκαια. Μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Δεν υπήρχε όπλο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Τόσες μείνανε μέχρι να ξαναγιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τρελάθηκα. Το έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Τρικάλων ότι ο Μήλος των Ξωτικών θα ανοίξει νωρίτερα φέτος, στις 29 Νοεμβρίου, η έναρξη των φετινών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βγήκε και πρόγραμμα. Στις 18 Νοεμβρίου θα φωταγωγήσουν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι πόρτες του Μήλου των Ξωτικών. Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδυάσει μια εκδρομή χριστουγεννιάτικη, είναι μια πολύ καλή αφορμή ο Μήλος των Ξωτικών. Έχω πάει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο για μικρούς, περνάνε μια χαρά και οι μεγάλοι. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε μέσα και κυρίως έχει πολύ καλό φαγητό. Φέτος το θέμα της διοργάνωσης θα είναι Χριστούγεννα στον κόσμο του Oz, εμπνευσμένο από το μαγικό κόσμο του κλασικού μυθιστορήματος και της ταινίας. Ουράνια τόξα, χρώματα πάρα πολλά. Τα παιδιά σας θα περάσουν καταπληκτικά. Τα Τρίκαλα τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα. Είναι στο DNA τους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πέταξε και μια μπηχτή. Όσοι προσπαθείτε να αντιγράψετε το Μήλο των Ξωτικών και το χριστουγεννιάτικο κλίμα των Τρικάλων, δεν τα έχετε καταφέρει. Ήταν μια μπηχτή, γιατί σε πάρα πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν αντίστοιχα πάρκα. Και η αλήθεια είναι ότι παρά την προσέλευση του κόσμου, το Μήλος των Ξωτικών έχει μια διαφορετική άβρα.

Νομίζω πως δεν έχουν αποδοθεί οι τιμές που πρέπει στον Κάρλος Σαντάνα. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ μέσα στους 10 καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά σε μια περιοδία. Και από τον Σαντάνα πάμε στην Οκινάουα, την Ικαρία και τη Σαρδινία. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις περιοχές? Έχουν τους περισσότερους υπερενόβιους παγκοσμίως. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι πάνω από τα 100 έτη ζουν σε αυτές τις τρεις περιοχές. Μάλιστα τελευταία στην Ιαπωνία έσπασαν κάθε ρεκόρ. Έχουν τους περισσότερους υπερήλικους από κάθε άλλη εποχή. Το 90% των ατόμων που πέρασαν τα 100 έτη στην Ιαπωνία είναι γυναίκες. Κάτι λέει αυτό. Τι κοινό έχουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές οι άνθρωποι που περνάνε τα 100 χρόνια? Τη διατροφή τους. Τι πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για να φτάσουμε τα 100 χρόνια και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Όσπρια, φασόλια και φακές, λαχανικά, σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, το μόβ να προτιμάτε αντί για το πράσινο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, κρυθάρι, σιτάρι ολικής άλεσης. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε με τη φλούδα τους για να παίρνετε τις φυτικές ίνες. Τα φρούτα εκτός από φυτικές ίνες είναι πλούσια σε νερό και βιταμίνες. Ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα και ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ξηρό καρπό ανάλατο. Ελαιόλαδο, ψάρια και θαλασσινά, κυρίως ψάρια μικρά, δηλαδή σαρδέλες. Στις δύο περιοχές, Σαρδινία και Ικαρία, τα τσούζαν και λίγο, πίναν το κρασάκι τους. Στην Ιαπωνία αποφεύγανε το αλκοόλ. Και στις τρεις περιοχές, αυτοί που πέρασαν τα 100 έτη, είχαν ακόμα ένα κοινό. Απέφευγαν τη ζάχαρη και το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε έναν ολόκληρο αιώνα, πρέπει να τρώτε κάτι από αυτά και να αποφεύγετε οπωσδήποτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι στην Οκινάουα, στην Ικαρία και στη Σαρδινία δεν τρώνε συχνά κονσέρβες, ούτε πολλά τρόφιμα με συντηρητικά, τα οποία, όπως έχουν πει οι επιστήμονες, προκαλούν ένα σωρό ασθένειες. Έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά προβλήματα όσο και με τον καρκίνο. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μπαχαρικό, όπως είπα, πρέπει να αποφεύγετε το αλάτι, αλλά συνιστούν τον κουρκουμά, ο οποίος λέει είναι ένα φυσικό φάρμακο, καταπολεμά ακόμη μέχρι και τις καρκινικές ρίζες, για να καταλάβετε. Είναι και αντιοξειδωτικό. Αυτά αν θέλετε να ζήσετε. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Η σημερινή νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Ο Ηλίας ο Σταμπουλής φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα ήθελα να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν κατήγγειλε από το Βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιστρέψει στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Κεσαριανής, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού και ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε θελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

British Museum had lost its charm. How long I wondered

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.